0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Να μην με χάσεις, μου λες πως φοβάσαι, και πως για μένα ξυπνάς και κοιμάσαι. Μα τον

0: ράδιο.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
1: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλά...

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 9:32. Star FM.
4: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 9:33. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι επανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Η συμφωνία προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς, χωρίς διόδια ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα ασθενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ τα ξημερώματα. Και άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Την είπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κύριος Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει τις λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Στις δύο τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Με σκάφος του λιμενικού, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα έως και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γάβδου, που βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Πρόθεσμια για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμήματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Μαρίτα, τες κατηγορίες απήγγειλο εισαγγελέα στους τρεις ηλιθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου και άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κρυθεί στις 2 νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος.

Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Σκοτάδι πίσω καταχνιά εκεί έξω, κύριε Παπακαλούση. Μα τι βάρβαρες ώρες δουλεύουν αυτοί οι ψάρτιδες και οι γιανίριδες, παιδιά. Κάτι που εγώ ποτέ δεν θα μπορέσω να ενσωματώσω στο δικό μου το DNA. Ποτέ.

Καταβάλω μεγάλη προσπάθεια για να είμαι σε μια κανονική κατάσταση εδώ απέναντι σε αυτή την βαρβαρή ώρα. 6 και 10 πρώτα λεπτά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τα λέμε μαζί εκτάκτο σήμερα. Απουσιάζει ο κύριος Ψάλτης, ο πολυλογάς της παρέας σας. Είναι η εκπομπή χωρίς περιστροφές σε πολύ πρωινή βερσιόν. Είναι η Παρασκευή και η 21η μέρα του Μαΐου. Τον φάγαμε και το Μάιο, μια χαρά. Σε εξαιρετική κατάσταση βρισκόμαστε. Ξεπροβάλλει, παιδιά, μπροστά μας ο Ιούνιος. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Δηλαδή, διότι αρχίζεις και κάνεις τα κουμάντα σου και τον προγραμματισμό σου εν ώψη του φετινού θέρους. Και αυτό είναι πάντα κάτι το οποίο το περιμένει πάρα πολύς κόσμος, να έχει λίγο παραπάνω ελεύθερο χρόνο, να κάνει τα μπάνια του, να χαλαρώσει, να αλλάξει παραστάσεις. Είναι κάτι που το θέλουμε και ελπίζω να το βρούμε και το φετινό καλοκαίρι, κάτι εκτός προγράμματος, κάτι δυσάρεστο να μην μας βρει. Να πω πως πέραν της σημερινής έκτακτης ραδιοφωνικής μας συνάντησης θα τα πούμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ναι, παιδιά, τόσες πολλές μέρες θα λείψει ο Γιώργης ο Ψάλτης, αλλά για να λέμε και του στραβού το δίκιο, δεν λείπει και συχνά ο Γιώργος, έτσι δεν είναι? Ο άνθρωπος είναι τυπικός εδώ στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του, που και που βάζει στο πρόγραμμα και ένα ταξιδάκι να φύγει και αυτός να δει το κάτι τι στο διαφορετικό, και μετά όταν θα έρθει εδώ θα επιστρέψει από Τετάρτη. Ό,τι είδε θα σας το μεταφέρει, θα μεταφέρει τις εμπειρίες του δηλαδή. Οπότε θα γίνει και ανταλλαγή των απόψεων και πάλι. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι σήμερα στα ντεξ και σε ένα φίλε μου κακό μεγάλο σε βρήκε, διότι και τόσο πρωί χρειάστηκε να ξυπνήσεις και αντίκρισες και μένα απέναντί σου, δηλαδή βρήκε σε μένα δηλαδή. Οπότε αυτό τώρα θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελεί μια πολύ μεγάλη επιτυχία γενικότερα για το σταθμό, για τον Sky 100,3. Δημήτρης Γιαννήρης, όπως κάθε πρωινό έτσι και σήμερα, βρίσκεται στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και ελέγχει τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει την πρωινή ζώνη του σταθμού. Η Ελένη μας, η Ελένη Μπουλιέρ, στο τηλεφωνικό το κέντρο περιμένει εσάς. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, πάνω απ' όλα τις καλημέρες σας στο 210-48-00-170-4. Εννοείται πως τα λέμε και διαδικτυακό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο skyradio.gr και να πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Μπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Υπάρχουν και τα social media, ναι, καλός ή κακός υπάρχουν ακόμη. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Αν δεν έχετε απειβδίσει με την κατάσταση που επικρατεί στα social media και με αυτά που γράφουν οι διάφοροι παλαβοί κατά καιρούς, μου στέλνετε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Εγώ το διαβάζω και στους λογαριασμούς που διατηρώ στα social τα media. Και email υπάρχει, pekirkpapakigmail.com. Εκεί περιμένω κατεβατά ολόκληρα. Αυτοί είμαστε, αυτοί είναι και οι τρόποι επικοινωνίας, έτσι για να γνωριζόμαστε και λιγάκι καλύτερα εδώ με την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Η ανατολή του ήλιου έχει λάβει χώρα ήδη, έτσι, 6 και 3 πρώτα λεπτά. Καλώς να έρθει και ο ήλιος. Ειδήσεις στις 8 και 41 πρώτα λεπτά. Έχει μεγαλώσει πολύ ημέρα, Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ ημέρα. Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος διαβάζω στο sansimera.gr. Πού τι σκέφτονται αυτές τις παγκόσμιες ημέρες, πραγματικά απορώ ώρες. Και παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Αυτά από το sansimera.gr. Στα του καιρού. Πριν πάμε στα του καιρού, να ευχηθώ καλό δρόμο. Όσοι φεύγετε, παιδιά, με προσοχή και ασφάλεια να κινηθείτε. Όσοι μετακινήσετε οδικώς αυτή την ώρα, φεύγει πολλής κόσμος, διότι έχουμε και την μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, οπότε το συνδυάζουν πολύ και θα λείψουν αυτό το τριήμερο. Το κάνεις και τετραήμερο αν λείπεις και σήμερα από την εργασία σου. Μια χαρά. Καλό δρόμο λοιπόν όσοι φεύγετε, να κινηθείτε με προσοχή και ασφάλεια. Είναι ενδεχομένως η πρώτη εξόρμηση πολλών σε καλοκαιρινό κλίμα, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Η πρώτη εξόρμηση εκτός των Αθηνών και σε όποιο αστικό κέντρο βρίσκεσαι, τέλος πάντων, με τον καιρό χθες να είναι έτσι λιγάκι πιο ζεστός, ειδικά από ό,τι έβλεπα στη Μακεδονία, τη Θράκη και στη Στερεά Ελλάδα. Εδώ σε εμάς, εντάξει,
σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, θα λέγει κανείς πως ήταν οι θερμοκρασίες. Βέβαια σε κάποιες περιοχές, όπως διαβάζω στο meteo.gr, το οποίο το συμβουλεύομαι ανατακτά χρονικά διαστήματα, ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα. Ναι, είχε ζέστη, παιδιά, σε κάποιες περιοχές. Σήμερα, λένε οι μετεωρολόγοι, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι λιγάκι πιο γλυκός. Θα είναι λιγάκι πιο γλυκός. Και θα σας πω σε λίγο και θερμοκρασίες που έχει καταγράψει η υπηρεσία αυτήν την ώρα στους σταθμούς που έχουμε ανά την επικράτεια. Είχαμε βέβαια χθες το απόγευμα μια ξαφνική νεροποντή, κυρίως στη Δυτική Αττική, δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι, και κάποιες μπόρες σε Αρκαδία, Αγρίνιο και Θράκη, έτσι, ίσα ίσα για να δροσιστείτε. Βλέπω βέβαια εικόνες και πραγματικά προξενούν εντύπωση από την περιοχή Τροπαίων Γορτινίας. Εκεί είχαμε χαλαζόπτωση και έντονη χαλαζόπτωση τέλη Μαΐου και ζημιές και σε καλλιέργειες, ελπίζω όχι μεγάλης έκτασης οι ζημιές, με τους δρόμους του χωριού να καλύπτονται μέσα σε λίγα λεπτά από το χαλάζι, από ένα πυκνό στρώμα χαλαζιού. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά. Συμβαίνουν και αυτά. Θερμοκρασίες αυτή την ώρα που καταγράφει η υπηρεσία. Άμφισσα 16,3 βαθμούς Κελσίου. Χανιά, Άγιοι Πάντες 12,8. Αγία Παρασκευή, εδώ στα μέρη τα δικά μας στην Αττική, 23,2 βαθμούς Κελσίου. Που άλλο να σας πάω, να σας πάω. Και στο ελληνικό, στον Άγιο Κοσμά, 21,4 βαθμούς Κελσίου βλέπω. Καταγράφει η υπηρεσία αυτή την ώρα. Αλεξανδρούπολη 15,4. Ανάφη, θα ήθελες παπακαλούση να είσαι στην Ανάφη, θα ήθελες πολύ, φίλε μου, αλλά δεν. 17,3 βαθμούς εκεί, δροσιά, μια χαρά. Δεν το παίρνεις απόφαση ούτε στη θάλασσα να μπεις. Αλλά αν είσαι στην Ανάφη, κάνεις και άλλα ωραία πράγματα, δεν χρειάζεται να πας να κολυμπήσεις. 22,7 βαθμούς Κελσίου στην Άνδρο, ναι, ναι, σας πάω στα νησιά τώρα, σας πάω στα νησιά, αφού καλοκαιριάζει που να πάω. Βέρεια! Να σας πάω και στη Βέρεια. 20,6 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα. Ο Βόλος 23,8. Περισσότερη ζέστη εκεί, Ναι, Θεσσαλία, στερεά Ελλάδα. Θα έχει περισσότερη ζέστη τώρα, λογικό. Άλλη περιοχή, με έτσι λιγάκι να ανοίξει και το ματάκι μας να ταξιδέψουμε. Δοξάτο Δράμας 18,3. Δοτσικό Γρεβενών 9,8. Α, ναι. Εκεί το μπουφανάκι το χρειαζόμαστε, νομίζω. Αυτά, για να έχετε και μια εικόνα τι καιρό θα κάνει σήμερα γενικότερα στη χώρα. Θα είναι βεβαίως μαζί μας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Θα μας δώσει τη συνολική εικόνα, θα μας δώσει τα φώτα του και σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουμε στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, τις τελευταίες ημέρες. Πραγματικά αδιανόητο αυτό το οποίο βιώνουν Βρετανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Ισπανοί, Πορτογάλοι. Μιλάμε για θερμοκρασίες άνευ προηγουμένου. Είμαστε στα τέλη του Μαΐου και βλέπεις εκεί να έχει 35-36 βαθμούς και οι άνθρωποι, ειδικά τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν με ευκολία αυτές τις θερμοκρασίες που είναι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ υψηλές. Ξεπέρασε και τους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Λονδίνο και διαβάζω στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης πως καταρρίφθηκε με αυτόν τον τρόπο και ένα ρεκόρ που κρατούσε πάνω από 100 χρόνια από τον Μάιο του 1922. Τι λες τώρα, αν αυτό δεν είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης, δεν ξέρω τι είναι και ποιο είναι, παιδιά. 10 οι νεκροί στην Βρετανία από τον καύσωνα. Βεβαίως μιλάμε για νεκρούς που έχουν να κάνουν με πνιγμούς. Δεν ξέρω τι τρέλα τους κατέβαλε τους φίλους μου τους Βρετανούς. Άρχισαν όλοι να πηδούν σε ποτάμια και λίμνες και πνίγηκαν. Δεν ξέρω, πραγματικά πολύ περίεργο που είχαμε τέτοια περιστατικά με πρωταγωνιστές και εφήβους. Έτσι, και εφήβους. Αλλά δεν είναι μόνο η Βρετανία που πλήττεται από αυτόν τον καύσωνα. Και δεν έχει μπει ακόμη το καλοκαίρι, για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία ακούμε αριστερά-δεξιά σε επίπεδο φημολογίας, πως θα έχουμε ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι φέτος. Για να δούμε, κρατάτε μικρό καλάθι. Ας περιμένουμε τους μετεωρολόγους να έχουν μπροστά τους όλα τα δεδομένα και μετά
να το δούμε όλο αυτό. Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας και στην Πορτογαλία, με την περιοχή Μόρα να δίνει μέχρι και 40. Πραγματικά απίστευτο. Και στη Γαλλία πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επηρεάζουν και αυτό το κορυφαίο τουρνουά τένις, Grand Slam, το Roland Garros. Δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες με τον Γιάννη Ξίνερ, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, ο Ιταλός κορυφαίος τενίστας στον κόσμο εδώ και αρκετό καιρό και γκράντε φαβορί για να κατακτήσει το Roland Garros, αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του γαλλικού Open. Δεν άντεξε τη ζέστη, τον γονάτισε και αποκλείστηκε από τον Αργεντίνο Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο, νούμερο 56 στον κόσμο. Εντάξει, δεν ήταν και πουθενά ο κύριος Τσερούντολο, νούμερο 56, αλλά τέλος πάντων ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Ζαλιζόταν, διεκόπη ο αγώνας αρκετές φορές. Προφανώς ήταν επηρεασμένος ο Γιάννη Ξίνερ από τη ζέστη και δεν επηρεάστηκε πάρα πολύ. Επηρεάστηκε προφανώς και η απόδοση του αθλητή. Δεν είναι εύκολο αυτό να το διαχειριστείς. Δεν είναι καθόλου εύκολο και προφανώς γίνεται και είχε γίνει και μια προετοιμασία από τους αθλητές δίχως να έχουν ληφθεί υπόψη αυτά τα δεδομένα. Δεν νομίζω πως περίμενε κανείς αυτές τις καιρικές συνθήκες. Είναι ένα γεγονός πρωτοφανές με μετεωρολόγους και επιστήμονες να μιλούν στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης όπως ο κύριος Κριστόφ Κασού στη Μοντ και να λέει πως αυτό είχε αυτό το γεγονός είχε μία στις χίλιες πιθανότητες να συμβεί τέτοια εποχή του χρόνου. Τράβηξαν το λαχείο, τον λαχνό, τον όχι και τόσο καλό, οι φίλοι μου οι Γάλλοι. Τι να πεις. Αυτά και σε σχέση με τον καύσωνα και τον καιρό. Θα επανέλθουμε μετά τις 7 με τον κύριο Γιαννόπουλο. Καλή επιτυχία στα καμάρια σας. Να ευχηθώ αυτό το πρωινό. Έχουμε και εδώ αρκετούς γονείς που αγωνιούν για τα λουλούδια τους. Ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, κυρίες και κύριοι, για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Το πρώτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφοι σήμερα είναι αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Έκθεση δηλαδή. Έκθεση. Και βεβαίως αύριο παίρνουν τη σκυτάλη υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στο sky.gr μπορείτε να αναζητήσετε και αναλυτικά το πρόγραμμα των εξετάσεων, αλλά αν είστε γονείς που έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία, σίγουρα το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπομονή. Θα περάσει και αυτό, θα περάσει. Θα πω αυτό το οποίο επαναλαμβάνω τέτοια περίοδο, τέτοια εποχή, κάθε χρόνο. Δεν τελειώνει η ζωή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σημαντικός σταθμός σε ό,τι έχει να κάνει με την πορεία των παιδιών μας. Δεν τελειώνει όμως η ζωή εκεί. Και επειδή συχνά δαιμονοποιούνται στο δημόσιο διάλογο οι πανελλαδικές εξετάσεις που κουβαλούν αρκετά κουσούρια του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι μια πραγματικότητα και δυστυχώς ούτε η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και καμία στο παρελθόν θα έλεγα δεν έχει ασχοληθεί στα σοβαρά ώστε να αποφορτήσει τους υποψήφιους να μην κουβαλούν όλο αυτό το άγχος και μαζί με αυτούς και οι γονείς τους. Να πω πως με όλα τους τα στραβά οι πανελλαδικές εξετάσεις παραμένουν ένα αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί αυτό κανείς. Οπότε όποια αλλαγή και αν αποφασίσουμε στο μέλλον, καλό θα είναι αυτό να μην το χάσουμε, να μην το απολέσουμε, έτσι. Και να μην δημιουργηθεί αντίληψη σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που νομίζω πως έχει δημιουργηθεί ότι με κάποιον μαγικό τρόπο και δίχως να υπάρχουν εξετάσεις κάποιοι θα περνούν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά στον κόσμο, έτσι. Δεν υπάρχει. Απλώς δεν γίνεται να ζουν και να αναπνέουν τα παιδιά και μαζί τους και ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό σύστημα, ένα ολόκληρο σχολείο, δημόσιο και ιδιωτικό, με το τι θα κάνουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχουν και άλλοι σκοποί που πρέπει να υπηρετηθούν από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τους έχουμε πετάξει στον κουβά εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Δυστυχώς. Και θα δούμε και μια άλλη παράμετρο που έχει να κάνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις σε λίγο, στο επόμενο μισάωρο της εκπομπής, με έναν καλεσμένο που έχει πράγματα να πει για αυτό το θέμα. Χθες στην Καθημερινή υπάρχει, διαβάστε το, αναζητήστε το, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της Λίνας Γιάνναρου για το πώς ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Μιλάμε για ένα εργασιακό τοπίο το οποίο αλλάζει ραγδαία πια. Και γονείς και υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων πάντα, κάνουν επιλογές του παρελθόντος. Δηλαδή ακόμη οι βασικές επιλογές και η βασική στόχευση όλων είναι αν θα μπει το καμάρι μας στη νομική, στην ιατρική, αν θα γίνει μηχανολόγος, μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Φαντάζουν όλα αυτά τα επαγγελματικά πεδία πια ξεπερασμένα.

0: Φεύγουμε, κύριε Παπακαλούση. Διαφημίσεις θέλετε? Διαφημίσεις θα έχετε, αφού σας υπενθυμίσω πως το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία, κυρίες και κύριοι. Σας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσετε μια πολύ ωραία παράσταση. Η παράσταση αυτή είναι του Αγοριού Απέναντι. Δημιουργή της παράστασης η κορυφαίη Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου. Είναι το musical με το οποίο επιστρέφουν την φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Μια γιορτή του έρωτα, ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Υπάρχουν θέσεις ακόμη για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε την παράσταση και να βοηθήσετε τους σκοπούς και τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, κλείνετε τη θέση σας στο more.com. Εκεί είναι τα εισιτήρια τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε και βεβαίως
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
2: Η Big Win φέρνει νέες extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές μέρες για να το σκεφτεί, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο TASNIM ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδέσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Την είπα ότι εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πρόσμα του ΓΕΘΑ από φορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλληλείς στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σφύρα, σφύρα, να ξυπνήσουμε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, στη θέση του κυρίου Ψάλτη, ο Πέτρος Κυρκυλής. Γεια σου Διαμαντή Καβοδέτη, ναι, σε καλά φίλε μου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Ο Λόβαμπλ, ρε Πεκίρκ, σε έβαλαν απέναντι από τον Ουγγαρέζο, τι καψόνια είναι δάφτα, κάνει τόσο, από τόσο νωρίς, τόσο πρωί ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, τι λες τώρα. Αγνοώ ποιοι είναι η ραδιοφωνική παραγωγή αυτή τη ώρα. Ξέρω μόνο τον Γιώργη τον Ψάλτη. Όλους τους υπόλοιπους τους αγνοώ. Και δεν πρόκειται να τους ακούσω και ποτέ, δηλαδή τέτοιες βάρβαρες ώρες. Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά. Οδηγώ για Ασπρόπυργο. Μου λέει πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλό όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Δευτέρα πήρα άδεια του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλη γιορτή. Καλά έκανες Δημήτρη μου, καλά έκανες. Να ξεκουραστείς. Την καλημέρα μου επίσης στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Βούλα από το Παγκράτη και τον Ευγένιο από την Νίκαια. Πρώτο θέμα αυτή την ώρα παντού, κυρίες και κύριοι, είναι οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Ένα ακόμη θρίλερ έχουμε σε εξέλιξη με το τι ακριβώς θα συμβεί και αν θα έχουμε αυτή την πρώτη συμφωνία μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Ουσιαστικά μιλάμε για την βάση της όποιας συμφωνίας θέλουμε να πιστεύουμε κάποια στιγμή θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή. Να επεκταθεί η εκεχηρία για 60 ημέρες, αυτός είναι ο πρώτος βασικός στόχος. Βέβαια, οι πληροφορίες οι οποίες διακινούνται τις τελευταίες ώρες δεν φαίνεται πως έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί με τους Αμερικανούς, αλλά λένε πως αυτή την αρχική συμφωνία την έχει μπροστά του ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Θα πρέπει και η Ιρανική ηγεσία να την εγκρίνει, βεβαίως και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να λέει ότι θέλει να αφιερώσει μερικές ακόμη μέρες για να το σκεφτεί πριν να αποφασίσει. Πρόεδρε, πάρε το χρόνο σου, δεν θέλω να βιάζεσαι, δεν έχεις κάνει και κάτι σημαντικό δηλαδή για τον πλανήτη και την εύρυθμη λειτουργία του, δεν είναι ότι μας έχεις αναστατώσει όλους αυτούς τους μήνες, όχι με το πάσο σου, δεν θέλω να τον πιέζουμε τον άνθρωπο, είναι και μεγάλος άνθρωπος. Τον φαντάζομαι δηλαδή να βρίσκεται εκεί στο Οβάλ γραφείο και να κοιτάει με ένα επίμονο βλέμμα τη συμφωνία, προφανώς ευελπιστώντας ότι θα αλλάξει και θα είναι ένα κείμενο το οποίο θα μπορεί με κάποιον τρόπο να το παρουσιάσει στους ψηφοφόρους του ως νίκη, διότι από αυτά που διαραίουν δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, φαίνεται απλώς πως καταλήγουν οι δύο πλευρές σε έναν οδικό άξονα για να συζητήσουν, να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά για παράδειγμα, που εκεί υπάρχει μια απόσταση πολύ μεγάλη την οποία να δούμε πώς και πότε θα διανύσουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί, και βεβαίως να ανοίξει το στενό του Ορμούς που είναι, θα έλεγε κανείς, κομβική σημασίας για την παγκόσμια ναυσιπλοή. Μακάρι, μακάρι να γίνει και μακάρι να μην επιβληθούν και αυτά τα διόδια από τους Ιρανούς. Φαίνεται πως και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συζητούν οι Αμερικανοί, διότι και αυτό θα είχε να επιφέρει ένα σημαντικό οικονομικό κόστος και σε επίπεδο ενέργειας εννοείται, που θα ακουμπούσε τους πάντες. Τους πάντες, εννοείται και εμάς. Πάντως έπεσα πάνω διαβάζοντας στην καθημερινή της Πέμπτης στην αναδημοσίευση μιας πολύ ενδιαφέρουσας ανάλυσης στο New York Times. Να τις διαβάζετε αυτές τις αναλύσεις στο New York Times που κάνουν εκεί οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, διότι με πολύ απλά λόγια σου εξηγούν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην Μέση Ανατολή και γενικότερα με όποια θέματα καταπιάνονται. Λένε λοιπόν οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, δημοσιογράφοι του New York Times, πως μπορεί κανείς να εντοπίσει κοινά χαρακτηριστικά, κοινά στοιχεία, ομοιότητες ανάμεσα στον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο στο Ιράν που ξεκίνησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και στις δύο περιπτώσεις είχαμε την υποτίμηση του αμυνόμενου, δηλαδή και ο Ντόναλντ Τραμπ υποτίμησε πάρα πολύ το Ιράν, όπως και ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποτίμησε τις δυνατότητες τις οποίες θα μπορούσε να έχει και σε επιχειρησιακό επίπεδο η Ουκρανία. Και στις δύο περιπτώσεις η χώρα με τον ισχυρότερο στρατό δεν κατάφερε να συντρίψει τον αντιπαλό της, που ήταν και το ζητούμενο. Ο κύριος Πούτιν περίμενε πως θα σημειώσει μια γρήγορη νίκη, δεν τα κατάφερε, έχουν περάσει πάνω από 4 χρόνια και ακόμη συνεχίζει να εξαπολύει αυτή την ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Και από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος Τραμπ είχε και αυτός υποσχεθεί ότι θα είναι κάτι σαν βόλτα στο πάρκο η πολεμική αυτή επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Ξεκίνησε, θυμίζω, στις 28 Φεβρουαρίου, έχουμε 29 Μαΐου και φως στην άκρη του τούνελ δεν φαίνεται ακόμη. Και βεβαίως φαίνεται πως και οι δύο χώρες βοηθήθηκαν από τις ασύμμετρες τακτικές τις οποίες χρησιμοποίησαν σε αυτούς τους πολέμους, με τις οποίες δεν θα μπορούσαν, σημειώνουν οι δημοσιογράφοι του New York Times, να αναμετρηθούν σε μια συμβατική στρατιωτική σύγκρουση. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο λεγόμενος κλεφτοπόλεμος, που πάντα ευνοεί τον αδύναμο σε μια σύραξη, σε μια πολεμική σύγκρουση. Θα δούμε, νομίζω πως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε νεότερα να σας μεταφέρουμε και από εδώ, από τον Sky 100,3. Και άλλες διαφημίσεις θέλει ο κύριος Παπακαλούς, πραγματικά είναι αχόρταγος άνθρωπος αυτός. Διαφημίσεις ευθύς αμέσως και άλλες, διότι είναι και τα διαφημιστικά διαλύματα πάρα μα πάρα πολύ μεγάλα. Πουλάμε εδώ στον Sky 100,3, πουλάμε. Μαζί μας η ZAP Taxi αυτό το πρωινό. Την ευχαριστούμε πολύ. Ακούστε αυτό το μήνυμα όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, σας αφορά. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Ναι, καλά ακούσατε. Έτσι θα μειώσετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Θα μπορείτε να φορτίζετε το ταξί σας δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές που υπάρχουν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ, και βεβαίως έρχονται και άλλοι, έρχονται και άλλα σημεία. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως και υπάρχουν περισσότερα τα οποία μπορείτε να μάθετε στο zaptaxiclub.gr.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
0: Στο Γαλατάψι και 30% θα μπορείτε να φορτίζετε το ταξί σας δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές που υπάρχουν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ, και βεβαίως έρχονται και άλλοι, έρχονται και άλλα σημεία. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως και υπάρχουν περισσότερα τα οποία μπορείτε να μάθετε στο zaptaxiclub.gr.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.

0: Με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα

0: λεύκομα.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Του αγοριού απέναντι.
7: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοι μαζί μπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πριν περάσω στον πρώτο μας καλεσμένο, να σταθούμε λιγάκι και στα δικά μας την χώρα επικαιρότητα. Εδώ η πολιτική επικαιρότητα έχει έρθει από τώρα, πριν καν προκηρυχθούν εκλογές, και τα έχει καλύψει όλα. Βεβαίως το πολιτικό γεγονός αυτής της εβδομάδας είναι η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνη για το όνομα το οποίο επέλεξε ο κύριος Τσίπρας, και κατά τη γνώμη μου είναι ένα θέμα δευτερευούσης σημασίας. Αυτό σύντομα θα ξεχαστεί. Να πω κι εγώ όμως μια γνώμη, διότι όλοι έχουν να πουν μια γνώμη για το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το όνομα Ελλάς που επέλεξε. Επειδή θεωρώ ότι είναι τόσο αποτυχημένη η επιλογή, από την άποψη ότι αυτό το ακρονίμιο σου εντυπώνεται πάρα πολύ εύκολα. Που να θέλετε κάτι το πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό όταν ξεκινάς μια νέα πολιτική προσπάθεια, όταν δημιουργείς ένα νέο πολιτικό φορέα. Άλλα είναι τα μεγάλα εμπόδια τα οποία έχει μπροστά του ο κύριος Τσίπρας, και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα μπορέσει να τα υπερπηδήσει. Ένα από αυτά είναι σίγουρα το παρελθόν του, το οποίο θα τον κυνηγάει, εννοείται, και τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Το πρόγραμμά του, τι πρόγραμμα θα παρουσιάσει στους πολίτες, δεν βλέπω να υπάρχει και πολύ πρωτοτυπία από αυτά τα οποία άκουσα και στην ομιλία του στο Θησίο. Και γενικότερα πώς θα πείσει τους πολίτες ότι άλλαξε, ότι δεν είναι ο Τσίπρας που γνωρίσαμε το 2015-2019. Σαν να είδαμε πάλι έναν πολυσυλλεκτικό Αλέξη Τσίπρα, λίγο αριστερός, λίγο πατριώτης, λίγο σοσιαλδημοκράτης. Αυτά θα έλεγα πως δεν βοηθούν και πάρα πολύ τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Έχει βγάλει μπροστά βεβαίως αρκετά νέα πρόσωπα, ώστε να μην εκπέμπεται αυτή η κομματήλα την οποία εκπέμπουν οι παλιοί του συνοδοιπόροι στον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το θέμα είναι και τι λένε δημοσίως. Διότι εδώ βλέπω πως απαιτείται και μια καλύτερη οργάνωση, από την άποψη ότι αυτά τα νέα πρόσωπα που έχουν βγει μπροστά αυτές τις πρώτες ημέρες ζωής του νέου πολιτικού εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, χρειάζεται παιδιά ένας καλύτερος συντονισμός, και βλέπω πως κάποιοι έχουν ήδη ανατρέξει στο αρχείο τους και έχουν βρει δηλώσεις, για παράδειγμα, του νέου αναπληρωτή εκπροσώπου της Ελλάς, του κυρίου Νίκου Νιφούδη, ο οποίος τον στόλιζε κανονικότατα τον κύριο Τσίπρα, μέχρι και καραγκιόζη τον έχει χαρακτηρίσει σε αναρτήσεις που έχει κάνει πριν από χρόνια. Ναι, τα γραπτά μένουν παιδιά, οπότε καλό θα είναι να είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί όλοι μας στις δημόσιες τοποθετήσεις που κάνουμε, διότι δεν ξέρεις πως θα φέρνει η ζωή. Αυτά, και νομίζω πως θα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, τι γίνεται στην πολιτική σκηνή της χώρας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα επιστρέφω στα των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και πάλι στα καμάρια σας, να σκίσουν, να προτεύσουν. Βέβαια νομίζω πως το θέμα όπως το παρουσιάζει χθες η Καθημερινή το βάζει στη σωστή του διάσταση, διότι εδώ ζούμε σε εποχές που πραγματικά όλα γύρω μας αλλάζουν. Το εργασιακό τοπίο σε λίγα χρόνια από τώρα δεν θα θυμίζει σε τίποτα αυτό το οποίο γνωρίζαμε. Ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, και εδώ γεννάται ένα ερώτημα κατά πόσο οι επιλογές που κάνουν τα παιδιά μας, οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι στο κλίμα αυτής της εποχής. Ο κύριος Παναγιώτης Μαμαλής είναι μαζί μας, μαθηματικός με μακρά πορεία στο εκπαιδευτικό σύστημα, στη Λεόντιο. Γεια σας κύριε Μαμαλή, τι κάνετε, καλή σας
1: μέρα. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια γέφυρα,
0: ναι,
1: σε σχέση με αυτά που είπατε προηγουμένως. Είμαστε μάρτυρες από όλους τους πολιτικούς φορείς ενός brand affair, το τι ήταν, ποιος ήταν καλύτερος ή χειρότερος διαχειριστής του παρελθόντος ή τι πρόκειται να γίνει στο άμεσο μέλλον. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι σε μια περίοδο που τα πάντα αλλάζουν δεν υπάρχει καμία συζήτηση για προοπτική, δεν υπάρχει καμία συζήτηση για να δώσουμε στη νέα γενιά των παιδιών να αντιληφθεί ότι τους περιμένει.
0: Ναι.
1: Και εδώ δεν είναι μόνο ευθύνη των γονιών και των σχολείων, αλλά είναι και ευθύνη των ταγών της πολιτικής εξουσίας. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσουν, ναι, αν θέλουν να πάει αυτή η κοινωνία, η ελληνική κοινωνία,
0: ναι,
1: μπροστά.
0: Για τον κόσμο του μέλλοντος συζήτηση δεν γίνεται και δεν θέλω να σας απογοητεύσω, δεν νομίζω ότι θα γίνει και σε αυτή την προεκλογική περίοδο.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ευχάριστη συγκυρία, γιατί φαντάζομαι πολλοί από τους ακροατές αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν μαζί με τα παιδιά τους για να πάνε να δώσουν,
0: ναι,
1: το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Άρα το θέμα που θίξατε, το τι πρόκειται να γίνει, νομίζω αφορά και τα παιδιά και τους γονείς και γενικά ένα ευρύτερο ακροατήριο.
0: Έπρεπε ήδη να έχουμε προσαρμοστεί όλοι στα νέα δεδομένα που προκύπτουν, κύριε Μαμαλή. Δηλαδή, όταν λέω όλοι, εννοώ τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί.
1: Νομίζω ναι, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα επαγγέλματα δεν είναι σταθερά. Είναι υβριδικά ή έτσι εξελίσσονται. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον ένα εργαλείο, είναι εργαλείο για όλα τα επαγγέλματα και για όλες τις επιστήμες. Άρα το τι σημαίνει σήμερα ψάχνω ένα επάγγελμα, τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν στο μυαλό τους να βρουν επάγγελμα, θα πρέπει να προσπαθούν να έχουν μπουν σε μια διαδικασία να φτιάξουν το προφίλ του μέλλοντος. Και το φτιάχνω το προφίλ του μέλλοντος είναι μια σύνθετη διαδικασία που δυστυχώς ούτε το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δηλαδή εκπαιδευτικοί, ούτε και οι γονείς μπορούν να τα βοηθήσουν άμεσα. Άρα πέφτει το βάρος σε όσους έχουν συνειδητοποιήσει το τι αλλαγές πρόκειται να γίνουν, και νομίζω ότι εδώ είναι και ειδικό το βάρος των πανεπιστημιακών, για να δώσουν την κατάλληλη πληροφόρηση και όθηση στα παιδιά για τα μελλοντικά ευρυδικά επαγγέλματα.
0: Ναι. Οι επιλογές που γίνονται σήμερα είναι οι ίδιες που γινόντουσαν πριν από 20, πριν από 30 χρόνια, δηλαδή τα παιδιά πάνε να γίνουν δικηγόροι, πάνε να γίνουν γιατροί, πάνε να γίνουν μηχανολόγοι, μηχανικοί.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τα στερεότυπα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο καλός μαθητής, θα πρέπει να γίνει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Είναι, ναι, όνειδος ένας μαθητής ο οποίος γράφει 18 ενδοσχολικά κτλ. Να πάει σε μια σχολή που μπορεί να έχει εξαιρετικό μέλλον των 12 ή των 15.000 μονάδων. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι θεωρητικές σπουδές είναι η νομική και μετά η κλασική φιλολογία.
0: Εγώ θυμάμαι από την εποχή τη δική μου, κύριε Μαμαλή, να συζητούμε πώς έχουν κορεστεί αυτά τα επαγγέλματα.
1: Και δεν είναι μόνο ο κορεσμός.
0: Ναι.
1: Είναι η άγνοια για το ότι υπάρχουν και τι προσφέρουν άλλες σχολές. Παραδείγματος χάρη στις θεωρητικές σπουδές υπάρχει το τμήμα της ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστημών, που είναι το κατεξοχήν αυτή τη στιγμή τμήμα που προσφέρει προοπτική υβριδικών επαγγελμάτων με ethics, με AI specialist, με science communication, με innovation analysis, και το οποίο κανένας δεν το ξέρει και έχει 12.000 μόρια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει στα Ψαχνά ένα εξαιρετικό τμήμα, το οποίο είναι το τμήμα αεροδιαστημικής και επιστήμης της τεχνολογίας, με 10.000 μόρια. Πριν 10 μέρες στείλανε αυτό το τμήμα, δεν θα σας πω εγώ τι συνεργασίες έχει με μεγάλους φορείς του εξωτερικού, έστειλε 10 μικροδορυφόρους, τους πόρτωσε στο SpaceX και είδαν οι πρώτοι μικροδορυφόροι που ανεβήκανε απλευράς Ελλάδα στο διάστημα και είχαν κατασκευασμένα τα Ψαχνά. Για πείτε σε ένα γονιό που το παιδί του λέει θα γίνει ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, να πάει σε αυτό το τμήμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι το μέλλον. Γιατί είναι το μέλλον, διότι ό,τι είναι υπέργειο αυτή τη στιγμή, τα επόμενα χρόνια θα ανέβει στον ουρανό, τα data center, ναι, τα πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι οι αγκυλώσεις και εδώ, είναι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να αλλάξει νοοτροπία το σχολείο, οι γονείς, οι πάντες.
0: Πάντως οι γονείς δεν έχουν επαρκή ενημέρωση ως προς αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, έτσι.
1: Και θα σας πω και κάτι
0: δηλαδή,
1: άλλο.
0: Ποιος θα τους ενημερώσει ότι υπάρχει αυτό το τμήμα, το οποίο δεν είναι του πεταματού, παρότι είναι στα Ψαχνά Ευβίας και δεν είναι σε ένα μεγάλο κάμπους, το οποίο μπορεί να σκεφτόταν ο γονιός.
1: Το τεράστιο gap ανάμεσα στο πώς εξελίσσεται η κοινωνία και πώς εξελίσσονται οι επιστήμες,
0: ναι,
1: και τα επαγγέλματα. Και θα σου πω και κάτι άλλο, το οποίο το παραγνωρίζω.
0: Και να κλείσουμε, διότι δυστυχώς δεν έχω άλλο, ναι, χρόνο, κύριε Μαμαλή, θα τα ξαναπούμε, όμως είστε εξαιρετικός συνομιλητής. Ναι, ναι, ελάτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πείτε τη καταληκτική σας πρόταση.
1: Και κάτι άλλο,
0: ναι,
1: ότι τα σημερινά παιδιά, αυτά που λέμε Gen Z και Gen AI, έχουν, βάσει των ευρωεπιστημών, έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση και διαχείριση της πληροφορίας. Επεξεργάζονται πληροφορίες πιο γρήγορα, θέλουν καθαρή δομή, μαθαίνουν μέσα από project. Το να τους κάνεις επαγγελματικό προσανατολισμό με ερωτήσεις και τι σχολή σου αρέσει, είναι τελείως άκερο πλέον. Θα πρέπει να βρεθούν και καινούργια μοντέλα από τους φορείς που κάνουν επαγγελματικό προσανατολισμό, διαχείρισης του επαγγελματικού προσανατολισμού για την Gen Z και την Gen AI.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κύριε Μαμαλή. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Παναγιώτης Μπαμπαλής, εκπαιδευτικός μαθηματικός, τον ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μου αυτή την πρώτη ώρα. Συνεχίζουμε εννοείται, δεν πάτε πουθενά. Μαζί μας η ZAP Taxi, την ευχαριστούμε πολύ. ZAP Taxi Club, παιδιά. Όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, μπείτε στο ZAP Taxi Club για να μάθετε περισσότερα και να κάνετε αίτηση. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το δικό σας ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing, με όφελος έως και 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές στην Αττική και πλήρης φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά, εννοείται καλύπτονται από το πρόγραμμα πλήρως και το σέρβις και η ασφάλιση του αυτοκίνητου. Μαζί μας αυτό το πρωινό και η Nova. Η Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet, μιλάμε για ταχύτητες έως και 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα, ναι, πολύ καλά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα, περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις και έρχεται η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη με το πρωινό μαγκαζίνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά. Πόσο...
4: Star FM. 9.33. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Δράσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
10: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 29 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Ανοίγει σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιου, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ένα Αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο Αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ενημερώσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ από φαρά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα Οπαλής, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Ρωσικά ντρόνς έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Όπως αναφέρεται, ένα από τα ντρόνς προσέκουσε σε γραμμές ηλεκτροδότησης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή ρεύματος σε 5 χωριά της περιοχής. Παράλληλα, ρωσικό ντρόν έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια. 2 ένικοι διαμερίσματος τραυματίστηκαν ελαφρά. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30 για τους υποψήφιους στο Νεπάλ. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή υπάρχουν εξελίξεις, καθώς επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιου, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει έγκριση και από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ωστόσο ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Η συμφωνία προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς χωρίς διόδια, ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σημείωσαν ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι Αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο Αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επέκνε την περιοχή επιχειρήσεων εναντίον της Χεσμπολάχ. Ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό, παρά την κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τον Απρίλιο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ από φράο στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη τήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, σημείωσε ο Υπουργός.
1: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
0: Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε χθες τον Αριοπάγου Αλέξης Τσίπρας. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσε το επικοινωνιακό επιτελείο της παράταξης και η πρώην αντιπροέδρος του Αριοπάγου, Μαρία Λεπενιώτη, η οποία δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριο Τσίπρα από τον Αριοπάγο.
2: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση του οικοπαίδου 10 στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ιωνίου κατέθεσαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από τις Εύρων ποσοστού 70% από τη Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μια ακόμη θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης των τομέων υδρογονανθράκων, ανέφερε σε δήλωσή του ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνουν οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που δολοφονήθηκε στα επεισόδια του Ρέντι, ζητώντας η δίκη για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών να μεταφερθεί από τις φυλακές Κορυδαλλού στο εφετείο. Όπως αναφέρουν, δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος στις φυλακές Κορυδαλλού για τη δίκη, ενώ παράλληλα επισημαίνουν πως νιώθουν απομονωμένοι. Κατά τη συνεδρίαση, τη χθεσινή μάρτυρα, ο οποίος ήταν επόπτης εταιρείας Security, κατέθεσε πως δεν έχει υποπέσει την αντίληψή του να περνούν σε γήπεδο παρανόμως αντικείμενα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος δήλωσε πως υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του για το αν θα καταθέσουν 3 προστατευόμενοι μάρτυρες. Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν θέσει οι λιμενικές αρχές της Κρήτης οι συνεχείς αφήξεις σε μεταναστευτικών ντρόν τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβος εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και τη Frontex από χθες τα ξημερώματα μέχρι και αργά χθες το απόγευμα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βαρύτατες κατηγορίες απικύλωσε ο εισαγγελέας στους 3 συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ενόπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές. Και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ, οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού. Στη βάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Ηλίου. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε 2-1 στα σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή της Βαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από τον Ματέο Αρλάντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφατικό 20-14 στο Σεράφι. Ο κολυμπητήριο έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμη μια νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λουκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
6: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε αυξημένη κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, διότι κάποιοι εκ των συμπολιτών μας εκδράμουν, όπως αντιλαμβάνεστε, ενώπιση του τριημέρου. Πάμε όμως στη λεωφόρο Συγκρού, όπως πληροφορήθηκαν και εγώ και η Ελένη Μπουλιέρη, η συναδελφός μας. Έχουμε τροχαίο ατύχημα στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού, στο ύψος της Καλλιρόης και περίπου στο ίδιο ύψος μια μικροσύγκρουση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού. Γιατί πληροφορούμε τον κόσμο, γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Δεν υπάρχει καθυστέρηση σε κανένα εκ των δύο, αλλά είναι θέμα ασφάλειας κυρίως στην κάθοδο της Συγκρού, να μην τρέχουν οι οδηγοί να το έχουν υπόψη τους. Τώρα, είναι αυξημένη η κίνηση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού και δευτερευόντως στο καθοδικό. Είναι αυξημένη η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στη Σχιστού και στη λεωφόρο Αθηνών. Τώρα αρχίζει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου από πολύ αυξημένη κίνηση να εξελίσσεται σε μποτιλιάρισμα σιγά-σιγά. Μποτιλιάρισμα που ήδη το έχουμε στην λεωφόρο Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανατμήματα, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού τώρα. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρήνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4-6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28-30 βαθμούς και στα νησιά έως 26-28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30-31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκύλης.
8: Sky 100,3.

0: Έχετε πίστη, φίλες και φίλοι. Έχετε πίστη. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εκτάκτως η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, στη θέση του Γιώργου Ψάρτη, με Παναγιώτη Παπακαλούση στα ντεξ, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και Δημήτρη Γιαννήρη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όλοι εσείς τα μηνύματα στα σχόλια, στις παρατηρήσεις στο skyradio.gr, αφού βεβαίως πρώτα πατήσετε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου. Τι έπαθε ο Τζεφ Μπέζος, κύριε Παπακαλούση, τι κακό τον βρήκε αυτό το πρωινό? Είχαμε, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin. Η Blue Origin, μία από τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που έχει διάφορα σχέδια τα οποία τα έχει εκπονήσει ο Τζεφ Μπέζος για το διάστημα, με διαστημικές αποστολές και διαστημικά ταξίδια να έχει πραγματοποιήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν αυτή την ώρα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση, σημειώθηκε έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής κινητήρων. Όλα αυτά συνέβησαν στο ακροτήριο Canaveral της Φλόριντα. Εκεί στο ακροτήριο αυτό, να θυμίσω πως η διαστημική εταιρεία του κυρίου Μπέζος διαθέτει πολύ μεγάλες διαστημικές εγκαταστάσεις και μία μεγάλη περσύγχρονη βιομηχανική μονάδα που εκεί κατασκευάζονται όλοι αυτοί οι πύραυλοι της εταιρείας του. Μεγάλη ζημιά και μία έκρηξη πραγματικά πάρα πολύ ισχυρή. Θα δείτε, όσοι δεν το έχετε κάνει, και στις επόμενες τηλεοπτικές εκπομπές του Sky και στο Σήμερα, στον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Παυλόπουλο, και μετά φαντάζομαι στους ατέριαστους τις εικόνες που μας έρχονται από τα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη έκρηξη αυτή, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια του περιστατικού και τον Τζεφ Μπέζος να δηλώνει πως η διερεύνηση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Είναι νωρίς για να γνωρίζουμε τη βασική αίτια, αλλά ήδη εργαζόμαστε για να την εντοπίσουμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Όμως θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο. Αυτά γράφει ο Τζεφ Μπέζος σε ένα μήνυμά του πριν από λίγο στα social media. Διότι αυτό συνέβη ώρα δική μας 4 τα ξημερώματα. Είναι φρέσκια, ολόφρεσκια είδηση. Κατά τα λοιπά, ένας καύσωνας ο οποίος πλήττει ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης και είναι το θέμα στο οποίο θα σταθούμε ευθύς αμέσως με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας, του κυρίου Παναγιώτη Γιαννόπουλου. Είναι εδώ μαζί μας, είχε την καλοσύνη να ξεκλέψει λίγο χρόνο αυτό το πρωινό και να τα πούμε. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ποιος δίνει εξετάσεις από την οικογένεια σήμερα, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Η κόρη μου, η δεύτερη, είναι τώρα, ξεκινάμε όπου να είναι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία,
1: σε όλα τα παιδιά.
0: Είναι
1: μοναδικές
0: και στη δική σας την κούκλα να σκίσει, πραγματικά να προτεύσει, να τα πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εύχομαι από καρδιές.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, να πω για την Δυτική Ευρώπη. Κοιτάξτε, αυτό που έζησαν οι κάτοικοι εκεί στην Αγγλία είναι βέβαια τη Δευτέρα, Τρίτη, αυτά νέα, που είχε 35 βαθμούς. Δεν είχε γίνει ποτέ και μετράγανε εκεί από το 1850 το θερμόμετρο, την θερμοκρασία στο Λονδίνο, για παράδειγμα. Τώρα που μιλάμε, έχει ακόμα ζέστη, πολύ ζέστη, με κάψωνα δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματική λέξη. Και στην Αγγλία κάψωνα ονομάστηκε. Ήταν στα κριτήρια που είχαν δώσει για τους καύσωνες του Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου.
0: Οπότε φαντάζομαι Μάιο θα υπήρχαν συστάσεις από τις Βρετανικές αρχές, προφανώς, να μην κυκλοφορεί ο κόσμος.
1: Τώρα είμαστε στην Ισπανία, έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 37 βαθμούς δηλαδή. Ναι. Ακόμα και στην Ελλάδα.
0: Πάντως στη Βρετανία, για να μην φύγουμε από τη Βρετανία, βλέπω οι περισσότεροι θανάτοι έχουν να κάνουν με πνιγμούς.
1: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είχα διαβάσει ήδη πριν γίνουν τα γεγονότα, δηλαδή, ότι προσέξτε, μην μπείτε στη θάλασσα, έχει 13 βαθμούς θερμοκρασία. Προσέξτε, αλλά φαίνεται δεν ακούσανε. Τι να πω, δεν είναι μαθημένοι. Ναι. Εμείς εδώ είμαστε σε έναν ανοιξιάτικο καιρό ακόμα.
0: Όχι, πάντως στην Ευρώπη, επιτρέψτε πριν έρθουμε στα δικά μας, κύριε Γιαννόπουλε, στην Ευρώπη δεν έχει αποκλιμακωθεί το φαινόμενο ακόμη.
1: Στην Ισπανία είναι ακόμα η θερμοξία.
0: Στην Ισπανία είχαν και σαραντάρια.
1: Νομίζω κάπου θα πάει σίγουρα, γιατί είδα σε Σεβίλη 37 για παράδειγμα. Στην Ισπανία θα μείνει αρκετές ημέρες. Και εκεί τώρα 10
0: μέρες. Και για αυτές τις χώρες φαντάζομαι είναι ασυνήθιστο, έτσι. Δηλαδή, να
1: ναι, τόσο νωρίς και για τόσες μέρες, δεν είναι ότι ήταν μία μέρα. Στην Ισπανία πρέπει να κλείσουμε 10 ημέρες, δηλαδή πάνω από 35. Άρα και εκεί είμαστε ψηλά. Ναι. Τώρα τα δικά μας Mm-hmm. Αν δεν τα πάρουμε μια κουβέντα, νομίζω ότι είναι ένα ανοιξιάτικο τριήμερο. Καλύτερο ή τετραήμερο, μάλλον και το σημερινό. Καλύτερο από το προηγούμενο. Θα έχει και σήμερα καταιγίδες, βέβαια, κυρίως στην Πελοπόννησο. Σε όλη την Πελοπόννησο θα βγάλει φαινόμενα. Νομίζω εκείνη τα πιο σημαντικά. Και χθες να σου πω ότι είχε καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Για παράδειγμα, στα Γιάννη έβρεξε πάρα πολύ. Σήμερα εκεί νομίζω θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα 29, στη Θεσσαλονίκη 28 βαθμούς. Έχει πέσει λίγο το θερμόμετρο σε σχέση με χθες που είχαμε περάσει σε κάποιες περιοχές κεντρικής χώρας τους 30-32 βαθμούς. Στην Αθήνα αυτή η συννεφιά που έχουμε τώρα που έδωσε και κάποιες ψυχάλες κάπου σιγά σιγά θα ανοίξει.
0: Και χθες είχε μια δυνατή βροχή και στη Δυτική Αττική.
1: Είναι αλήθεια, για λίγο έβρεξε λίγο στην. Ένα σύννεφο θα έλεγα εκεί στη Δυτική Αττική, έβγαλε κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα, είναι αλήθεια. Όχι, σήμερα δεν περιμένουμε κάτι στην Αττική, ούτε τις επόμενες μέρες. Η θερμοκρασία εκεί στην Αθήνα στους 28, είπαμε 29, σήμερα κάπου εκεί θα είναι όλες τις μέρες. Τώρα το Σάββατο θα είναι λίγο πιο έντονες, θα έχει περισσότερες καταιγίδες στα δυτικά υπηρετικά τμήματα. Όσοι βρεθούν λοιπόν στις θάλασσες, στα νησιά, τα παραθαλάσσια, δεν κανένα θέμα με τον καιρό. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ευχάριστος ο καιρός για αυτή την εποχή και οι θερμοκρασίες είναι καλές. Τη Δευτέρα επίσης, κάποια περιορισμένη αστάθεια, κάποιες μεσημεριανές μπόρες σε υπηρετικές περιοχές, κυρίως ορεινές, και κάποια ζέστη στον ορίζοντα της χώρας, στο μετεωρολογικό, έτσι σοβαρή, δεν φαίνεται. Άρα εμείς ακόμα είμαστε σχεδόν σε άνοιξη, παρόλο που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι επίσημα ημερολογιακά τουλάχιστον από τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα, τη γλιτώσαμε και με τον καύσωνο, οπότε μια χαρά.
1: Κάποιοι είμαστε σε εμάς, βέβαια, είναι αλήθεια, δεν θα την γλιτώσουμε για όλο το καλοκαίρι.
0: Έλειπε, κύριε Γιάννη.
1: Αλλά αυτό που έζησαν οι άνθρωποι στην Δυτική Ευρώπη.
0: Πρωτοφανές.
1: Δεν είχε ξαναγίνει. Είναι πρωτοφανές.
0: Ναι, μάλιστα. Ας ελπίσουμε να τελειώσουν τις επόμενες ημέρες τα βάσανά τους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς. Να είστε καλά. Λοιπόν, και άλλες διαφημίσεις θες εσύ τώρα. Ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με την πρωινή ζώνη. Πόσες διαφημίσεις πια, τέλος πάντων. Μαζί μας αυτό το πρωινό, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω πως είναι η Ζωμάτ. Το σπίτι είναι, αν το σκεφτείτε, η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα χρώματά της, τα οποία είναι κορυφαίας ποιότητας. Αν αναρωτιέστε ποιο χρώμα σας ταιριάζει, μπορείτε να βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει μέσα από τις αμέτρητες αποχρώσεις που φέρνει η premium βεντάλια χρώμα της Ιζωμάτ, διότι όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι. Και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που θα εκφράσει και κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και η ΕΙΔΑΠ μαζί μας αυτό το πρωινό, την ευχαριστούμε πολύ. Η ΕΙΔΑΠ, κυρίες και κύριοι, να έχετε υπόψη σας πως κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης στην Παλίνη, αναβαθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την περιοχή και βεβαίως προστατεύοντας το περιβάλλον. Για την ενημέρωσή σας, στη Λεωφόρο Μαραθώνος θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη μέχρι και τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Μιλάμε για μια προσωρινή όχληση, για ένα μόνιμο εργό όμως, το οποίο θα βελτιώσει κατά πολύ την καθημερινότητά σας όσοι κατοικείτε στο Δήμο Παλίνης. Και άλλες διαφημίσεις εδώ, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη.
6: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. πραγματοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
14: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Άρχισε η έξοδος των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ωστόσο, πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλήλεις. Ο κ. Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσόγειο, συνομιλίες για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Canaveral στην πολιτεία Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής πυράβλου της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πυράβλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας Blue Origin, Jeff Bezos, δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, παιδιά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλό δρόμο όσοι φεύγετε. Φεύγει κόσμος. Πού πάτε όλοι, ρε παιδιά? Πού πάτε? Πάτε σίγουρα κάπου καλύτερα από εδώ που είμαστε εμείς. Εγώ, ο κύριος Παπακαλούσης, ο κύριος Γιαννίρης. Ναι, ναι. Σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον Χρήστο Κρίγκα, τον φοροτεχνικό μας, οπότε ό,τι απορία έχετε, ό,τι ερώτηση έχετε σε σχέση με τα φορολογικά σας, τα οικονομικά σας, ο κύριος Κρίγκας είναι ο άνθρωπός σας σήμερα. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλημέρα. Καλά μας έχει πάει ο καιρός μέχρι στιγμής, που γράφει στις 7:26 πρώτα λεπτά ο κύριος Κανίδης. Τυχεροί είμαστε. Στη Δυτική Ευρώπη τους έχει λιώσει. Να δούμε βέβαια αν αυτή την τύχη θα συνεχίσουμε να την έχουμε και στη συνέχεια του καλοκαίριου. Θα κάνει ζέστη κάποια στιγμή. Στην Ελλάδα ζεις, Γιώργο μου. Στην Ελλάδα ζεις. Γεια σου Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ. Και για τις ευχές για τα παιδιά μου, να είσαι καλά. Έγινα διακοψίας με τον κύριο Γιαννόπουλο. Ζητώ συγγνώμη Λαζαρέμα αν τον διέκοψα πολλές φορές, τον κύριο Γιαννόπουλο. Ο Τάκης από το Λαγανίσι το πρωί στους πρόποδες της Πάνηθας είχε 18 βαθμούς Κελσίου, καύσωνας. Πολύ ζεστή, ε. Ναι, είναι. Οι 18 βαθμοί είναι πολύ.

0: Γεια σου Μιχάλη Τωράκη, την καλημέρα μου στα Χανιά, να είσαι καλά. Γεια σου Άρη, γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα είναι το εξής: Δευτέρα θα παίρνει ο άνεμος, την Τρίτη Μπερχούρ, Τετάρτη σκύψε ευλογημένη, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά σας. Άγιο είχαμε κύριε Παπακαλούση, που δεν κλείσαμε να αγοράσουμε και εμείς την καινούρια Φεράρι. Είναι το ηλεκτρικό μοντέλο Λούτσε, που σημαίνει φως στα ιταλικά. Κοψοχρονιά θα το έπαιρνες, 550.000 ευρώ δηλαδή μόνο, και βεβαίως όλοι κράζουν. Κράζεις, θαυμάζεις, όχι σε αυτή την περίπτωση, διότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Τώρα η Ferrari έρχεται με ένα brand πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο, και η αλήθεια είναι πως και εγώ βλέποντας αυτό το καινούριο όχημα, το οποίο το λασάρουν και σε ένα γαλάζιο χρώμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με Ferrari, ναι, του ουρανού. Θυμίζει πάρα πολύ τα Tesla, δηλαδή είναι σαν να τα έχουν κοπιάρει, και αρκετά από τα μοντέλα, τα ηλεκτρικά μοντέλα που έχουν βγάλει οι Κινέζοι, οι οποίοι παιδιά έχουν πλέον τόσες εταιρείες στην αυτοκινητοβιομηχανία που δεν μπορείς να τις μετρήσεις. Έχουμε χάσει την μπάλα πραγματικά. Πάντως η συμμετοχή της Ferrari στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, όπως διαβάζω, έχει υποχωρήσει κατά πολύ τις τελευταίες ημέρες, και να ξέρετε πως αυτές τις περιπτώσεις, επειδή εδώ η εταιρεία χάνει πολλά λεφτά από ό,τι φαίνεται, και ένα μεγάλο project πάει με την παρουσίαση του μοντέλου στον Κουβά, κατευθείαν στον Κουβά, κάποιος θα την πληρώσει την ύφη κάποια στιγμή, και θα ακούσετε κάποια στιγμή τις επόμενες εβδομάδες κάποιος μεγάλος χήμωνας εκεί, κάποιος CEO. Θα τον φάει μαρμάγκα δηλαδή, θα τον αποκεφαλίσουν. Και το ηλεκτρικό αυτό αυτοκίνητο, το πρώτο έτσι νομίζω της Ferrari, τέτοιας εμβέλειας μοντέλο δηλαδή και τέτοιων κυβικών, θα ξεχαστεί. Ναι. Έκαστο στο είδος του παιδιά, αυτές οι μεταβάσεις δεν είναι εύκολο να γίνουν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Για πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Κρίγκα. Στον ελληνικό θα μιλήσουμε τώρα, διότι με τον κύριο Κρίγκα γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Τι γίνεται Χρήστο, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα κύριε Κυρκυλή, καλημέρα
0: κύριε Πέτρο. Πέτρος, τι κύριε Κυρκυλή, Πέτρο τώρα.
1: Πάντως εμείς να ξέρεις ότι σε ακούμε όλα αυτά τα χρόνια, και ειδικά σε τέτοιου είδους ημέρες, εγώ σε έχω συνηθίσει πλέον τη φωνή σου σε πολλά ταξίδια, έτσι να πιάνει Skype.
0: Ότι δεν πήγαινε καλά γενικότερα το ήξερα, τώρα απλώς μου το επιβεβαιώνεις αυτό το πρωινό, εντάξει. Λοιπόν, τι γίνεται με τα δικά σας τα θέματα εκεί των λογιστών? Εσείς οι λογιστές τώρα δεν έχει τριήμερο, τετραήμερο, τίποτα εδώ?
1: Όχι, ναι, είμαστε εδώ τώρα, αυτές τις μέρες είμαστε εδώ.
0: Εντάξει,
1: είναι ένα μεσοδιάστημα βέβαια, γιατί οι δηλώσεις λήγουν 15 Ιουλίου, άρα μπορούμε λίγες μέρες. Αλλά είναι και τέλος του μήνα, τώρα είναι πολλά συνδυαστικά θέματα. Ναι. Όλα καλά, όμως πάντα λέμε να έχουμε υγεία και όλα τα υπόλοιπα.
0: Αυτό είναι το βασικό, Χρήστο μου. Πώς πάνε οι φορολογικές δηλώσεις?
1: Πάνε καλά οι φορολογικές δηλώσεις. Έχουν ξεπεράσει πάνω από τις μέσες φορολογικές δηλώσεις. Αυτό το κομμάτι το οποίο πάντα μένει πίσω, μένει λίγο πιο πίσω, θα λέγαμε ότι είναι το κομμάτι των ελευθέρων επαγγελματιών, δηλαδή δηλώσεις με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γενικότερα τα δηλώσεις με τα εισοδήματα από μισθωτούς, συνταξιούχους και όλα τα υπόλοιπα, επειδή ένα πολύ μεγάλο μέρος, αγαπητέ Πέτρο, είχε κατατεθεί και με το κομμάτι της προσυμπλήρωσης, δηλαδή άμεσα, και εκεί τίνει το κράτος. Δηλαδή έχουμε ψηφιοποιήσει αρκετά τη διαδικασία της υποβολής φορολογικής δήλωσης και κατατέθηκε κατά μεγάλο ποσοστό σωστά η φορολογική δήλωση. Εγώ θα έλεγα βέβαια πάντα με τον έλεγχο του φορολογουμένου. Δεν εξετάζουμε μόνο τη συμμετοχή μας. Πρέπει ο φορολογούμενος πάντα να έχει μια εικόνα της φορολογικής του δήλωσης πριν αυτή υποβληθεί. Αλλά παρά τα αυτά, αυτό το οποίο μένει τώρα και είναι ένα σημαντικό κομμάτι είναι κυρίως οι δηλώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών. Αναφέρομαι σε φυσικά πρόσωπα και σε νομικά πρόσωπα, και βέβαια περιμένουμε και εμείς για τους φορολογουμένους και κάποιες εξελίξεις όσον αφορά, θα έλεγα, το κομμάτι της προκαταβολής. Κάτι προφανώς αναμένεται ότι ίσως να ακούσουμε στην επόμενη έκθεση. Είναι χρονιά εκλογών, θα λέγαμε. Κάτι περιμένουμε να ακούσουμε για την προκαταβολή και ίσως και για το τελευταίο από τα τελευταία μνημονιακά ψηφίσματα που είχαν μείνει, το κομμάτι του τέλους επιτιδεύματος.
0: Ναι, τι ισχύει τώρα με την προκαταβολή, θύμισέ μας?
1: Προκαταβολή έχουμε δύο. Είναι δύο οι φάσεις προκαταβολής, Πέτρο. Είναι το κομμάτι που αφορά τα φυσικά πρόσωπα και η προκαταβολή είναι στο 55%, ναι. Και τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι επιχειρήσεις, που αφορά περίπου το 80%, που αφορά το 80% η προκαταβολή. Δηλαδή δυστυχώς προκαταβάλλουμε φέτος φόρο, ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς, και είναι το 80% της προκαταβολής. Νομίζω εκεί το σκέφτονται το οικονομικό επιτελείο.
0: Θα έπρεπε να έχει αλλάξει τώρα αυτό εδώ και και καιρό, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εφόσον είμαστε σε ήρεμα νερά από οικονομικής απόψεως εδώ και καιρό, έχει επέλθει κανονικότητα δηλαδή στις ζωές όλων μας. Θα έπρεπε να έχει αλλάξει τώρα αυτό το 80%.
1: Έχουμε μια χρονιά εκλογών, θα λέγαμε. Κάτι περιμένουμε να ακούσουμε για την προκαταβολή και ίσως και για το τελευταίο από τα τελευταία μνημονιακά ψηφίσματα που είχαν μείνει, το κομμάτι της, του τέλους επιτιδεύματος.
0: Ναι,
1: για
0: τι ισχύει τώρα με την προκαταβολή, θύμισε μας.
1: Προκαταβολή έχουμε δύο, είναι δύο οι φάσεις προκαταβολής, Πέτρο, είναι το κομμάτι που αφορά τα φυσικά πρόσωπα και η προκαταβολή είναι στο 55%, ναι, και τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι επιχειρήσεις που αφορά περίπου το 80%, που αφορά το 80% η προκαταβολή, δηλαδή δυστυχώς προκαταβάλλουμε φέτος φόρο ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς και είναι το 80% της προκαταβολής. Νομίζω εκεί το σκέφτεται το οικονομικό επιτελείο.
0: Θα έπρεπε να έχει αλλάξει τώρα αυτό εδώ και καιρό, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εφόσον είμαστε σε ήρεμα νερά από οικονομικής απόψεως εδώ και καιρό, έχει επέλθει κανονικότητα δηλαδή στις ζωές όλων μας. Θα έπρεπε να έχει αλλάξει τώρα.

0: καταβάλουμε φέτος φόρο, ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς και είναι το 80% της προκαταβολής. Νομίζω εκεί το σκέφτονται το οικονομικό επιτελείο.
1: Θα έπρεπε να έχει αλλάξει τώρα αυτό εδώ και καιρό, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εφόσον είμαστε σε ήρεμα νερά από οικονομικής απόψεως εδώ και καιρό, έχει επέλθει κανονικότητα δηλαδή στις ζωές όλων μας. Θα έπρεπε να έχει αλλάξει τώρα αυτό το 80%. Έχουμε, ακούγεται υπερβολικό το 80%, δεν είναι.
0: Ναι. Έχουμε τροποποιήσει τα ποσοστά της, ναι, των φυσικών προσώπων, ναι, όσον αφορά και τους νέους. Mm-hmm. Έχει μειωθεί αρκετά η φορολογία και ειδικά στους νέους μέχρι 30 χρονών. Mm-hmm. Καλό ειδικό καθεστώς στα παιδιά μέχρι 25 χρονών. Καλό ποσοστό φορολόγησης περίπου στο 9% για τα εισοδήματα των ανθρώπων μέχρι 30 ετών. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να κινηθούμε προς τις επιχειρήσεις, γιατί και από εκεί έχει πάρθει ένα μεγάλο κομμάτι του μέρους από πλευράς φορολογίας που δίνεται και προς τα φυσικά πρόσωπα και στα κομμάτια των επιδοτήσεων προς ευάλωτες ομάδες, αλλά και προς ομάδες όσον αφορά το κομμάτι των ενοικίων. Το στεγαστικό είναι ένα σοβαρό θέμα στη χώρα μας και έπρεπε να φροντίσει η κυβέρνηση γι' αυτό. Βέβαια, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Έχει στείλει εδώ μία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το στεγαστικό. Ναι. Εμείς τους γνωρίσαμε την εποχή της οικονομικής κρίσης.
0: Με πολύ κακό τρόπο. Ναι, ναι,
1: ως τους κακούς της υπόθεσης, τους σκληρούς διαπραγματευτές που δεν σήκωναν μίγα στο σπαθί τους. Τι λένε όμως για το στεγαστικό?
0: Λένε κάτι, Πέτρο, το οποίο τα δικά μας μέτρα στην Ελλάδα, τα οποία εγώ θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο έγινε μια προσπάθεια μέσω επιδοτήσεων να μπορέσουμε λίγο να μετριάσουμε το ζήτημα της ακρίβειας. Ναι. Αλλά λέει κάτι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και νομίζω ότι πρέπει να το ακούσουμε όλοι και κυρίως θα πρέπει να το ακούσει και το οικονομικό επιτελείο, ότι δεν είναι απλό το ζήτημα και ότι δεν είναι μόνο θέμα ανόδου τιμών ή έλλειψης κατοικιών. Στην Ελλάδα συμβαίνει και το παράδοξο. Εμείς είχαμε μια τεράστια κουλτούρα, μιλάμε για τους γονείς μας και για τους παλιότερους, έτσι. Τι θέλαμε? Θέλαμε να αποκτήσουμε ακίνητο και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και απόκτησης κατοικιών και απόκτησης ακινήτων και ειδικά στο κομμάτι της ιδιοκατοίκησης. Αλλά έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει ότι υπάρχει κάτι παράδοξο. Ενώ έχετε ψηλά ποσοστό απόκτησης κατοικιών και ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, παρά τα αυτά όμως οι νέες γενιές έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα προς τις στέγες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα δηλαδή στο πώς θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε στέγη.
1: Ναι, για αυτό είναι πράγματι παράδοξο αυτό το οποίο επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
0: Γιατί για τον εξής λόγο, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, Πέτρο, ότι είναι και δύσκολο σήμερα να προσεγγίσεις ένα μέσο ακίνητο όσον αφορά την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Γιατί όλες οι εκθέσεις, κυρίως και ευρωπαϊκές εκθέσεις, εγώ τις μελετώ, λένε το εξής, ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που σχεδόν το 50% ή ακόμη και παραπάνω σε μερικές φορές του εισοδήματος του μέσου Έλληνα φορολογούμενου, του μέσου Έλληνα εργαζόμενου, πηγαίνει στη στέγαση. Mm. Άρα εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Όταν το μέσο εισόδημά σου εξαντλείται στο να αποκτήσεις το ενίκιο, έτσι πηγαίνει στο να πάρεις ένα δάνειο, το οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι απαιτούνται αρκετά χρόνια πλέον να εξοφληθεί και αυτό το δάνειο, με αυτά τα εισοδήματα και με συγκεκριμένα τα εισοδήματα
1: για
0: που
1: υπάρχουν. Για τα οποία δάνεια έχει δίκιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καταλαβαίνω πως η έκθεση αυτή είναι μια έκθεση σε βάθος, έχουν εικόνα δηλαδή της κατάστασης.
0: Έχουν μελετήσει, το έχουν μελετήσει.
1: Το έχουν μελετήσει, δεν είναι μια έκθεση γραμμένη στο πόδι. Λένε ότι υπάρχει αδυναμία πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια. Πράγματι υπάρχει.
0: Έρχονται και λένε και κάτι άλλο, Πέτρο, ότι το 15% των ακινήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα και προφανώς εδώ δεν έχουν δει το βάθος του δικού μας προβλήματος, ναι, είναι ότι είναι εντελώς κενά.
1: Ναι.
0: Εδώ
1: ναι,
0: τώρα δεν ξέρω αν στη μελέτη αυτή έχουν προσεγγίσει και ακίνητα που βρίσκονται σε χέρια τρίτων. Μιλάμε τώρα για founds ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία και αυτά κατά κάποιο τρόπο, ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος που μένει αξιοποιητά.
1: Ή τα ακίνητα τα οποία έχει χρήστο το δημόσιο στην κατοχή του και
0: ακριβώς
1: δεν έχει μπορέσει να τα αξιοποιήσει, ένα μεγάλο θέμα και αυτό από μόνο του.
0: Και μία από τις προτάσεις του είναι το εξής, ότι όσο εμένεις σε επιδόματα ή σε επιδοτήσεις δανείων και κυρίως σε επιδόματα στεγαστικής για το ενίκιο ή οτιδήποτε άλλο, καμιά φορά εκεί μπορεί να επιτείνεις και το πρόβλημα της συνεχόμενης αύξησης αυτών των ενίκιων. Ξέρεις, όταν ακούει αυτός που θέλει να εκμισθώσει έτσι και δεν θέλει να εκμισθώσει και με τους καλύτερους όρους που υπάρχουν, ότι επιδοτεί το ενίκιο, σίγουρα πιέζει και την τιμή προς τα πάνω. Και ξέρεις, Πέτρο, ότι υπάρχει ένας πολύ βασικός νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Όσο υπάρχει ζήτηση και εσύ δεν επιτείνεις να δώσεις περισσότερα ακίνητα στην προσφορά και αναφέρει μάλιστα και συγκεκριμένες περιπτώσεις, λέει ότι για να μπορέσεις να αναβαθμίσεις κατοικίες, γιατί έχουμε και ενεργειακό πρόβλημα αναβάθμισης των κατοικιών, περίπου στο 7% εντοπίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό το πρόβλημα, λέει και το εξής, ότι εδώ θα πρέπει καμιά φορά να υπάρξει και συλλειτουργία, τα λεγόμενα ΣΔΙΤ που έχουμε στη χώρα μας, τη λειτουργία δημοσίου και ιδιωτικό τομέα.

0: να μπορέσει να αναβαθμίσει αυτές τις κατοικίες. Επί της ουσίας τι λέει? Λέει ότι δώσε φορολογικά κίνητρα εδώ στο κομμάτι της επιδότησης, όχι κατευθείαν στο ενίκιο, αλλά κυρίως στο να τονώσει την προσφορά της κατοικίας. Δηλαδή, να φτιάξουμε τα παλιά κίνητα τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας,
1: να τα ρίξουμε
0: στην αγορά, να ρίξουμε περισσότερα στη διάθεση.
1: Βέβαια. Και προτείνει και σκληρά μέτρα τα οποία τώρα η κυβέρνηση.
0: Εντάξει, τώρα λέει τώρα να πάμε να φορολογήσουμε παράδειγμα τα διάθετα κίνητα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτές ήταν σκέψεις που έχουν γίνει στο παρελθόν. Δεν
1: να βάλει αντικίνητρα.
0: Αντικίνητρα. Τώρα, μην πάμε. Να πω κάτι, επειδή είχαμε και μια κουλτούρα σαν Έλληνες να αποκτήσουμε ακίνητο, μην πάμε τώρα να τιμωρήσουμε τις προηγούμενες γενιές από εμάς, τους γονείς μας ή οποιουσδήποτε άλλους που οι άνθρωποι κοίταξαν να διασφαλίσουν μια στέγη. Και αν κάποια από αυτά παράδειγμα μένουν αξιοποιητά. Γιατί μένουν αξιοποιητά, αναφέρεται κάτι τελευταίο, Πέτρο, το οποίο είναι σημαντικό.
1: Λέει και για τα Airbnb πάντως, υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο εδώ, δεν έχουμε χρόνο να σταθούμε.
0: Εμείς πάμε καλά στο κομμάτι των Airbnb, γιατί υπάρχουν πιέσεις έτσι ώστε να μην υπάρχουν καινούργιες αδειοδοτήσεις.
1: Άργησε πολύ η κυβέρνηση να λάβει μέτρα περιορισμού του Airbnb στα αστικά κέντρα. Άργησε πάρα πολύ. Και δεν ξέρω και αν και τα υφιστάμενα μέτρα είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε, δηλαδή για να αναχαιτήσουν αυτό το φαινόμενο και να βοηθήσουν τον κόσμο που ψάχνει πραγματικά να βρει ένα σπίτι να νοικιάσει. Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο να πεις ή ολοκληρώσεις?
0: Όχι, αυτά είναι κυρίως τα προβλήματα τα οποία θέτει το Διεθνές Δημοτικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σε μια έκθεση που θα διαβάσει, πρέπει να τα μελετήσουμε. Κυρίως και λέει και ένα τελευταίο το οποίο λέει ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και στο κομμάτι έτσι των αδειοδοτήσεων, στο να λυθούν κληρονομικά θέματα. Έχουμε και πάρα πολλά ακίνητα πέτρα τα οποία είναι δεσμευμένα από κληρονομικά προβλήματα, από συνειδιοκτησίες, από χίλια δύο πράγματα. Και αυτά πρέπει λίγο να τα δούμε. Τι να κάνουμε εκεί, να βοηθήσει το κομμάτι της γραφειοκρατίας, δηλαδή να είναι πιο εύκολες οι διαδικασίες, λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι ώστε να αποδεσμεύονται αυτά τα ακίνητα.
1: Ακίνητα υπάρχουν, αυτό μπορούμε να πούμε κατά κλείδι. Η διαθεσιμότητά τους είναι το ζητούμενο εδώ. Πώς θα γίνουν διαθέσιμα προς τους πολίτες, είτε προς
0: τα
1: ενοικία.
0: Και θα λέγαμε και πολιτική βούληση στο να ανοίξουν πιο γρήγορα αυτά τα κλειστά ακίνητα.
1: Μια λίγο διαφορετική
0: πολιτική στο κομμάτι της διάθεσης, δηλαδή της προσφοράς των ακινήτων.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές. Να είσαι καλά.
1: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να χαιρετήσουμε, αφού σας πω πως μαζί μας είναι η Ζωμάτ. Δεν είναι, κύριε Παπακαλούση, είναι η Ζωμάτ. Βεβαίως. Την ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας και αυτό το πρωινό. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Είναι πρωταθλητής η Ιζωμάτ στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ιζοφλέξ PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανωτικών προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: γιατί κόκκινη ρε διτητή?
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας αυτό το πρωινό ήταν η Nova. Η Nova, η οποία έρχεται με το Nova 5G Home Internet, φέρνει πολύ υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία και όλα αυτά χωρίς οπτική ίνα, παρακαλώ πολύ. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο nova.gr. Πήγαμε σφαίρα για να συναντήσουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Πόσοι φεύγετε, τέλος πάντων. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις, καλημέρα.
5: Καλημέρα, φίλε Πέτρο.
4: Εσύ εδώ,
5: εδώ. Κοίταξε, έχουν αρχίσει μέσω του Πειραιά, βεβαίως, του λιμένου του Πειραιά, να φεύγουν οι συμπολίτες μας. Το καλό να πάνε. Καλή επιτυχία και στα παιδιά μας σήμερα που δίνουν εξετάσεις. Έχουμε κίνηση λοιπόν στην παραλιακή προς τον Πειραιά και κάποιες στιγμές και στο δεξιόστροφο του λιμανιού. Αυτό θα είναι μέχρι τις 8.30 άντε 9 η ώρα σε σχέση με τους εκδρομείς εννοώ. Έχουμε προβλήματα στην Αχαρνό Νόμος, από πού? Από το τελειωμά της στη Νέα Χαλκιδόνα προς τη Στρατηγού Καλάρη, προς τα κάτω Πατήσια δηλαδή. Αυτό το κομμάτι. Έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Μεγάλη κίνηση πλέον και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη Λεωφόρα Αθηνών, στα ΚΤΕΛ χοντρικά, και τη γέφυρα Αχαρνών. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως ακριβώς τον περιμένουμε και μέτρια θα χαρακτήριζα την εικόνα στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.
4: Μάλιστα. Θα έχουμε θέματα σήμερα. Θα έχουμε θέματα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να σε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς. Φεύγουμε εμείς. Εσείς μπαίνετε εδώ στον Sky 100,3. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλή σας ημέρα.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
7: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
8: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
9: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
8: Με Noforce.
9: Και Προσταζάν
8: από τη Vogel.
10: Vogel, υγιέντε και φυσικά.
9: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
14: Γάι 100,3.
15: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
16: Τον πρώτο σταθμό.
15: Star FM 933.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
20: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
19: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
20: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
19: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
20: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
19: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
21: Φρικτορία Data Center Services.
19: Τηλέφωνο 2421 100 659.
21: www.frictoria.com.
17: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Η δική του ιστορία.
22: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
17: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
23: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Άρχισε σταδιακά η έξοδος των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, με την κίνηση στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά να είναι αυξημένη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβαρά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η εξέταση έχει οριστεί να αρχίσει στις 8.30. Για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Ωστόσο, πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα δήλωσε ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων, προχώρησαν οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωση, τα οποία σημείωσαν ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο Αμερικανικός στρατός. Την είπα τη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ από φορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλής. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό. Ο κ. Γεραπετρίτης έχει συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια όπου άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή την Τρίτη. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διαστημικό κέντρο του ακροτηρίου Καναβεραλ στην πολιτεία Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής πυράβλου της εταιρείας Blue Origin. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση, ο πυράβλος εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων. Ο ιδρυτής της εταιρείας Jeff Bezos δήλωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές και έχει καταμετρηθεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ, οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μια νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει.
6: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
7: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
8: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επίπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Πρωινό Παρασκευή, συννεφιά, μουντζούρα, καμία σχέση με τα προηγούμενα. 29 Μαΐου, ίσως γιατί κλαίει ο ουρανός, διότι σήμερα είναι αποφράση μέρα ιστορικός. 573 χρόνια πριν έγινε ένα σεισμός σε γεωπολιτικό, γεωστατικό επίπεδο. Τι συνέβη? Έπεσε η αυτοκρατορία μετά από 1000 χρόνια. Για φαντάσου, μια αυτοκρατορία 10 αιώνες. Λέμε ότι είχε πέσει σε παρακμή πια την τελευταία πεντηκονταετία, λίγο πριν από το 1453, και ότι 3 αιώνες πριν ήταν στην άνθησή της, πάνω στον 11ο αιώνα ή στον 12ο. Μετά ήρθε φυσικά η άλωση από τους Λατίνους, εκεί ξαναμπαρδεύτηκαν τα πράγματα. Αλλά για βάλτε να πάμε 3 αιώνες πίσω για να καταλάβουμε πόσο είμαστε, πόσο μικροί, ελάχιστοι, απειροελάχιστοι είμαστε σε σχέση με τον χρόνο. Θα έχω ένα μικρό αφιέρωμα στην αυριανή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και θα ήθελα με αφορμή αυτό, έχουμε βγάλει από το αρχείο μας ηχητικά με την ηχογράφηση του αείμνηστου Γιάννη Φέρτη, ο οποίος αναφέρεται στο ιστορικό της αλώσεως. Ορίστε ένα παράδειγμα από αυτά που θα έχει η αυριανή μας εκπομπή στις 9 το πρωί.
10: Εάλλο παίρνει ο αγέρας την κραυγή να την εταξιδέψει στις ράχες των αετών, να την επάει ψηλά στα καμπαναριά της Δύσης, να την ακούσουν στον ύπνο τους όσοι την εγκατέλειψαν αβοήθητη τη βασιλεύουσα, να τρομάξουν. Όσους δεσφάζουν τους κρατάνε αιχμαλό τους, σε παιδιά και γέροντες η μάχαιρα πέφτει αλίπητη. Τους άλλους, όσους δεν φέρνουν αντίσταση, τους δένουν με ρυσίδες και σχοινιά, χέρια και πόδια τον ένα με τον άλλον, και τους τραβάνε μαζί τους, αφού πρώτα κορέσουν επάνω τους τα αιμοβόρα τους ένστικτα. Κόρες φιλτισένιες, ανέγγιχτες, και παιδόπουλα τρυφερά, σφαδάζουν ανυπεράσπιστα στα χέρια τους. Κι άλλοι πέφτουνε σε πηγάδια, όσοι προφταίνουν να σωθούνε, γιατί ο θάνατος των πηγαδιών προτιμότερος από τον άθλιο εξευτελισμό στα χέρια τους. Απόσπασμα από το βιβλίο της Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου, «Πήραν την πόλη, πήραν την».
9: Και αφορμής δοθήσεις, κυρίες και κύριοι, με την σημερινή επέτειο, Αναγγέλλω ότι αύριο θα έχω συζήτηση με τον δημοσιογράφο, ιστοριοδίφη, ερευνητή και συγγραφέα πλέον σήμερα, Πέτρο Κασιμάτη. Ο Κωνσταντίνος Φίδης πήρε ρεπό για ένα Σάββατο ακόμη, ο οποίος Πέτρος Κασιμάτης απαντά σε ένα υποθετικό ερώτημα: θα μπορούσε να αποφευθεί η άλωση? Έχει κυκλοφορήσει και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο από τις εκδόσεις, πανεπιστημιακές εκδόσεις Οξφόρδης, του καθηγητού Καρδέλη, ο οποίος πραγματεύεται το ίδιο ακριβώς θέμα. Αυτά τα βρούμε στην αυριανή μας συνάντηση. Για την έναρξή μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχω να σας πω, να αναγγείλω ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που θα αναφερθώ σε κάποια βιβλία σε αυτό το ημίωρο. Ένα είναι βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πολύ τώρα, είναι ολόφρεσκο, το δείτε στα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος του Στέφαν Ήρινγκ. Ο κύριος Ήρινγκ είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα του Ισραήλ και διευθυντής στο Κέντρο Γερμανικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Χάιφα. Έχει το βιβλίο του «Ο Ατατούρκ και Ναζί», που εκδόθηκε το 2014, έχει μεταφραστεί σε 5 γλώσσες. Είναι ιστορικός ο κύριος Ήρινγκ, ειδικεύεται στη γερμανική και τουρκική ιστορία, και τώρα έχοντας διαβάσει 16.000 σελίδες ομιλιών του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, γράφει την ιστορία του. Αν ενδιαφέρεστε για μια προσέγγιση επιστημονική, αναφορικός με τον Τούρκο Πρόεδρο, από έναν συγγραφέα που διάβασε 16.000 σελίδες ομιλιών, γιατί έτσι είναι οι μεγάλοι ηγέτες. Οι ομιλίες τους γίνονται δερματόδετες εκδόσεις και μπαίνουν στα ιδρύματα για να μπορεί ο επιστήμον να πάει να τις διαβάσει. Το αυτό κάνει και ένας άλλος καθηγητής, ο Χρήστος Θεάζης, ένα Ελληνόπουλο, το οποίο είναι καθηγητής στο δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο της Άγκυρας, φίλες και φίλοι, και διδάσκει πολιτικές επιστήμες. Πήγε εκεί, έκανε μεταπτυχιακό, του είπαν θες να κάνεις και ένα διδακτορικό, είπε βεβαίως. Θέλεις να γίνεις μήπως καθηγητής στην Άγκυρα, είπε ο άνθρωπος βεβαίως. Δεδομένου ότι στην πατρίδα οι ομότεχνοι καθηγητές, επειδή ακριβώς είναι γνήσιος τουρκολόγος, γιατί σε εμάς εδώ έχουμε, λέει, τουρκολόγους οι οποίοι δεν ξέρουν τουρκικά, είναι στις κωμωδίες που θα αναπτύξουμε σε λίγο όταν θα έρθω στα ενδότερα θέματα, δεν έχει βρεθεί κάποια θέση για τον Χρήστο Θεάζη, ο οποίος είναι καθηγητής στο τουρκικό πανεπιστήμιο, το κρατικό της Άγκυρας. Για να καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει ένα κράτος, πώς δουλεύει ένα άλλο κράτος. Βάλε τώρα αποσιοποιητικά. Θα αρχίσω με μερικά ανέκδοτα, όχι από αυτά τα πολύ ωραία που λέει ο Ανδρέας Δερμιώτης. Πού τα θυμάται ο αφιλότιμος, πού τα θυμάται όλα. Πραγματικά ένας από τους λόγους γιατί νιώθω ότι χάνω τη μεγάλη σύναξη στην κολόνα του Ντακάπο κάθε πρωί, εκεί κατά τις 8.30 ώρα μαζεύονται όλοι οι σοφοί εκεί που είναι αμφιτρίων ο κύριος Στάθης Χριστοδουλόπουλος, μεταξύ αυτής της μεγάλης παρέας ο Ανδρέας Δημιώτης, ο οποίος σε κάθε εμφάνιση έχει και 5-6 ανέκδοτα, τα οποία είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Εγώ τώρα θα επιχειρήσω τι να κάνω φουκαράς, θα προσπαθήσω να πω μερικά ανέκδοτα με τον Τωτό, φίλες και φίλοι. Ένα από αυτά τα ανέκδοτα είναι ότι του Τωτού είναι ότι ο Μητσοτάκης ελέγχει τον τύπο. Τώρα θα σας αποδείξω γιατί είναι ανέκδοτο όλη αυτή η ιστορία. Προς το παρόν όμως, κυρίες και κύριοι, αναρωτιέμαι, όλη αυτή η φρουρή του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, όλοι αυτοί οι αγωνιούντες, όλοι αυτοί οι ανησυχούντες για αυτήν την ηθική κατάπτωση αυτής της κυβερνήσεως των διεφθαρμένων, με αρχιδιεφθαρμένο αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πού είναι τόσες ημέρες, ή μάλλον πού είναι από προχθές, όταν και ειδικότερα χθες, κατά την εμφάνιση στον Άριο Πάγο του ανθρώπου που έρχεται να φέρει την δημοκρατία και τη δικαιοσύνη στον τόπο, συνοδευόταν από τη δική του δικαιοσύνη. Που το βρήκες αυτό, θα μου πείτε τώρα. Μισό λεπτό, εγώ το βρήκα. Το είδα δηλαδή, όπως θα το είδατε και εσείς φαντάζομαι. Αλλά να το ερμηνεύσουμε το πράγμα. Προηγουμένως όμως θέλω να θυμηθούμε τι ακριβώς έλεγε για τους αρμούς της εξουσίας αυτός ο μεγάλος φέρελπης ηγέτης, δεύτερη φορά θα δοκιμάσει τον εαυτό του. Ναι, τώρα είναι τρίτη, τέταρτη, αυτό δεν είναι καμία σημασία, αλλά μετά από πολλές ήττες, αλλά θα τον ξαναδοκιμάσει τον εαυτό του. Τι έλεγε το 2020?
11: Τη δεύτερη φορά αριστερά. Πώς θα καταφέρουμε, κερδίζοντας τις εκλογές, αυτή τη φορά να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών της εξουσίας? Είναι ερώτημα αυτό.
9: Είναι ερώτημα. Είναι ερώτημα, αγαπητέ κύριε Τσίπρα, και το απαντήσατε χθες. Προσερχόμενος, όπως λέει και το ρήμα, το ορθόν ρήμα, προσερχόμενος στον Άριο Πάγο, με το σακάκι του Παγωτατζή, ταιριάζει ενδεχομένως για να καταθέσετε και τη διακήρυξη και το καταστατικό του κόμματος στον Άριο Πάγο. Υπάρχει ένας σχετικός νόμος, αλλά τώρα μην χαθώ εγώ στο νόμο. Ο κύριος πρόεδρος, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, του κόμματος της Ελλάς, της συμπαρατάξεως της Ελλάς αστυνομίας και συμπαρατάξεως μαζί, Ελλάς ελληνική αστυνομία και όλα αυτά μαζί, έτσι για να γίνει μπούλιο, γιατί όταν δεν έχεις κυβερνητικές θέσεις, προσπαθείς να βγάλεις ένα πυροτέχνημα. Ποιο είναι το πυροτέχνημα? Ρίξε έναν τίτλο στην αγορά, να έχουν να παιδεύονται αυτοί, διότι δεν έχεις να πεις και τίποτα. Ο αρχηγός λοιπόν της, πήγα να πω, αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε. Σε εκλογές μη βιάζομαι. Λοιπόν, ο αρχηγός λοιπόν του κόμματος αυτού, του καινούριου, συνοδευόταν, κυρίες και κύριοι, από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, την κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Η κυρία Λεπενιώτη δίκασε τους κακούργους της Χρυσής Αυγής στο εφετείο κακουργημάτων και καταδίκασε και σωστά τη Χρυσή Αυγή, και όλη η κοινωνία πανηγύρισε ότι φυλακίσαμε αυτούς τους χρυσαυγίτες, τους εγκληματίες οι οποίοι δολοφονούν ανθρώπους. Μάλιστα. Δεν μας έκανε εντύπωση βέβαια ότι αυτός που καταδικάζει τον από τώρα τον και στυλιτεύει τον πρωθυπουργό, διότι χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη όπως εκείνος επιθυμεί, εμφανίστηκε στον Άριο Πάγο συνοδευόμενος από πρώην δικαστικό. Κάνει κάτι ως εικόνα αυτό? Θα μου πεις, εδώ σε αυτόν τον τόπο καθένας εμφανίζεται με τον ιδιωτικό του αστυνομικό, το καταλαβαίνω, έχοντας τον ιδιωτικό του α, β, γ, δ ιδιότητες, και έχοντας μαζί του και τον ιδιωτικό του κομματικό αρχιδικαστή. Είναι ωραίο αυτό, είναι ωραία ως εικόνα. Είναι, δηλαδή συμπλέουμε με αυτό που λέμε ότι ήρθαμε να φέρουμε τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου πώς μας συμφέρει εμάς, δηλαδή ο καθένας συνεπώς σε αυτόν τον τόπο θα έχει έναν δικό του δικαστή, του Αρείου Πάγου εννοείται, για να λέει συγγνώμη, αυτή η απόφαση δεν μου αρέσει, γιατί ο δικός μου θα βγάλει τη δική μου απόφαση. Ωραίο είναι αυτό, ωραίο το βρίσκουμε αυτό. Τώρα θα μου πεις, αυτός που θέλει να ψηφίσει Τσίπρα και συχαίνεται, διότι συχαίνεται τον Μητσοτάκη, τι θα πεις όλο αυτό? Θα πει βεβαίως, μπράβο Αλέξη μου, τα έκανες πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικό το βρίσκω, υπέροχο, αλλά δεν άκουσα κανένα να ανησυχούνται για το κράτος δικαίου, για αυτήν την εικόνα, ότι δηλαδή ο αρχηγός κόμματος συνοδευόταν από πρώην αεροπαγίτη, από κυρία αεροπαγίτη, η οποία μόλις αφυπηρέτησε, είπε να πάει στο κόμμα να υπηρετήσει από άλλο μετερίζει τη δημοκρατία πάνω απ' όλα, εννοείται, και τη δικαιοσύνη πιο πάνω απ' όλα από τη δημοκρατία. Ωραίο, τέλειο, πάρα πολύ καλά. Προχωρούμε λοιπόν στην παράθεση τώρα, φίλες και φίλοι, άλλων ερωτημάτων που με βασανίζουν. Τώρα θα μου πεις γιατί βασανίζουν εμένα. Έλατε, διότι έτσι είμαστε βλαμμένοι. Από ό,τι βλέπω βασανίζουν και τον Χάρη Παυλίδη στο Μανιφέστο, για να δούμε τώρα πόσο ελέγχει ο Μητσοτάκης τον τύπο. Σε αυτό το ανέκδοτο είμαστε τούτο-τού. Από ό,τι βλέπω ότι ανησυχεί ο Χάρης Παυλίδης στην εφημερίδα Μανιφέστο, αν κατάλαβα, όχι κατάλαβα καλά, ότι ανησυχεί και ο Σάκης Μουμτζής στο liberal.gr, ανησυχούν και στο New Beast σε έναν άλλον ιστότοπο, και από ό,τι είδα προσπαθώντας να ψάξω να δω ποια από τις έγκριτες μεγάλες εφημερίδες, ρε παιδί μου, έχει δημοσιεύσει την ανατροπή στην ιστορία ο ΠΚΠ, βάζω μια άλλη Σκευωρία Νοβάρτης, νούμερο 2, ερώτημα. Είναι σκευωρία ή είναι όπως ακριβώς λέει σήμερα ο Σάκης Μουμτζής στο άρθρο του στο Liberal, μήπως είναι πλεκτάνη, Πλεκτάνη σημαίνει ακριβώς, κυρίες και κύριοι, κάτι που είναι σχεδιασμένο για να μας εξαπατήσει και να μας παγιδεύσει. Διότι συνέβησαν κάποια πράγματα στα οποία οφείλουμε να σταθούμε, αλλά με τα ηχητικά, με την ηχητική υποστήριξη. Πιθανώς δεν τα ακούσατε χθες, γιατί άλλοι είστε το πρωί, άλλοι αργότερα, την πρώτη ώρα, άλλοι τη δεύτερη ώρα. Φιλοξένησα την κυρία Χαλικιά για να μας βάλει μερικά πράγματα σε μια σειρά. Διότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φίλες και φίλοι, προφανώς υπάρχει σκάνδαλο. Δεν το συζητούμε. Υπάρχει σκάνδαλο και μάλιστα πολλοί απατεώνες κατάφεραν και αρπάξανε λεφτά. Αλλά πώς από αυτό πήγαμε στο πολιτικό σκάνδαλο, στην πολιτική διαφθορά, η οποία καταλήγει στον κουβά. Μου θυμίζει άλλη μια περίπτωση ξυλολίου, φίλες και φίλοι, στην προσπάθεια να ρίξουμε τον Μητσοτάκη, ο οποίος τον σπρώχνουμε από εδώ, τον σπρώχνουμε από εκεί, αλλά δεν λέει να πέσει, διότι με τον τρόπο με τον οποίο τον σπρώχνουμε, για την ακρίβεια τον σμπρώχνουμε, για να το διατυπώσω στα καθαρά νεοελληνικά, είναι διότι με τον τρόπο που τον σμπρώχνουμε δεν πέφτει, διότι είναι λάθος ο τρόπος. Δεν πέφτεις έτσι. Δεν πέφτεις έτσι με παραμύθια. Αποκαλύφθηκε το παραμύθι, κυρίες και κύριοι, και το περιγράφει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σήμερα ο Σάκης Μουντζής στο άρθρο του στο liberal.gr. Στις 28 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή ποια λέμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Παπανδρέου, που είναι συνεργάτης της κυρίας Κοβέση. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, είναι Έλληνες δικαστικοί που έχουν την προμετωπίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι υπηρετούν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παραγγέλνουν στην κυρία Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι η αρχάγγελος της κάθαρσης στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Το υπαρκτό σκάνδαλο, το σκάνδαλο είναι υπαρκτό. Απλώς άλλη μια φορά η προσπάθεια πλεκτάνει, σκευωρία, παραπλάνηση, δεν ξέρω, εσείς ό,τι σας ταιριάζει. Το πλεκτάνει μάλλον μάζει πιο σωστό, όπως το γράφει σήμερα ο Σάκης Μουντζής. Επιχειρείται εμπλοκή πολιτικών, βουλευτών και πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας για να δεθεί η ιστορία ξανά διαφθορά Μητσοτάκη, άρα μια προσπάθεια να ρίξουμε το Μητσοτάκη, αλλά πάλι δεν ακούω αυτούς τους αγωνιούντες για το κράτος δικαίου αναφορικώς με τα όσα κόλπα κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εν Ελλάδη, η οποία έχει και μια ένοχη σιωπή τόσα 24 ώρα που ένας μετά το Μανιφέστο, το Liberal, το New Beast, ένα παραπολιτικό που βρήκα σήμερα στην Καθημερινή, όλο και όλο, και ένας που τον λένε Πορτοσάλτε, μιλάει διαρκώς για αυτήν την εξαπάτηση των Ελλήνων και των Ελληνίδων, διότι πρόκειται περί εξαπατήσεως. Ποια είναι η εξαπάτηση? Η εξαπάτηση είναι ότι στις 28 Απριλίου παραγγέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τυχεροπούλου να βγάλει να γράψει μια πραγματογνωμοσύνη, να ερευνήσει πού είναι η εμπλοκή σε οικονομική ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ευρωπαϊκό χρήμα των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των 2 πρώην υπουργών επίσης του ιδίου κόμματος. Αυτή η έκθεση, η πραγματογνωμοσύνη, κατατίθεται στις 18 Μαΐου, αλλά στις 21 Μαΐου, τρεις ημέρες αργότερα, όταν συζητείται η αίτηση της αντιπολιτεύσεως για προανακριτική ως προς τους 2 υπουργούς, πρώην υπουργούς που εμπλέκονται κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο σκάνδαλο, αυτή η πραγματογνωμοσύνη που τους αθώνει δεν υπάρχει στο φάκελο πριν ψηφίσουν, και δεν έχω ακούσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπει στον κόπο να πει γιατί δεν πήγε τρεις ημέρες, αργούν τα ΕΛΤΑ, δεν είτε χάλασε το μηχανάκι του ταχυδρομικού μεταφορέα, συνέβη κάτι, κάποια βλάβη, είχαμε τέτοιες διαδηλώσεις που δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με το Κοινοβούλιο, τι έγινε σε εκείνο το τριήμερο και δεν πήγε η έκθεση πραγματογνωμοσύνης? Για φαντάσου να ψήφιζαν οι υπουργοί, οι βουλευτές, για παραπομπή των 2 πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και μετά να ερχόταν να ψήφιζαν να συσταθεί η προανακριτική και μετά να ερχόταν η πραγματογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που να έλεγε ότι είναι αθώοι. Τέτοια κωμωδία συνιστά παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα και της κυρίας Κοβέση και της κυρίας Παπανδρέου. Απάντηση δεν παίρνω. Είναι τρεις μέρες που το λέω τώρα. Το πρωί της Τρίτης θα έχω μια βαρισίμαντη συνέντευξη στις 9 το πρωί. Αν θέλετε μπορείτε να την ακούσετε. Να είμαστε καλά, πρωτοθέως. την επομένη του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε επιστρέψει, θα έχετε επιστρέψει και τις διακοπές σας και καλά θα κάνετε να κάνετε διακοπές και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αναφορικώς με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι ανησυχούντες για το κράτος δικαίου στα χέρια του Μητσοτάκη, πού είναι αυτό? Μήπως έφυγαν και αυτοί για διακοπές? Η κυρία Χαλικιά είπε χθες:
12: αυτή η δικογραφία είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Και όταν λέμε το 2021, σημαίνει ότι ξεκινάμε να πληρώνουμε το Σεπτέμβριο του 2021 και σταματάμε Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2022. Άρα οι πληρωμές για το 2021 πάνε και στο 2022. Αυτό λοιπόν που κοιτάει σε αυτή τη δικογραφία η κυρία Τιχεροπούλου είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Όχι για το έτος 2021, για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Εκείνη την περίοδο λοιπόν η κυρία Τιχεροπούλου είναι αυτή η οποία είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης του 2021. Δηλαδή έχει υπογράψει την ορθότητα όλων των πληρωμών εκείνη την περίοδο. Σήμερα όμως τη δίνουν να κάνει πραγματογνωμοσύνη για την περίοδο που αυτή εκαθάρισε και πλήρωσε.
9: Άρα λέτε είναι και ελεγχόμενη και ελέγχουσα και εποπτεύουσα.
12: Αυτό είναι συστηματικό που γίνεται από την αρχή με την κυρία Τιχεροπούλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και εδώ έκαναν το μεγάλο λάθος. Θα σας πω καταρχήν ότι η πραγματογνωμοσύνη είναι λάθος. Όχι για τα μηδέν και τέτοια. Έπρεπε να βγει και να πει πεντακάθαρα: όλοι όσοι είναι εδώ μέσα δεν έχουν κάνει τίποτα. Τίποτα, κανένας. Την έχω την πραγματογνωμοσύνη της και έχω και τη δικογραφία.
9: Ναι, τους καλύπτει δηλαδή η κυρία Χαλικιά? Μισό λεπτό, μου δίνει
12: κάτι διάσταση. Ποιους καλύπτει?
9: Τους υπουργούς και τους...
12: Όχι. Κοιτάξτε τι κάνει. Έχει κάποια πράγματα τα οποία είναι εξόφθαλμα. Μηταράκης παραδείγματος χάρη. Είναι εξόφθαλμο ότι ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα.
9: Μάλιστα.
12: Έχει και κάποια άλλα. Κρατάει ύξεις αφήξεις.
9: Ναι, ας πούμε για, για την Παπακώστα που την είχαμε ότι είναι κακούργημα.
12: Ναι, είναι λάθος.
9: Είναι λάθος. Είναι κάτι, κάτι λίγες χιλιάδες ευρώ δηλαδή. Δεν ξέρω και αν είναι και τόσα.
12: Όχι, η κυρία Παπακώστα δεν έχει καμία εμπλοκή για τίποτα.
9: Ναι, αλλά αυτή την είχαμε εμείς για κρεμάλα.
12: Ναι, αλλά έχει μηδέν από μηδέν, μηδέν. Και εκεί λοιπόν αρχίζει η συγκάλυψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από μεριά της κυρίας Τιχεροπούλου για τη δικογραφία.
9: Εκτός από το σκάνδαλο το διερευνητέο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
12: Στη διαχείριση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και περιμένω...
9: Είναι σκάνδαλο. Είναι... Αυτό δεν
12: λέτε.
9: Είναι σκάνδαλο. Όχι, όχι, μισό να το ξαναπώ πάλι, να το ξαναπώ ότι έχουμε σκανδαλώδη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην διερεύνηση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ με την κυρία Τιχεροπούλου.
12: Ακριβώς.
9: Που υπογράφει την πραγματογνωμοσύνη. Υπάρχει και ένα άλλο ηχητικό με την κυρία Χαλική, αλλά θα το ακούσουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, για να έχετε κι εσείς την αίσθηση για τα πράγματα, για το πώς δηλαδή καλλιεργείται η κοινή γνώμη ξανά με μια αφορμή άλλη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επαναλαμβάνω, πραγματικού σκανδάλου προς τη διασπάθηση χρημάτων, αλλά για προσέξτε, βεβαίως και έχει πληρώσει απατεώνες ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δύο εταιρείες ιδιωτικές, όπως βλέπετε, χάθηκαν στην διερεύνηση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ που κρατούσαν το λειτουργικό του συστήματος, και η υπόθεση ξαναπήγε στην πολιτική, επαναλαμβάνω, με σκοπό, με την ευκαιρία του ΟΠΕΚΕΠΕ να ρίξουμε και να ξαναπροσπαθήσουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Ό,τι ακριβώς είχε γίνει στην αντίληψη της διερευνήσεως του σκανδάλου Νοβάρτης, που πραγματικά υπήρχε σκάνδαλος προς τον χρηματισμό των γιατρών, αλλά το πράγμα στήθηκε από τον Τσίπρα τότε, που τώρα έρχεται να φέρει τη δική του δικαιοσύνη που είναι ανέκδοτο, προκειμένου να διαιωνιστεί η παρουσία του στην εξουσία, αφού καταδίκαζε τους 10 πολιτικούς αντιπάλους με μια σκευωρία. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στον τόπο μας, λατρεμένοι μου, και γι' αυτό είναι υπέροχος ο τόπος μας. Εμείς τώρα όμως συνεχίζουμε την περιήγησή μας στα νέα πρωτοποριακά προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστήμιου.
13: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη, Συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
14: Sky 100,3.
15: Star FM 933.
16: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
17: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Η ώρα στον Star FM είναι 8.30.
19: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
20: Τον πρώτο σταθμό.
19: Star FM 933.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στο Σκαραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του Ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριξη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, δήλωσε το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του. Την είπα τη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλληλείς. Ο κ. Γεραπετρίτης στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά τη συντριβή ντρόν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο κάτοικοι. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.

0: Καλή δύναμη, καλή φώτιση στα παιδιά σας για τις εξετάσεις που δίνουν από σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα αποτελέσματα. Σήμερα υπάρχει ένα ενδιαφέρον θέμα στην εφημερίδα Καθημερινή, αλλά τώρα αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι να πάει καλά το παιδί στις εξετάσεις. Είναι ότι 50 χρόνια τώρα συζητούμε την κατάργηση των πανελλαδικών. Έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστούν πολλά ακόμη χρόνια για να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο μέσω του οποίου τα παιδιά ασθενέστερων οικονομικών τάξεων θα μπορούν να ανέβουν στο κοινωνικό ασανσέρ μέσω της εκπαιδεύσεώς τους. Αλλά τώρα δεν έχω χρόνο για όλο αυτό. Ίσως σε σαββατιάτικες εκπομπές, να, μια ενδιαφέρουσα ιδέα, τη σημειώνω, σε σαββατιάτικες εκπομπές να ανοίξουμε από το χειμώνα θέμα τι κάνουμε με την πρόσβαση, πώς επιτυγχάνουμε από εδώ και μετά, πώς πρέπει να επιτυγχάνουμε την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, ποιο ρόλο πρέπει να έχει η ανώτατη εκπαίδευση κτλ. Αυτό θα το δούμε τότε. Προς το παρόν, Μιχάλης Ιγνατίου με τα τελευταία φρέσκα νέα.
1: Το αεροπλάνο που ισχυρίζονται ότι κατέριψαν οι Ιρανοί, η κεντρική διοίκηση το διαψεύδει και κάνει πλάκα μάλιστα στη Τεχεράνη. Βεβαίως, αν είχε χτυπηθεί αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος, τώρα θα είχαμε πόλεμο. Είναι ψευδή τα δημοσιεύματα, δεν χάθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος. Και όπως αναφέρει η ΣΕΤΚΟΜ, όλοι οι αεροπορικοί πόροι είναι γνωστό σε εμάς που βρίσκονται. Σε κάποια βίντεο στη δημοσιότητα με πολεμικά αεροπλάνα να πηγαίνουν σε αποστολές από το αεροπλανοφόρο το Lincoln. Ο Λευκός 20 έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο, περίεργο θα έλεγα, πολεμικό βίντεο. Αλλά μέχρι τη στιγμή, σε ό,τι αφορά αυτή τη συμφωνία που αποκαλύφθηκε χθες, μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα είναι στάσιμα. Οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου το επιβεβαιώνουν αυτή την πληροφορία ότι υπάρχει μια συμφωνία. Αλλά, όπως τονίζουν σε όλα τα επίπεδα, δεν έχει υπογράψει ο πρόεδρος και το σκέφτεται ακόμα. Ο ίδιος μίλησε απόψε στο Fox, στην σύζυγο του δευτερότατου του γιου του, στη Λάρα Τραμπ. Ναι. Της είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση μιας καλής συμφωνίας. Ενώ οι Ιρανοί λένε ότι έχουν υπογράψει, από εδώ δεν επιβεβαιώνεται αυτό, δεν έχουν υπογράψει. Αν είχαν υπογράψει, οι Αμερικανοί δεν έχουν πρόβλημα να το πούνε. Ιδιαίτερα αυτός ο Λευκός Οίκος. Ο πρόεδρος είπε στην νύφη του, λοιπόν, εγώ είμαι που διαπραγματεύομαι μαζί τους. Είπε ότι είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές. Όταν το ρώτησε ποια είναι η κόκκινη γραμμή του, είπε ότι η κόκκινη γραμμή του είναι μια συμφωνία που δεν θα ήταν καλή για εμάς. Σημαίνει ότι αν δεν πάρει αυτά που θέλει, αυτά που επιδιώκει, αυτά που ζήτησε, σημαίνει ότι δεν έχουμε συμφωνία.
0: Αλλά γιατί είναι πρόεδρος όμως, ή αλλιώς γιατί είναι πρόεδρας, όπως συνηθίζω να τον αποκαλώ? Διότι προσέξτε, λέει, μισό λεπτό, θα τη μελετήσω, έχω χρόνο, δεν βιάζομαι. Όλο αυτό το πακέτο συμφωνίας για το δίμηνο της εκεκυρίας θα το μελετήσω, δεν βιάζομαι. Τώρα άλλωστε δεν με επηρεάζουν και τα όποια αποτελέσματα στις εκλογές που θα γίνουν τις ονομαζόμενες ενδιάμεσες. Λοιπόν, προχωρώ κυρίες και κύριοι, γιατί δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον Πρόεδρο. Έχουμε και άλλα θέματα, έχουμε και άλλα θέματα δικά μας εδώ. Λοιπόν, τώρα για εσάς που πήκατε τους φέσκους, είμαστε μπροστά, κυρίες και κύριοι, στην αποκάλυψη μιας ακόμη, άλλος μπορεί να την πει σκευωρία, άλλος μπορεί να την πει μια προσπάθεια παραπλάνησης, άλλος μπορεί να το πει μια πλεκτάνη, η οποία στήθηκε με σκοπό άλλη μια φορά να πλήξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά με τον πιο ανεπιτυχή τρόπο, διότι δεν ξέρουν να κάνουν αντιπολίτευση ενώ πρέπει να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτό δεν μπορεί να τους κάνουμε κάτι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, άμα δεν μπορείς να κάνεις αντιπολίτευση, δεν ξέρεις να κάνεις αντιπολίτευση. Συνεπώς είσαι έρμεο της τύχης σου και της μοίρας σου ή της ανεπάρκειάς σου, το κατά κύριο λόγο. Όμως πώς προσπαθούν να χτυπήσουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Πέρσι, με βάση το θυμικό προς εσάς, προς το κοινό, πέρσι αποκαλύψαμε τέτοια εποχή τη σκευωρία, όλη την ιστορία που στήθηκε με τα ξυλόλια, προκειμένου να χειραγωγηθείτε. Το αυτό επιχειρήθηκε φέτος μέσω του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό. Φαγώθηκαν λεφτά. Άλλωστε, η δικαιοσύνη προχωρεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλεί διάφορους απατεώνες που εξαπάτησαν την υπηρεσία. Όμως υπάρχει πολιτική εμπλοκή. Αυτό επιχειρήθηκε με τους 11 βουλευτές και τους δύο πρώην υπουργούς που βγήκε ο Φάκελος και πήγε στη Βουλή και έγινε ολόκληρη ιστορία, ήρθε η ασυλία των βουλευτών, επιχειρήθηκε να συσταθεί προανακριτική, ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς. ή της ανεπάρκειάς σου το κατά κύριο λόγο. Όμως πώς προσπαθούν να χτυπήσουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη πέρσι με βάση το θυμικό προς εσάς, προς το κοινό. Πέρσι αποκαλύψαμε τέτοια εποχή τη σκευωρία, όλη την ιστορία που στήθηκε με τα ξυλόλια, προκειμένου να χειραγωγηθείτε. Το αυτό επιχειρήθηκε φέτος μέσω του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό. Φαγώθηκαν λεφτά. Άλλωστε η δικαιοσύνη προχωρεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλεί διάφορους απατεώνες που εξαπάτησαν την υπηρεσία. Όμως υπάρχει πολιτική εμπλοκή. Αυτό επιχειρήθηκε με τους 11 βουλευτές και τους δύο πρώην υπουργούς που βγήκε ο Φάκελος και πήγε στη Βουλή και έγινε ολόκληρη ιστορία, ήρθε η ασυλία των βουλευτών, επιχειρήθηκε να συσταθεί προανακριτική, ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να συσταθεί προανακριτική επιτροπή.

0: την υπηρεσία. Όμως υπάρχει πολιτική εμπλοκή. Αυτό επιχειρήθηκε με τους 11 βουλευτές και τους δύο πρώην υπουργούς που βγήκε ο Φάκελος και πήγε στη Βουλή και έγινε ολόκληρη ιστορία, ήρθε η ασυλία των βουλευτών, επιχειρήθηκε να συσταθεί προανακριτική, ζητήθηκε από την αντιπολίτευση να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς. Όλη αυτή η υπόθεση είναι στον κουβά. Όμως υπάρχει η ένοχη σιωπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή λέγοντας το γνωστό ανέκδοτο ότι ο Μητσοτάκης είναι τούτο τούτο ανέκδοτο, ελέγχει τον τύπο. Ο Μάνος με φέρνει, μου κάνει και την εξής παρατήρηση. Έλεγα ότι οι μόνοι που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση είναι από εδώ ξεκίνησε το θέμα, από μένα, προχθές με τον Γιώργο Φλωρίδη. Στη συνέχεια μπήκε με δημοσίευμα ο Χάρης Παυλίδης με την εφημερίδα Μανιφέστο, για να δούμε τώρα πόσο Μητσοτάκης ελέγχει τον τύπο. Έτσι, όταν λέω από εδώ, εννοώ μόνο τη δική μου εκπομπή, για να είμαστε ξεκάθαροι ως Sky. Μόνο η εκπομπή Πορτοσάλτε. Είχα την πρώτη μέρα τον Γιώργο Φλωρίδη, μετά ήρθε ο Μάκης Βορύδης, δεν ασχολήθηκε κανείς στο θέμα. Χθες φιλοξένησα την κυρία Χαλικιά. Την προσεχή Τρίτη θα έχω άλλη μία συνέντευξη πέρι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μετά λοιπόν τον Χάρη Παυλίδη, ήρθε ο Σάκης Μουμτζής σήμερα με άρθρο του στην εφημερίδα Liberal. Μία αναφορά στο New Beast. Ο Μάνος μου υπενθυμίζει ότι χθες ο Σταμάτης Ζαχαρός στο One, άλλος ένας προμαχώνας αντιστάσεως στη βλακεία και στην χειραγώγηση, φιλοξένησε την κυρία Χαλικιά. Και τώρα σήμερα διαβάζω και στην παραπολιτική στήλη της εφημερίδας Καθημερινή τον Σταύρο Παπαντονίου, ο οποίος λέει ότι νέα δεδομένα δημιουργείται από την λεγόμενη έκθεση Τυχεροπούλου που ήρθε στη δημοσιότητα, και αφού λέει ότι η κυβέρνηση το σήκωσε το θέμα και τα λοιπά με τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος ζητάει, απαιτεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για την, διότι μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων, και καταλήγει το δημοσίευμα αυτό του Σταύρου Παπαντονίου ως εξής: μένει βεβαίως να τοποθετηθεί για το θέμα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που δεν το έχει κάνει ακόμη. Αυτό. Κανένας άλλος δεν έχει γράψει για το θέμα. Ούτε καν δημοσίευμα που να λέει. Αυτό είναι δημοσίευμα παραπολιτικής στήλης. Αλλά ρεπορτάζ, όπως ακριβώς έγιναν τότε με το σκάνδαλο των σκανδάλων που ήταν μέσα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δύο πρώην υπουργοί, διεφθαρμένη κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης ο διεφθαρμένος, οι αγωνιούντες για το κράτος δικαίου, κακό φασαρία, τώρα μουγκαφών. Ρε παιδιά, τι γίνεται, γιατί είναι ακριβώς σαν το ξυλόλιο, είναι σαν τα εξαφανισμένα βαγόνια. Είναι μια ιστορία Νοβάρτης. Είναι. Η κυρία Μπακογιάννη το είπε σαφέστατα ένα πρωί στον Παύλο Τσίμα. Είπε η κυρία Μπακογιάννη.
1: Ποιος είναι ο κίνδυνος τώρα? Ο κίνδυνος είναι, αντί να ψάξουμε να βρούμε πραγματικά τι έγινε, θα την πατήσουμε σαν την Οβάρτης. Μιλάμε για τους βουλευτές και δεν μιλάμε για την ουσία του προβλήματος.
0: Ακριβώς αυτό. Δεν υπήρχε τότε, δεν ξέραμε για την έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Για να καταλάβετε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγγέλνει έκθεση πραγματογνωμοσύνης στην κυρία Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι αρχάγγελος κάθαρσης, δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει καμία σχέση με το Μητσοτάκη, τίποτα. Απλώς καταγγέλει το σκάνδαλο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγγέλνει, η κυρία Τυχεροπούλου λέει, ναι, αλλά δεν υπάρχει καμία εμπλοκή. Εδώ δεν αποδείχνεται εμπλοκή ούτε των βουλευτών ούτε των πρώην υπουργών. Μάλιστα, οι πρώην υπουργοί έπραξαν και σωστά που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για τους κτηνοτρόφους των Σερών, μάλιστα, και για κάποιους εκ των βουλευτών υπάρχει μια κάποια ζημία, όχι της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου, συγκροτεί 10 χιλιάρικα. Αυτή είναι όλη η ιστορία, και αν στο τέλος βγει και ποσό, αν βγει, αλλά ας το αφήσουμε αυτό να εξελιχθεί. Το θέμα ποιο είναι όμως τώρα, ποιο είναι το σκάνδαλο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή για την κυρία Παπανδρέου? Είναι ότι η πραγματογνωμοσύνη που παραγγέλθηκε στις 28 Απριλίου παραδόθηκε στις 18 Μαΐου, δεν ήταν στη διάθεση των βουλευτών στις 21 Μαΐου, τρεις μέρες αργότερα από την παράδοσή της, όταν ψήφιζαν με πρόταση της αντιπολιτεύσεως για προανακριτική εναντίον των δύο υπουργών. Τι συνέβη σε αυτό το τριήμερο? Δεν μπόρεσε να πάει ο ταχυδρόμος την πραγματογνωμοσύνη στη Βουλή? Για φαντάσου, ψήφιζε η Βουλή χωρίς να ξέρει τα δεδομένα. Ωραίο, πολύ ωραίο, για κράτος κανονικό, έτσι. Αυτή είναι, με ευρωπαϊκή σφραγίδα δικαιοσύνης.

0: Για φαντάσου, κατηγορεί το Μητσοτάκης ότι έχει διαφθείρει την δικαιοσύνη, την έχει κάνει δική του κτλ. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είναι ο αρχάγγελος της κάθαρσης εδώ για να γίνουμε επιτέλους άνθρωποι, δεν στέλνει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που αθώνει τους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει κάτι λάθος? Η κυρία Χαλικιά, παρακαλώ, την οποία φιλοξένησα χθες το πρωί.
1: Στάλθηκε η δικογραφία πριν να πάρει την πραγματογνωμοσύνη. Αν η εισαγγελέας που υπέγραψε και έστειλε τη δικογραφία θεωρούσε ότι της χρειαζόταν πραγματογνωμοσύνη, έπρεπε να το κάνει πριν. Διότι αλλιώς, αν είχε τουλάχιστον αυτήν για την οποία έχω πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για την ουσία της πραγματογνωμοσύνης, και δεν αφορά τους βουλευτές οι επιφυλάξεις μου, θα είχε αποφύγει τα κακουργήματα και όλα αυτά τα οποία έστειλε. Γιατί δεν μιλάει η αντιπολίτευση για αυτό που έχει γίνει? Θέλω να σας πω τη δική μου τη γνώμη.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση στήριξε με πάθος την ιέρεια της κάθαρσης, την κυρία Τιχεροπούλου. Όταν κατέθεσα στη Βουλή, αν το είχατε δει, δέχτηκα τρομερή επίθεση από συγκεκριμένο κόμμα και τις δύο εκπροσώπους, όπου με φώναζαν αναρμόδια, και ενώ η εισαγγελέας είχε βρει ότι αυτά που του έστειλε, κατέθεσα και διερευνούσε, ήταν σωστά, αυτές μου φώναζαν, μου μίλησαν πολύ άσχημα, εν πάση περιπτώσει. Με πάθος την κυρία Τιχεροπούλου. Σήμερα όμως η κυρία Τιχεροπούλου αλλάζει την κατάσταση. Και λέει, γιατί την άκουσα και σε συνέντευξη στο δρόμο, τη βρήκανε εχθές, και τη λέει: μα δεν έγινε τίποτα με τα τηλεφωνήματα των βουλευτών. Όλα τα προβλήματα τα έκαναν οι υπάλληλοι, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΚΙΔ. Τους αλλάζει το αφήγημα, και η κυρία Τιχεροπούλου τους αλλάζει το αφήγημα για να καλύψει ακόμη μία φορά τα δικά της πολύ μεγάλα παράνομα πράγματα που έχει κάνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ωραία κατάσταση, έτσι? Σας αρέσει, φαντάζομαι, υπέροχη, με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυρίας Κοβέση, η οποία μας κουνούσε το δάκτυλο εκεί από το Φόρουμ των Δελφών. Και εμείς καθόμασταν από κάτω και ακούγαμε πόσο άθλιοι τύποι είμαστε. Μήπως είμαστε? Αλλά τώρα που αποκαλύπτεται ότι μέσα στην αθλειότητα παίζουν και άλλοι, αυτοί που κατήγγυλαν σαν κίνσορες τον Μητσοτάκη, πού είναι τώρα? Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον πρέπει να έχουν πάει στα καταφύγια του Κιέβου από κάτω και κρύβονται, γιατί είναι τα drones από πάνω. Διαλυματάκι εδώ, παρακαλώ, δεύτερο. Είχα υποσχεθεί Νίκο Φιλιππίδη, αλλά ναι, είναι ο ίστρος, τι να κάνω σήμερα. Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε την Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία.

0: εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει.
0: Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Βρίσκω μήνυμα τώρα από τον Νάσο Γουμενίδη. Μου λέει Νάσος Μπλοκ. Όχι, είμαι και εγώ μέσα. Όχι, καλημέρα. Για τον ΟΠΚΠ και τα νέα δεδομένα από την έκθεση Τυχεροπούλου και το φιάσκο του σκανδάλου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου. Να είσαι καλά. Τώρα, πώς γίνεται η αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι, για να είμαστε. Γιατί πρέπει να γίνεται αντιπολίτευση, αλλά το θέμα είναι να ξέρεις να κάνεις αντιπολίτευση. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που, κάνουν, που υποτίθεται ότι είναι αντιπολίτευση, ξέρουν να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτή την κάνει με τις παρατηρήσεις του την αντιπολίτευση από το liberal.gr ο Ζαχαρία Ζούπης θα είναι μαζί μας το πρωί της Τετάρτης στις 9 με το καλό. Γράφει σήμερα στο σχόλιο του το καθημερινό στο Liberal. Τα προβλήματα της κυβέρνησης είναι η διάχυση της οικονομικής πίεσης σε σημαντικά κοινωνικά στρώματα και το κύμα διαμαρτυρίας που το στεγαστικό, η αίσθηση της αδικίας στα εισοδήματα και τις ανισότητες που αγγίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Εκεί πρέπει να ρίξει το βάρος της η κυβέρνηση, να δείξει αποτελέσματα, να εκφράσει ό,τι μπορεί και θέλει. Μπορεί η γεωστρατηγική σταθερότητα και η ενεργειακή αναβάθμιση σε συνδυασμό με την πρωθυπουργική υπεροχή να αποτελούν ισχυρά κυβερνητικά αντίβαρα. Ωστόσο, αυτή την ώρα φαίνεται σαν να υπάρχει ένα το εκλογικό σώμα, στο οποίο το ρεύμα σταθερότητας συγκρούεται με το ρεύμα διαμαρτυρίας, ο φόβος της γεωπολιτικής αστάθειας με την οικονομική πίεση και η προτίμηση κυβερνησιμότητας με τη ρευστότητα και τον αντισυστημικό κίνδυνο. Η κοινωνία, γράφει ο Ζαχαρίας Ζούπης, βρίσκεται σε απεσιοδοξία, αλλά όχι σε θυμική εξέγερση. Δεν υπάρχει αντισυστημικό κύμα τύπου 2012, αλλά κούραση. Αναζήτηση βελτίωσης της ζωής, μειωμένη ανοχή σε λάθη. Σε αυτά πρέπει να δει τι θα κάνει η κυβέρνηση και από αυτά θα κριθούν οι εκλογές. Όχι αν το κόμμα Τσίπρα λέγεται Ελλάς ή το Πασόκ πυροβολεί δημοσκοπήσεις. Τώρα, ακούστε προβληματισμό μέσα στο καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς, αν το Πασόκ είναι όμορο κόμμα ή δεν είναι όμορο. Κοιτάξτε με τι είναι, ποιος είναι ο προβληματισμός τους. Οι άνθρωποι έχουν σοβαρά θέματα να ασχοληθούν. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, είναι η official εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα τώρα.
4: Εγώ δεν αισθάνομαι ότι το Πασόκ είναι στον όμορο χώρο. Με πάρα πολλούς τρόπους θέλω να το διευκρινίσω αυτό, γιατί ο όμορος χώρος, αν θέλετε, δεν προσδιορίζεται μόνο από τις θέσεις και τις γενικές προσεγγίσεις. Ο όμορος χώρος οφείλει να έχει και μία συναφή, μία παρόμοια κουλτούρα, και δεν νομίζω ότι το Πασόκ έχει αυτή την κουλτούρα.
3: Είπε η κυρία Κουφονικολάκου στο Άξιον. Είναι η επίσημη εκπρόσωπος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, ο κύριος Νίκος Νιφούδης είναι ο αναπληρωματικός στην ίδια ομάδα της κυρίας Κουφονικολάκου. Λέει στον Αλφα.
5: Έγινε θόρυβος από την συνάδελφό σας, να το πω, την Κουφονικολάκου, την κυρία, στο Άξιον, η οποία είπε ότι δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ. Συμμερίζεται ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του και εσείς αυτή την άποψη?
6: Κοιτάξτε, δεν ξέρω το πλαίσιο της ερώτησης. Και φαντάζομαι, κυρία Κουφονικολάκου, δεν αναφερόταν στον κόσμο του Πασόκ, τους ψηφοφόρους. Δεν μπορώ να απαντήσω επί συγκεκριμένο. Εγώ θα σας πω ότι προφανώς και ο κόσμος του Πασόκ είναι ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να μεταφέρουμε στους πολίτες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και η σημερινή κατάσταση.
5: Ναι, αλλά είναι προσβλητικό για τον κόσμο του Πασόκ, για τον οποίο ενδιαφέρεστε, να λέτε ότι δεν είναι όμορος χώρος.
6: Μα γι' αυτό σας λέω ότι, επειδή δεν ξέρω ακριβώς, ξέρετε, καμιά φορά οι ερωτήσεις ή μία ερώτηση οδηγεί στην υπόλοιπη. Εγώ σας απαντάω λοιπόν ότι είναι όμορος χώρος ο χώρος του Πασόκ και οι ψηφοφόροι του Πασόκ προφανώς είναι αυτοί στους οποίους απευθυνόμαστε για να μας ακούσουν και να μας επιλέξουν στις επόμενες εκλογές.
3: Ωραία. Ας συνεδριάσουν να βρουν τώρα πού είναι το λεπτό σημείο όταν αναφέρονται στο Πασόκ. Εννοούν το κόμμα ή τον κόσμο που δύναται να ψηφίσει Πασόκ και που εκείνοι θέλουν να ψηφίσει το δικό τους κόμμα της Ελλάς? Πολύ ωραία. Υπέροχα. Αυτή είναι η απασχόλησή τους πάντως, έτσι, για να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, διότι πολλοί αναζητείτε θέσεις. Καθίστε, παρακαλώ, προσεκτικά και θα περιμένετε τις θέσεις. Αλλά μην σας πάρει ο ύπνος πρώτα αναμένοντας τις θέσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν είστε πολύ κουρασμένοι, θα κοιμηθείτε φυσικά. ο κύριος Μανώλης Μουδάτσος αγωνία σήμερα, γιατί έχει διαβάσει τον Θανάση Μαυρίδη, ο οποίος λέει είμαστε μπροστά στο έναν ενδεχόμενο πολέμου με την Τουρκία. Θα τον φιλοξενήσω τον Θανάση Μαυρίδη, να μας εξηγήσει πού εδράζεται αυτή η αγωνία του, είναι ο εκδότης του Liberal. Αλλά προς το παρόν, να γνωρίζετε κυρίες και κύριοι, ότι έκαναν τουλάχιστον 9 ώρες Τούρκοι εκδρομής λόγω του μπαϊραμιού τους να έρθουν στην Ελλάδα, διότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Τουρκία που έχει μια πύλη εισόδου ή εξόδου υπερσύγχρονη, στην Ελλάδα η πύλη εισόδου στα Τελωνία των Κύπων είναι έσχος και ντροπή για ένα κράτος 45 χρόνια στην Ευρώπη. Είναι έσχος και ντροπή. Θα το φτιάξουμε, λέει, κάποτε, δεν ξέρω πότε. Και βασανίζουμε τώρα εκδρομής από την Τουρκία που θα έρθουν να αφήσουν τα καλά τους στα ευρώ, τις λίρες που έχουν μετατρέψει σε ευρώ, και δεν είναι εύκολο πράγμα να μετατρέπεις την τουρκική λίρα σε ευρώ σήμερα. Θα αφήσουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα και εμείς τους βασανίζουμε 9 ώρες στο Τελωνείο Κήπου για να τους φραγίσουμε το διαβατήριο να περάσουν μέσα. Ντροπή, θα έλεγα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Γιαννίρης στο Δελτίο Ειδήσεων έρχεται και δεύτερο διάλειμμα. Εμείς θα συνεχίσουμε με προσκεκλημένο τον Γιώργο Βουλγαράκη μετά το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com
9: Star FM 933.
10: Star FM 93,3.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 92,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στην παραλιακή από το παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα και στους Καραμαγκά. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες να το σκεφτεί. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του. Την ίδια ώρα, σε εκτόξευση πυράβλων, προχώρησαν οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία σημείωσαν ότι ο στόχος των πυράβλων δεν έχει καταστεί άμεσα σαφής. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην επαρχία Μπουσέρ, πληροφορία που απέρριψε ο αμερικανικός στρατός. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές στον νότιο τμήμα της χώρας, όπου ο Ισραηλινός στρατός επέκτηνε την περιοχή επιχειρήσεών του εναντίον της Χεζμπολά. Ακόμη 3 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν κοντά στη Βηρυτό. Την είπα ότι εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγια Κάλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ που αφορά το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στην Λευκάδα από αλλοιείς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, πραγματοποιήθηκε εχθές στην Λεμεσό. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε συνομιλία για το θέμα και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διεύμα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόουν επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος του φορτηγού που έφερε σημαία Βανουάτου. Την ίδια ώρα, για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας μετά και τη συντριβή ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 2 κατοικοί. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους του και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για την κατάσταση. Στη Ρωσία, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ντονέτσκ και στο Μπριάνσκ σε πλήγματα ντρόουνς της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι λιμενικές αρχές της Κρήτης λόγω των μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 24 ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα, Λέμβος με 36 μετανάστες εντοπίστηκε στο παράπλεον σκάφος Ολλανδικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβος εντοπίστηκαν και διασώθησαν από το λιμενικό και τη Frontex εχθές σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θάλασσα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων αλλά και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 94-77 της ΣΑΕΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμη μία νίκη για να δώσουν ακόμη ένα ραντεβού.
3: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Oh,
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης, ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Σήμερα που είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου, σαν σήμερα το 1453 είχαμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως τα Οθωμανικά στρατεύματα υπό τον Σουλτάνο Μουάμεθ τον Δεύτερο καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη μετά από πολιορκία 53 ημερών, δίνοντας τέλος στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Λοιπόν, σήμερα που ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του και είναι υπέρλαμπρος 5 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 39 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Θεοδοσία, Θεοδόσο, Ολιβιανός, Ολιβία, Ολιβία, υπομονή. Υπάρχουν όμως και άλλες ημέρες που γιορτάζουν κάποια από αυτά τα ονόματα. Σήμερα που έχουμε σελήνη 13 ημερών και είναι Παγκόσμια ημέρα Κιανοκράνων. Και ο καιρός, όλο ακούμε, χαλάει λίγο καιρός. Εμείς στην πόλη δεν είδαμε κάτι τουλάχιστον. Πάντως η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Στερεά και Εύβοια παροδικές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τώρα το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, και στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνιώνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη για να σας πω, ειδικά εδώ για την περιοχή μας, πως στην Δυτική Μακεδονία θα είναι γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές νεφώσεις έως και τις απογευματινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην Κεντρική Μακεδονία το πρωί θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα γίνουν μεταβλητή 3 με 4 και πρόσκαιρα στον θερμαϊκό νότιο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 28 βαθμούς Κελσίου, εμάς στη Δυτική Μακεδονία θα είμαστε, μας δίνει 3 με 4 βαθμούς πιο κάτω. Συνεχίζω. Ήπειρο, νησιά Ιωνίου, η ανώτερη σήμερα θερμοκρασία στους 30, μπράβο. Στο εσωτερικό της Ήπειρου όμως θα είναι 3 με 4 βαθμούς πιο κάτω. Στον Κάμπο, στην Θεσσαλία, σήμερα η ανώτερη και εκεί στους 30. Στην Αττική η ανώτερη σήμερα στους 29. Και πάμε και στην Θεσσαλονίκη μας, πάμε στη συμπρωτεύουσά μας, γενικά έθριος ήταν ο καιρός εκεί, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα, με πιθανότητα όμβρων στα γυρόρινα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα γίνουν νότιο-ανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 28 βαθμοί Κελσίου. Να ρίξουμε μια ματιά στο μετεωρολογικό σταθμό, στα στοιχεία που μας παρέχει ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας. 20,2 μάλιστα. Στις 9 και 10 αυτή η θερμοκρασία, 20,2, που σημαίνει ότι έχει ανέβει κι άλλο από τους 20,2. Χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα 10,9. Και εχθές, κυρίες και κύριοι, είχαμε το ρεκόρ για τον μήνα που διανύουμε, ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας. Χθες το κοντέρ έδειξε, πήγε στους 31,2 στις 4:20. 31,2 βαθμοί Κελσίου, αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για τον μήνα που διανύουμε.
Έχουμε άλλες δύο μέρες και εκτός από την σημερινή, ε? Να δούμε. Δεν νομίζω όμως να σπάσει. Αυτή θα είναι η υψηλότερη θερμοκρασία, εκτιμώ, για αυτόν τον μήνα που διανύουμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ήδη στις 8.30 έχουν ξεκινήσει οι πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Να πούμε, αυτό συμβαίνει κάθε φορά, πως το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αποτελεί την αφετηρία των εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων σήμερα, ανεξαρτήτως προσανατολισμού, και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της διαδικασίας. Οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν σε ασκήσεις κατανόησης, γλωσσικής επεξεργασίας κειμένων και στην παραγωγή γραπτού λόγου, με την έκθεση να παραμείνει ένα από τα πιο απαιτητικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Και να πούμε ότι στη συνέχεια παίρνουν σειρά οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι αύριο εξετάζονται και αυτοί στο μάθημα των νέων ελληνικών. Καλή επιτυχία σε όλους, από όλους, και βέβαια το σίγουρο είναι ότι δεν κρίνεται μια καριέρα από κάποιες γραπτές εξετάσεις, δεν κρίνεται όλη η ζωή από αυτά τα γραπτά, ε? Πηγαίνετε και γράψτε χωρίς άγχος, και να είστε σίγουροι ότι όταν δεν σας κυριαρχεί το άγχος, τα αποτελέσματα σίγουρα πάντα είναι καλύτερα. Καλή επιτυχία σε όλους, και στους γονείς βεβαίως, και αυτοί τραβάν μεγάλο κουπί, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε στα της πολιτικής. Για να σας πω ότι στο ΠΑΣΟΚ, στην Χαριλάου Τρικούπη, κατηγόρησαν την εταιρεία, μια εταιρεία, την Real Polls. Είναι η εταιρεία που έκανε την τελευταία δημοσκόπηση, και είπαν, αναφέρουν από το ΠΑΣΟΚ, πως μιλούμε τώρα σε αυτή εδώ την περίπτωση για μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης, με την εταιρεία όμως να σηκώνει το γάντι και να τονίζει ότι τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεών της δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Χωρίς να κατονομάζει το ΠΑΣΟΚ, η εταιρεία αυτή, η Real Polls λοιπόν, το κατηγορεί ότι έχει επιλέξει να αμφισβητήσει συνολικά την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων, και υπενθύμισε ότι στις τελευταίες εκλογές τα αποτελέσματα στην κάλπη είχαν δικαιώσει απόλυτα τα γκάλωπ τα οποία είχε κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία, και τονίζει στην ανακοίνωσή της πως δεν αποκλείει να κινηθεί νομικά για κάθε άλλη επιζήμια ή και ψευδή ή και προσβλητική αναφορά σε βάρος της. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας, προφανώς απέναντι σε αυτά που εστιάζει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δυστυχώς η εταιρεία το φέρνει σε πολύ χαμηλές θέσεις. Δηλαδή χάνει άρδιν την δεύτερη θέση, την οποία μέχρι πριν από λίγες ημέρες, πριν την ανακοίνωση των κομμάτων από την κυρία Καριστιανού και από τον κύριο Τσίπρα, κατήχε την δεύτερη θέση, ναι. Και μιλώντας για Καριστιανού, γράφει ο Βασίλης Γούλας στο aefimerida.gr σήμερα πως σε τροχιά οργανωτικής επέκτασης περνά το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται κομβικό για την δημόσια παρουσία και την επαφή του κόμματος με την κοινωνία. Μετά την επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου φορέα και τις πρώτες δημόσιες παρεμβάσεις, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις περιοδίες που ετοιμάζονται σε όλη την χώρα, αλλά και στην δημιουργία των πρώτων κομματικών γραφείων στην Αθήνα. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή αναμένεται να γίνει από την Κρήτη μέσα στον Ιούνιο, με το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού να εξετάζει ως πιθανό σταθμό το Ηράκλειο, αν και μερικά στελέχη του κόμματος προτείνουν τα Χανιά, τόπο καταγωγής του Πρωθυπουργού. Πάντως η επιλογή του νησιού μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς συνεργάτες της εκτιμούν ότι στην περιφέρεια καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα πολιτών που εμφανίζονται απογοητευμένοι από τα τωρινά κόμματα και αναζητούν νέα πολιτική έκφραση.
Η περίοδο αυτή στην Κρήτη θα αποτελέσει, όπως όλα δείχνουν, την αφετηρία ενός ευρύτερου κύκλου επαφών και ομιλιών σε ολόκληρη την χώρα. Να πούμε ότι εξετάζονται τώρα, σχεδιάζονται και άλλοι επόμενοι σταθμοί της περιοδίας μετά την Κρήτη σε μεγάλες πόλεις της χώρας, αυτά λένε οι πληροφορίες, ενώ στο πλάνο βρίσκεται και η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση στην Αθήνα, χωρίς ακόμη να έχει οριστικοποιηθεί ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθεί, και στελέχη του κόμματος εμφανίζονται αποφασισμένα να δώσουν έμφαση στην προσωπική έπαφη με τους πολίτες, εκτιμώντας ότι εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο πολιτικό πλεονέκτημα του εγχειρήματος. Λοιπόν, ψάχνουν, τώρα μένω στο ίδιο θέμα, ψάχνουν, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, συγκεκριμένες προτάσεις για κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, με την τελική επιλογή να αναμένεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το ενδιαφέρον πάντως επικεντρώνεται στο γεγονός ότι το επιτελείο της Μαρίας Καριστιανού επιδιώκει έναν χώρο με διαφορετική φιλοσοφία από εκείνη των παραδοσιακών κομματικών γραφείων. Συνεργάτες τώρα της κυρίας Καριστιανού περιγράφουν τον σχεδιασμό ως μια προσπάθεια δημιουργίας ενός πιο ανοιχτού χώρου έπαφης με τους πολίτες και όχι μιας κλασικής κομματικής έδρας με αυστηρά οργανωτικά χαρακτηριστικά. Κάτι περίπου σαν τα γραφεία που είχε ενοικιάσει ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος είχε επιλέξει ένα παλιό εργοστάσιο, μάλλον συγγνώμη, ένα παλιό εργοστασιακό χώρο της δεκαετίας του 50 που διαθέτει ένα κτίσμα του 1800 και διάφορους άλλους βοηθητικούς χώρους στον Ταύρο, και ο χώρος αυτός είχε ανακατασκευαστεί και ανακαινιστεί, ενώ μέχρι την ενοικίασή του από τον Στέφανο Κασελάκη φιλοξενούσε εκθέσεις και διάφορα events.

Στο μεταξύ να σας πω ότι η αίσθηση προκάλεσε η χθεσινή συνέντευξη του πρώην βουλευτού του νομού μας, του κυρίου Χρήστου Μπιάλα, εδώ στο ραδιοφωνό μας. Πολλά είναι τα μηνύματα που πήραμε και κατά τη διάρκεια βέβαια της συνέντευξης, αλλά και αργότερα. Εάν θέλετε, επειδή με ρωτάτε που θα τη βρείτε, να ακούσετε ξανά εκ νέου αυτήν την συνέντευξη, μπείτε στο star.fm.gr ή στο blog του ΑΕΤΟΥ και θα βρείτε την συνέντευξη με όλα όσα ανέφερε στα 33 περίπου λεπτά που διήρκησε αυτή η συνέντευξη ο κύριος Χρήστος Μπιάλας, ο οποίος εκτίμησε πως οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο. Αυτή είναι η εκτίμησή του. Και βεβαίως πως το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η ΕΛΑΣ, θα πάει για την πρώτη θέση, δεν το συζητά καθόλου για την δεύτερη θέση, αφήνοντας βέβαια όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο για το αν θα συμμετάσχει ο ίδιος σε αυτές τις εκλογές ως υποψήφιος στα Γρεβενά ή και κάπου αλλού. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες.

Και μιλώντας για υποψηφίους, μιλώντας για Γρεβενά, να σας πω κυρίες και κύριοι πως είχαμε χθες και προχθές μάλλον κάποια δημοσιεύματα εφημερίδων του κέντρου, τα οποία μιλούν για την υποψηφιότητα της κυρίας Αλεξάνδρας Σδούκου, η οποία είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι πρότινος φερόταν η κυρία Σδούκου να κατέρχεται υποψήφια στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Τελικώς αυτά τα νέα δημοσιεύματα μιλούν για κάθοδο της Αλεξάνδρας Σδούκου στην Αλφα Αθηνών. Εκεί την φέρουν τα σενάρια, επαναλαμβάνω και πάλι. Και σύμφωνα τώρα τι γράφουν τα διάφορα site, με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε η Αλεξάνδρα Σδούκου να είναι τελικά υποψήφια στην Αλφα Αθηνών. Είπαμε, παρά το γεγονός ότι η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας φημολογεί το πως είχε κλειδώσει για την ιδιαίτερη πατρίδα της, για τα Γρεβενά, ο Πρωθυπουργός έκρινε με βάση δύο στοιχεία. Πρώτον, η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας χρειάζεται να βρίσκεται στην Αθήνα, μιας και σε καθημερινή βάση δίνει τηλεοπτικές μάχες, συνεπώς δεν μπορεί να πολιτευτεί εκτός Αθηνών. Και δεύτερον, η Αλφα Αθηνών συγκεκριμένα χρειάζεται ενίσχυση σε δύο επίπεδα, σε νέα πρόσωπα και ειδικά σε γυναικεία εκπροσώπηση. Και με αυτά τα κριτήρια, η κυρία Σδούκου, λένε οι πληροφορίες, θα είναι στη λίστα της Αλφα Αθηνών, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το γαλάζιο ψηφοδέλτιο. Αλλάζω τελείως θέμα, είναι Παρασκευή σήμερα. Αυτή εδώ την εκπομπή θέλουμε να την κάνουμε πάντα, το λέω κάθε Παρασκευή αυτό, όσο πιο ανάλαφρη γίνεται αυτή εδώ η εκπομπή, αλλά δεν το πετυχαίνουμε πάντα. Έξω έχει λαϊκή. Σήμερα είπαμε γιορτάζει και η υπομονή, γι' αυτό κάντε υπομονή κυρίες και κύριοι. Διότι δυστυχώς και δεν συμβαίνει μόνο την σημερινή ημέρα. Υπάρχουν διπλό, τριπλό, τετραπλό παρκαρισμένα αυτοκίνητα από εδώ και από εκεί. Θα σταματήσω, θα πάρω ένα καφέ και θα φύγω. Λεφτά να βγάλω από την τράπεζα και τελείωσα. Γεγονός που δυσχεραίνει την μετακίνηση σε αυτήν την πόλη. Ακόμη και των πεζών, δεν το συζητώ. Υπομονή. Και ευελπιστούμε όταν θα έρθει η νέα δημοτική αστυνομία κάποια πράγματα, ειδικά αυτά τα πράγματα, να μπουν σε μια σειρά, να μπουν στην θέση τους και να παρκάρει ο κόσμος εκεί που πρέπει, διότι υπάρχουν πολλές θέσεις πάρκινγκ αλλά δεν τις έχουν ανακαλύψει, δεν τις έχουν δει. Ή συμβαίνει και το άλλο, υπάρχει κενό σε θέσεις πάρκινγκ, δηλαδή δεν είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα και ο άλλος αρέσκεται στο να παρκάρει ακριβώς μπροστά από το κατάστημα για να πάρει ένα καφέ και να φύγει, ενώ αν το πάρκαρε 5 μέτρα πίσω θα ήταν ήσυχος, δεν θα ενοχλούσε κανέναν. Τι να κάνουμε, ελπίζουμε τώρα η νέα δημοτική αστυνομία να βάλει μια σειρά και μια τάξη και σε αυτό το τομέα. Δεν είναι ο μοναδικός βεβαίως. Λοιπόν, αλλάζω τελείως θέμα. Πάμε στα του Σταύρου Φλόρου. Σταύρος Φλόρος είναι ένας εκ των παικτών του παιχνιδιού, του τηλεοπτικού παιχνιδιού, του reality, του Survivor. Μεταδιδόταν, έχει σταματήσει η προβολή του, από την τηλεόραση του Sky. Μια τουρκική παραγωγή αν θέλετε. Ο Σταύρος Φλόρος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί το πόδι του, και να σας πω πως είχαμε ένα χειρουργείο, να σας πω ποια είναι η εξέλιξη της κατάστασής του. Υπήρξε ένα χειρουργείο και όπως είπε ο πατέρας του, διήρκησε αυτό το συγκεκριμένο χειρουργείο 8 ώρες, και μέσα στις επόμενες ημέρες ο γιος του θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης. Και μέσα από τις δηλώσεις που έκανε ο πατέρας, οι εξελίξεις με την υγεία του γιού του είναι θετικές. Μίλησε για το χειρουργείο και είπε ότι αυτό το χειρουργείο που έκανε ο Σταύρος διήρκησε, είπαμε, πάνω από 8 ώρες. 2 μέρες μετά μπορούμε να πούμε πως είχε πλήρη επιτυχία. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα χρειαστεί να κάνει άλλο χειρουργείο στο δεξί του πόδι. Και σε περίπου 10 μέρες θα μεταφερθεί στο κέντρο αποκατάστασης, και όσο περνάει ο καιρός η κατάστασή του βελτιώνεται, ενώ χαίρεται με την αγάπη και την υποστήριξη του κόσμου. Και επίσης είπε ότι πιάνει τα επόμενα στάδια τώρα της αποκατάστασης. Είπε, όσο τα χειρουργεία προχωρούν καλά, εγώ και η σύζυγός μου νιώθουμε πιο ήρεμοι. Ο Σταύρος θα παραμείνει λίγο ακόμα στο Μαϊάμι ώστε να ξεκινήσει και το πρόγραμμα αποκατάστασης. Τον Αύγουστο θα έρθει για λίγο στην Ελλάδα στο σπίτι του. Το Σεπτέμβριο θα φύγει ξανά για να τοποθετήσει το προσθετικό πόδι μόλις κλείσει η πληγή. Και επίσης με τον Ατζούν είπε, έχουμε καθημερινή επικοινωνία, μας στηρίζει συνεχώς. Είναι ο παραγωγός του reality, του Survivor, ο συγκεκριμένος ο Τούρκος.
Στο μεταξύ, είχαμε χθες, κυρίες και κύριοι, μια κλήρωση. Τώρα αλλάζω τελείως θέμα πάλι. Για να σας πω, μιλώ για κλήρωση του Τζόκερ και είχαμε έναν υπερτυχερό, ο οποίος κέρδισε 1.100.000 ευρώ. Προσέξτε, σας λέω τους αριθμούς και κοιτάξτε αν παίζετε Τζόκερ τι γίνεται, μήπως τους έχετε εσείς. Οι χρυσοί αριθμοί είναι οι εξής: 4, 11, 18, 33, 36 και Τζόκερ το 2. Να τους ξαναπώ: 4, 11, 18, 33, 36 και Τζόκερ το 2. 1.100.000 ευρώ μπορεί να είστε εσείς αυτός ή αυτή που τα πήρε. Και στο μεταξύ, βεβαίως έχουμε, είμαστε στα πρόθυρα του τριήμερου του Αγίου Πνεύματος και έχουμε συμβουλές εν ώψη αυτού του εορτασμού της Πεντηκοστής, αν θέλετε, από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία λαμβάνει αυξημένα μέτρα τροχέας με στόχο βέβαια να εξασφαλιστούν ομαλές και ασφαλείς συνθήκες κυκλοφορίας, καθώς και να προληφθούν και να αποτραπούν τα τροχαία ατυχήματα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, τα τμήματα τροχέας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Εορδέας και Φλόρινας θα πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους σε οδηγούς και οχήματα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη επικίνδυνων παραβάσεων και στην ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων, και για το λόγο αυτό υπενθυμίζεται σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες. Πριν ταξιδέψετε, να κάνετε τεχνικό έλεγχο στο όχημά σας και να ενημερώνεστε βέβαια για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να σέβεστε τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνεστε με τις υποδείξεις των τροχονόμων, να μην χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση όλοι οι οδηγοί κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή, να μην καταναλώνουν πνευματώδη ποτά εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν, να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων, να φορούν απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας όπως και τα προστατευτικά κράνη στις μοτοσυκλέτες και να μην υπερεκτιμούν όλοι τις οδηγικές τους ικανότητες και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων. Και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή τροχαίου ατυχήματος, μπορείτε να ενημερώσετε αμέσως την αστυνομία καλώντας το 100 για την άμεση παροχή βοήθειας και την επέμβαση των αρχών. Και καταλήγουν οι συμβουλές, αν θέλετε, από την Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας. Η οδική ασφάλεια είναι η υπόθεση όλων μας. Σας ευχόμαστε καλό και ασφαλές τριήμερο. Τις ίδιες ευχές στέλνουμε και εμείς προς όλους σας. Και μιλώντας για τροχεία, μιλώντας για μετακινήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, ελέγχους, να σας πω, μια είδηση έγινε γνωστή χθες αργά το βράδυ, να σας πω για μια σύλληψη μιας 26χρονης, στην οποία σύλληψη προχώρησαν αστυνομικοί στην Κόρινθο. Ακούστε, καθώς μαζί με ακόμη ένα άτομο προειδοποιούσαν οδηγούς για τα σημεία όπου υπάρχουν μπλόκα της τροχείας. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, με την ελληνική αστυνομία, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, και μάλιστα από την σχετική έρευνα των αρχών προέκυψε ότι η συλληφθήσα και το άτομο που αναζητείται ήταν διαχειριστές μιας ομάδας σε ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων, μέσω της οποίας δρούσαν και ενημέρωσαν τα μέλη της ομάδας για τα σημεία που υπάρχουν μπλόκα. Και από την προανάκριση προέκυψε ότι η συγκεκριμένη ομάδα δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2025, αριθμούσε 3.926 μέλη, με σκοπό τη μαζική πληροφόρηση των μελών της σχετικά με τα ακριβή σημεία και τον χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων, ιδίως από τα κλιμάκια των υπηρεσιών της τροχιάς της ελληνικής αστυνομίας σε όλη την επικράτεια και κυρίως στην Κορινθία, εκεί κινούνταν. Και στην κατοχή της συλληφθήσας βρέθηκε και κατασχέθηκε μια συσκευή κινητού τηλεφώνου, στην οποία λειτουργούσε, όπως διαπιστώθηκε, τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης της εν λόγω κοινότητας, και η προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχέας Κορίνθου.
Στο μεταξύ υπάρχουν και άλλες μεγάλες σοβαρές, αν θέλετε, εφαρμογές, Google Maps κτλ. Κτλ. Που από μόνες τους, αυτό της οποίας δρούσαν και ενημέρωσαν τα μέλη της ομάδας για τα σημεία που υπάρχουν μπλόκα. Και από την προανάκριση προέκυψε ότι η συγκεκριμένη ομάδα δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2025, αριθμούσε 3.926 μέλη, με σκοπό τη μαζική πληροφόρηση των μελών της σχετικά με τα ακριβή σημεία και τον χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων, ιδίως από τα κλιμάκια των υπηρεσιών της τροχιάς της ελληνικής αστυνομίας σε όλη την επικράτεια και κυρίως στην Κορινθία, εκεί κινούνταν. Και στην κατοχή της συλληφθήσας βρέθηκε και κατασχέθηκε μια συσκευή κινητού τηλεφώνου, στην οποία λειτουργούσε, όπως διαπιστώθηκε, τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης της εν λόγω κοινότητας, και η προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχέας Κορίνθου. Στο μεταξύ υπάρχουν και άλλες μεγάλες σοβαρές, αν θέλετε, εφαρμογές, Google Maps κτλ. Κτλ.

0: της συλληφθής σας βρέθηκε και κατασχέθηκε μια συσκευή κινητού τηλεφώνου, στην οποία λειτουργούσε, όπως διαπιστώθηκε, τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης της εν λόγω κοινότητας, και η προανάκριση διενεργεί το τμήμα Τροχέας Κορίνθου. Στο μεταξύ υπάρχουν και άλλες μεγάλες σοβαρές, αν θέλετε, εφαρμογές, Google Maps κτλ, που από μόνες τους αυτές δίνουν πληροφορίες για το πού βρίσκονται τα οχήματα της τροχέας ή, εν πάση περιπτώσει, που βρίσκονται οι κάμερες παρακολούθησης της κίνησης σε διάφορα σημεία σε ολόκληρο τον οδικό άξονα, σε ολόκληρη την επικράτεια. Αυτούς γιατί δεν τους λέτε κάτι? Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε στο σημείο που πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε με μουσική χαλαρά αμέσως μετά και ευελπιστώ να προλάβουμε να ρίξουμε και μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτές. Όχι ποτέ, ποτές.
1: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star. Star.

0: γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είναι Παρασκευή 29 Μαΐου. Η πόλη Εάλο, 1453. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Γράφαμε για την τραγωδία αυτή που είχαμε στις Σέρες, όπου ένα νεκρό, ένα 10χρονο αγόρι ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι, και οι πληροφορίες λένε ότι πρώτα χτυπήθηκε από ρεύμα, το οποίο ρεύμα το χρησιμοποιούσαν οι γονείς του, γιατί μιλούμε για μια περιοχή όπου μέναν Ρωμά, το χρησιμοποιούσαν οι γονείς του το ρεύμα, το καλώδιο δηλαδή, για να τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα παρανόμως το σπίτι τους. Και στη συνέχεια έπεσε μέσα στο αρδευτικό και πνίγηκε. Γράφαμε για την δημοσκόπηση της Real Polls που σας έλεγα και νωρίτερα, που αμφισβητεί το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η δημοσκόπηση δίνει 3 μονάδες πάνω τη Νέα Δημοκρατία σε συγκρίση με την προηγούμενη μέτρηση. Στο 29,1 είναι, στο 16,1% ο Τσίπρας, το 13,1% η Καριστιανού, και μονοψήφιο δίνει το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό υπήρξαν και αυτές οι διαμαρτυρίες που σας έλεγα νωρίτερα. Πήγα να την ξυπνήσω και ήταν νεκρή. Μου είχε παραπονηθεί πως έχει πονοκέφαλο, λέει η μητέρα μιας 24χρονης, της 24χρονης Κυριακής, η οποία πέθανε στην Ρόδο. 24 χρονών, μάλιστα. Άρθρο της Αλεξάνδρας Δούκο. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε με άλλο όνομα, αλλά ίδιο διχαστικό λόγο. 5 υγιεινές συνθήκες που τελικά δεν μας κάνουν καλό. Έφυγε η αρχόντισσα των Γρεβενών, τα λέγαμε και χθες κυρίες και κύριοι, ράγισαν καρδιές στα Γρεβενά, και έχουμε και το συγκινητικό αντίο του Χρήστου Παπαϊωάννου, του γιου, στην αγαπημένη του μητέρα, στην Λούλα, που δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Είχαμε από την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών παράκληση, ιερά παράκληση υπερφωτισμού των μαθητών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, και έχουμε και εικόνες από εκεί. Βάζουμε το ερώτημα, είναι εφικτό να ζήσουν τουλάχιστον, να ζήσουμε όλοι τουλάχιστον μέχρι τα 150, ακούστε, γιατί η μηχανή έχει κατασκευαστεί για τέτοιες ηλικίες. Μπορούμε να ζήσουμε μέχρι τα 150, είναι εφικτό. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Είχαμε λαμπρή εκδήλωση στα Γρεβενά για την άνοδο των Σιρήνων στην Αλφα Εθνική, παρουσία του Προέδρου της ΕΠΟ, και έχουμε και βίντεο με την απονομή, ρεπορτάζ του Κώστα Μάρκου. Μπιάνκα Σεντσόρι είναι η σύζυγος του Kanye West, προκαλεί ξανά με την αποκαλυπτική της εμφάνιση. Σήμερα μάθαμε και τι δουλειά κάνει. Το σχολίαζαν το πρωί κάποια εκπομπή στην τηλεόραση. Είναι αρχιτέκτον, μηχανικός, πολιτικός, μηχανικός, κάτι τέτοιο, καμία σχέση πάντως με μανέκεν. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε την πρόγνωση καιρού για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάντως θα είναι καλά τα πράγματα, δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, φίλες και φίλοι. Σε γενικές γραμμές θα είναι, επαναλαμβάνω και πάλι, καλά τα καιρικά φαινόμενα. Τώρα εξαρτάται βεβαίως που θα πάτε, αλλά πληροφορίες λένε ότι θα είναι καλά. Γιώργος Καρατζαφέρης στον Sky, ο Μητσοτάκης πρέπει να στείλει μια ανθοδέσμη στον Τσίπρα. Έχουμε τις 6 ιατρικές ειδικότητες που ζητούνται από το νοσοκομείο Γρεβενών. Έχουμε επίσης όλες τις προθεσμίες για τους υποψηφίους. Έχουμε δηλαδή την προκήρυξη 6 νέων θέσεων, νέων μόνιμων θέσεων ειδικευμένων ιατρών από το νοσοκομείο, και μπράβο στο νοσοκομείο, αλλά το θέμα είναι ποιος θα τις αποδεχθεί. Θα βρεθούν οι 6 αντίστοιχοι γιατροί για να έρθουν να στελεχώσουν το νοσοκομείο? Εδώ είναι το ερώτημα και εδώ είναι τα δύσκολα. Συνάντηση εργασίας του βουλευτή μας, του Θανάση Σταυρόπουλου, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την ενίσχυση των πυροσβεστικών υποδομών των Γρεβενών. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε η δράση διαχείριση άγχους των εξετάσεων από την Αντιπεριφέρεια Παιδείας και Αθλητισμού. Στο μεταξύ δημοσιεύουμε και κηδείες. Δυστυχώς έφυγε από κοντά μας ο Σάββας Σαββίδης σε ηλικία 88 ετών, το Σάββατο, αύριο δηλαδή η κηδεία, στο Μεγάλο Σιρήνη Γρεβενών στις 12 το μεσημέρι. Η κηδεία, καλό παράδεισο. Στο μεταξύ γύμναζε σε αυτόν προς Ευσέβιαν, είναι το πνευματικό μήνυμα του Μητροπολίτη μας στην Φιέστα των Σιρήνων Γρεβενών. Εκεί βρέθηκε ο Μητροπολίτης, μάλλον και ο Μητροπολίτης βρέθηκε εκεί στην εκδήλωση που έγινε για να τιμηθεί η ομάδα μας, η ομάδα των γυναικών Σιρηνίου, μιλώ για ποδοσφαιρική ομάδα, που ανέβηκε στα μεγάλα σαλόνια, και μπράβο τους, και μπράβο και στη Μητρόπολη, μπράβο σε όλους. Γράφουμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις, για τα μαθήματα που έχουμε. Σήμερα ξεκινούν, είπαμε, τα επαγγελματικά. Συγγνώμη, σήμερα ξεκινούν τα γενικά λύκεια, αύριο τα επαγγελματικά. Και έχουμε μηνύματα από πάρα πολλούς. Δεν δημοσιεύσαμε κανένα, κυρίες και κύριοι, μόνο του απερχόμενου αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Ιωάννη Τσακνάκη. Στέλνει τις ευχές, μας έστειλε και ο βουλευτής και ο δήμαρχος και. Εντάξει, φτάνει. Όλοι στέλνουμε τις ευχές μας. Τι άλλο να κάνουμε. Λοιπόν, η Σαμαρινιώτισσα Λένα Φλιτζάνη από την Δευτέρα αναλαμβάνει το τιμόνι του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Είναι από τη Σαμαρίνα, αν δεν το ξέρετε. Λένα Φλιτζάνη, γνωστό το επώνυμο εδώ στα Γρεβένα. Ο οδηγός για αρχάριους, 8 βασικές τεχνικές μαγειρικής που πρέπει να γνωρίζετε. Το μήνυμα από τα 80's του Νίκου Χαρδαλιά, αυτό μας άρεσε, γι' αυτό το βάλαμε. Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων έχει ο κύριος Χαρδαλιάς, και έχει μια εικόνα από την δεκαετία του 80. Έδινε πανελλαδικές, τότε λεγόταν, εξετάσεις. Και γράφει, έχει τον εαυτό του φωτογραφία με το στυλό, κάθεται στα έδρανα, στο θρανίο, εν πάση περιπτώσει, για να γράψει, και γράφει από κάτω: όλοι μας υπήρξαμε στην θέση σας, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, εσάς αγαπάμε. Προσέξτε, αυτό είναι το ωραίο μήνυμα, γι' αυτό το βάλαμε, όχι τους βαθμούς σας. Αγαπάμε τα παιδιά, όχι τους βαθμούς. Γι' αυτό δεν χρειάζεται ούτε να τους πιέζουμε, ούτε να αγχώνονται περισσότερο τα παιδιά μας. Γράφουμε για την Αλεξάνδρα Σδούκου που σας έλεγα νωρίτερα, φέρεται να είναι τελικός υποψήφια στην Αλφα Αθηνών όταν θα γίνουν οι εκλογές. Υπάλληλος της Google, άλλη είδηση, έβγαλε 1,2 εκατομμύρια δολάρια από στοιχήματα με πληροφορίες εκ των έσω. Χρήστος Μπιάλας, πρώην βουλευτής Γρεβένων στον Star FM. Η ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει ριζικά τα πολιτικά δεδομένα, αναφέρει στην συνέντευξη που μας παραχώρησε χθες ζωντανά, όλο ζωντανά εδώ στο στούντιο του Star FM ο κύριος Μπιάλας. Ξεπέρασε τους 35 η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα μας εχθές, κυρίες και κύριοι. Και σας έλεγα στην αρχή πως είχαμε και ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για τα Γρεβένά μας. Λοιπόν, χθες είχαμε, βλέπω το χάρτη, στα Γιάννητσά 35,7. Το ίδιο και στην Σύνδο. 35,7, 35,6 βλέπω Τρίκαλα, 35,3 η Καρδίτσα, η πόλη, Δίον στην Πιερία 35,3, Παλαιός Κυλίτσης στην Ημαθία 35,2, Βέρεια στο Μακροχώρι 34,9, Χαλάστρα στην πόλη 34,7 βαθμούς, και εμείς είπαμε στα Γρεβενά μας στις 4:20 το θερμόμετρο εχθές έγραψε 31,2 βαθμούς Κελσίου, και μπράβο μας. Λοιπόν, λίγο πριν σας αφήσω, σπιτικό ρόφημα θαύμα επαναφέρει τα γκρίζα μαλλιά πίσω στο φυσικό τους χρώμα. Δεν ξέρω αν τα πιστεύετε όλα αυτά, αλλά εμείς τα γράφουμε πάντως αφού τα λένε κάποιοι. Αυτά είναι τα δύο ζώδια τα οποία βιάζονται να επισημοποιήσουν την σχέση τους. Συμβουλές είναι αυτές που σας έλεγα και νωρίτερα εδώ από το ραδιόφωνο. Οδικής ασφάλειας εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας. Ανέκδοτο στον γιατρό. Στο μεταξύ, ακόμη μία είδηση, είναι το μεγάλο ευχαριστώ από το Ίδρυμα Άγιος Αχίλλειος στο νοσοκομείο Γρεβενών για την δωρεά ιατρικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ιατρείο στο Ίδρυμα Υπερηλίκων Γρεβενών, στο γυροκομείο δηλαδή της πόλης. Μιλώ λοιπόν για μια σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης και ανθρωπιάς προς την τρίτη ηλικία που πραγματοποίησε το Γενικό Νοσοκομείο μας, συμβάλλοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο καθοριστικά στην αναβάθμιση της φροντίδας των ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Με πολύτιμη δωρεά ιατρικού εξοπλισμού από το νοσοκομείο, το Ίδρυμα Υπερηλίκων Γρεβενών, ο Άγιος Αχίλλειος, προχώρησε στην σύσταση και λειτουργία δικού του ιατρείου εντός των εγκαταστάσεών του, προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα και με ασφάλεια οι φιλοξενούμενοι του, και εξέδωσε με αφορμή αυτή τη σημαντική προσφορά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μια ευχαριστήρια επιστολή. Η διοίκηση, ένα κομμάτι θα σας διαβάσω, η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου απέδειξαν έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία και το υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στις ανάγκες των ευπαθών ομάδων της τοπικής κοινωνίας. Ευχόμαστε ο Θεός να χαρίζει υγεία, δύναμη και κάθε ευλογία στην διοίκηση, στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, ώστε να συνεχίζουν με το ίδιο ήθος και αφοσίωση το σπουδαίο έργο που επιτελούν προς όφελος του συνανθρώπου. Και εκφράζει το Ίδρυμα Υπερηλίκων, ο Άγιος Αχίλλειος, τις θερμές του και ειλικρινείς ευχαριστίες προς την διοίκηση του Γενικού μας Νοσοκομείου. Για, είπαμε, για την προσφορά σε ιατρικό εξοπλισμό, ο οποίος θα διατεθεί για την σύσταση και λειτουργία ενός ιατρείου εντός του χώρου του Ιδρύματος. Μπράβο, μακάρι να βρεθεί και γιατρός για να το στελεχώσει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα είναι αυτή που σας έλεγα και νωρίτερα, και με αυτήν ήταν η τελευταία, αν θέλετε, της εκπομπής για την υγεία του Σταύρου Φλώρου. Και να, μόλις ανέβηκε τώρα που μιλάμε, μπείτε και δείτε, όταν ο νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, προσέξτε μην μπερδευόμαστε, άλλο Ελληνική Αστυνομία και άλλο ΕΛΑΣ, το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Όταν λοιπόν ο νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος του κύριου Τσίπρα καθίβριζε τον Τσίπρα και έγραφε ανάμεσα στα άλλα: «Είσαι Καραγκιόζης, ο πιο ανεπανάληπτος ψεύτης πολιτικός», τα έλεγε συνεργάτης του, τώρα τον έχει υπεύθυνο τύπου. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, Δεύτερο, διότι και η Δευτέρα είναι αργία, είναι του Αγίου Πνεύματος. Όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, εύχομαι πραγματικά να περάσετε όμορφα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τρίτη. Μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Σας αφήνω με μουσική. Όχι, δεν θα σας αφήσω μουσική. Θα πάμε κατευθείαν στο Sky. Σε λίγο ξεκινά δελτίο ειδήσεων εκεί. Και αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Sky 100,3.
2: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
3: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λοφόρου Κηφισού, στον άξονα Καρολού Μάρνη και στην παραλαϊκή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις περισσότερες από 68.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τους υποψήφιους των επάλληλων, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Μήνυμα προς τους μαθητές έστειλε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Πιστέψτε στον εαυτό σας και μπείτε στην τάξη με ψυχραιμία, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, και επεσήμανε πως αν οι υποψήφοι, οι οικογένειές τους αισθανθούν άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον, υπάρχει πλέον η δωρεάν 24-ωρη γραμμή στήριξη 1550. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του στον τόπο Άξιος περί συμφωνίας των δύο πλευρών, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική εγκρίση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Από την άλλη πλευρά, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Αβελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι πρώτοι από τους 22 κατηγορούμενους που φέρονται έναν μέλη του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου φροντίδας ατόμων με αναπηρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ερευνούν οι αρχές μετά από περιστατικό που σημειώθηκε με 17χρονη. Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε χθες η 52χρονη μητέρα της ανήλικης, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της. Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να μετεπιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο, το οποίο θα την μετέφερε στον τελικό προορισμό της. Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει περίπου 2 ώρες μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπεύθυνους της μεταφοράς. Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικό ντρόν επιτέθηκε σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά που προκάλεσε τον τραυματισμό 2 μελών του πληρώματος του φορτηγού. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμα μια νίκη για να δώσουν ακόμα ένα ραντεβού. Στη φάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Λίου. Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε 2-1 στα σετ και θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Τσβαλίνσκα για μια θέση στους 16. Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από το Ματέο Αρνάλντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με το εμφατικό 20-14 στο Σεράφιο Κολυμπητήριο, έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμη μια νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
8: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα υπηρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, είστε συντονισμένοι, το ξέρετε φυσικά, στο Sky 100.3. Ακούτε το ημερολόγιο της Παρασκευής, 29 Μαΐου του 2026, η Παρασκευή της Αλώσεως, επέτειο σήμερα, των Πανελλαδικών, ξεκίνησαν σήμερα, και των μυστηρίων του Περσικού Κόλπου που συνεχίζονται. Κλείνουμε πια 13 εβδομάδες. 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν όλα αυτά και έχουμε 28 Μαΐου. Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174. Ξεφυλίζω το ημερολόγιο. Σαν σήμερα 1985, η μεγαλύτερη, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες, ίσως η μεγαλύτερη στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο περίφημος τελικός στο Χέιζελ των Βρυξελών με τους δεκάδες νεκρούς, εκείνο το παιχνίδι Λίβερπουλ εναντίον Ιουβέντους που πνιγήκε στο αίμα. Τίποτα δεν θα είχε γίνει αν προηγουμένως στον ημιτελικό ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να αποκλείσει την Λίβερπουλ, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εκείνη ήταν, επειδή τώρα λόγω του αναφιερωμάτων στη Λεωφόρο την ψάχνω την ιστορία, λέω ότι αυτή ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες του Παναθηναϊκού που έχουμε δει ποτέ. Ζάετς, Ρότσα, Σαραβάκος, Κυράστας Καρούλιας, και ήταν μια ομάδα που στους 13 παίκτες που παίξανε στον ημιτελικό με τη Λίβερπουλ, οι 11 ήταν Έλληνες και 2 ξένοι, αλλά τι ξένοι, ο Ζαέτς και ο Ρότσα. Στο ημερολόγιο σημειωμένο επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, 2017, πριν 9 χρόνια, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το πρώτο άλμπουμ μιας μπάντας που έγραψε ιστορία μετά, και ως τρίο αλλά και μετά ως κουαρτέτο όταν προσθέθηκε ο Νιλ Γιάνγκ, Crosby, Stills and Nash. Πρώτο άλμπουμ σαν σήμερα, το μακρινό 1969. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ένας που μαζί με τον αδερφό του είχαν φτιάξει κάποτε μια μπάντα στην Αγγλία που πολλοί κριτικοί είχαν βαφτίσει «Επιτέλους ήρθαν οι νέοι Beatles». Δεν ήταν ακριβώς έτσι.

Στην μεγάλη εικόνα του κόσμου, φυσικά το μεγάλο θέμα είναι η αγωνία για την επόμενη μέρα στον Περσικό κόλπο. Όλα ξεκίνησαν από μια δήλωση του Αμερικανού Αντιπροέδρου, του J.D. Vance, ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, αλλά όχι ακόμη εκεί. Το ότι το λέει ο Vance δίνει ένα βάρος, γιατί αλλιώς καθόμουν και μέτραγα. Η πρώτη φορά που ο πρόεδρος Τραμπ είπε «Η συμφωνία είναι έτοιμη, οι Ιρανοί με παρακαλάνε και την έχουν έτοιμη τη συμφωνία, αλλά θα το σκεφτώ ακόμη λίγο», ήταν στις 26 Μαρτίου, πριν δύο μήνες. Από τότε μέρα παραμέρα έχουμε συμφωνία ή έχουμε καινούριο πόλεμο. Η συμφωνία είναι έτοιμη ή συμφωνία δεν υπάρχει και θα τους αφανίσουμε. Είμαστε εκείνη τη δήλωση, την ξαναβρήκα, 6 Απριλίου, θα εξαφανίσουμε τη χώρα μέσα σε μια νύχτα. Προχτές είπε, θα μπορούσαμε και τώρα να κάνουμε μια καλή συμφωνία, αλλά θα είναι καλή, δεν θα είναι σπουδαία και εγώ αν δεν είναι σπουδαία δεν την κάνω. Τι έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής? Έχουμε ένα μνημόνιο, MOU, σας θυμίζει κάτι, ναι. Ένα μνημόνιο που είναι έτοιμο προς έγκριση, προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για άλλες 60 ημέρες, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ κανονικά και έναρξη σοβαρών διαπραγματεύσεων για το μέλλον των πυρηνικών όπλων στο Ιράν, που σημαίνει ότι το πυρ πάβει όχι επειδή επιτεύχθηκε μια συμφωνία για τα πυρηνικά, για τα οποία υποτίθεται ότι ξεκίνησαν όλα, αλλά για να αρχίσει μια συζήτηση για μια τέτοια συμφωνία. Αυτό ξέρουμε ότι έχουμε μέχρι τώρα. Τι περιμένουμε? Πολύ απλά, να ξημερώσει στην Ουάσιγκτον και να αρχίσει πάλι να ποστάρει στο Truth Social ο πρόεδρος Τραμπ. Κάπου είδα μια στατιστική, ο πρόεδρος Τραμπ κάνει κατά μέσο όρο μερικές δεκάδες posts και reposts την ημέρα. Το ρεκόρ του είναι 120 posts και repost μέσα σε ένα 24ωρο. Κάνει πάντα ένα διάλειμμα όμως κάποια στιγμή, πέφτει για ύπνο δηλαδή κι αυτός. Άσχετο, μιλώντας τώρα για Τραμπ, το βρήκα ενδιαφέρον και σκαμπρόζικο. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε μια ιδέα. Ήθελε οπωσδήποτε, εκτός όλων των άλλων, εκτός από την ανακατασκευή του Λευκού Οίκου, τη δημιουργία μιας Τραμπ αψίδας τριάμβου στη Ουάσιγκτον, να εκδοθεί από το Εθνικό Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ ένα νόμισμα με το ποτρέτο του. Επαιτειακό μάλιστα. Η διευθύντρια του Εθνικού Νομισματοκοπείου είπε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ποτέ κανένας ζών δεν έχει μπει στο χαρτονόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμη και πρόεδρος. Κανένας εν ζωή πρόεδρος δεν έγινε χαρτονόμισμα. Το αποτέλεσμα ήταν η διευθύντρια να εκδιωχθεί, να υποχρεωθεί να υποβάλει την παραίτησή της. Βρέθηκε αντικαταστάτης, ο οποίος φυσικά δεν έχει καμιά αντίρρηση να τυπώσει ένα νόμισμα με το πορτρέτο του Προέδρου Τραμπ.

0: Έχουμε στην ατζέντα πολιτικά πολλά, έχουμε και οικονομικά πολιτικά. Δηλαδή φιλολογία, γιατί ακόμη είμαστε ξέρετε, στο ζέσταμα. Οι ομάδες μεταβίας έχουν βγει στο ζέσταμα, δεν έχουμε δει καν τη σύνθεσή τους. Κάποιες εταιρείες βιάστηκαν να κάνουν ήδη δημοσκοπήσεις που προλέγουν το μέλλον. Θα δούμε. Μπορεί και να είναι έτσι, μπορεί και να διορθωθούν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε σε περίοδο πλήρους αβεβαιότητας ως προς αυτό. Έχουμε οικονομικές ειδήσεις. Η καλή είδηση, καλή μάλλον, είναι ότι η Chevron απέκτησε από την Hellenic Energy το 70% των δικαιωμάτων που είχε η εταιρεία στο οικόπεδο 10, στο Κυπαρισιακό κόλπο, στο Ιόνιο δηλαδή. Και έτσι δημιουργείται μια ενιαία έκταση 14.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, όπου θα ψάξουμε πετρέλαιο, θα ψάξουν πετρέλαιο. Και έχουμε και μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με όχι πολύ καλά νέα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αλλά ας μείνουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, δηλαδή τα μυστήρια του Περσικού κόλπου. Στην 30η ή 31η επανάληψη μιας δήλωσης ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια συμφωνία και μπορεί και να την κάνουμε, αλλά μπορεί και όχι. Είμαστε εδώ και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει. Κωνσταντίνος Φίλης, ας δούμε τι γίνεται.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλημέρα, Παύλο.
1: Έχω χάσει το μέτρημα πόσες φορές έχει ανακοινωθεί ότι μια συμφωνία είναι έτοιμη πρωτοπριλών και μετά πίσω ξανά στο αδιέξοδο. Αυτή τη φορά είμαστε πιο κοντά στα αλήθεια, μπορούμε να το πιστέψουμε?
2: Φαίνεται να είμαστε πιο κοντά. Προφανώς όλα τα σενάρια βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Όμως πρέπει να πούμε, Παύλο, ότι έχουμε πλέον μια εκεχηρία η οποία διαρκεί ήδη 7 εβδομάδες. Είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα της εκεχηρίας από ότι αυτό των πολεμικών επιχειρήσεων. Έχουμε μια απροθυμία από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και Ιράν να επαναληφθούν οι επιχειρήσεις πολεμικές. Η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε πάρα πολύ δυσάρεστη κατάσταση και ασφαλώς όσο οι Αμερικανοί, έστω και εκ του ασφαλούς, μπλοκάρουν τις εξαγωγές του Ιράν, αυτό σημαίνει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα για τους Ιρανούς και τώρα αλλά και σε βάθος χρόνου. Από την άλλη, ο Τραμπ, έχοντας μπροστά του τις ενδιάμεσες εκλογές και μία πίεση στο εσωτερικό, με τη σειρά του αντιλαμβάνεται ότι είτε θα πρέπει να επιστρέψει στον τύπο των επιχειρήσεων των πολεμικών επί 37 μέρες, που όμως δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, διότι ούτε ανετράπει το καθεστώς στο Ιράν, ούτε επιβλήθηκε μία νέα κατάσταση.
1: Λέει εκείνος ότι το ανετράπει, ότι έχουμε αλλαγή καθεστώτος. Εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά ρητορικά του Truth Social. Ναι, σωστό.
2: Ακριβώς. Ούτε έχει επιβληθεί μία άλλη ηγεσία, που είναι πιο συνεννοήσιμη, γιατί και αυτός ήταν εκ των αρχικών στόχων. Ούτε έχει καταστραφεί το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεν έχουμε καμία γνώση, είμαστε εντελώς στα τυφλά σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί δεν υπάρχουν επιθεωρητές, γιατί δεν υπάρχουν επιθεωρήσεις, γιατί δεν υπάρχουν αξιόπιστες πηγές και πρόσβαση σε αυτές, για να μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στην α ή β κατάσταση στο πυρηνικό πρόγραμμα. Και ταυτόχρονα το Ιράν, ελέγχοντας το στενό του Ορμούς, έχει καταφέρει να βάλει μια νέα παράμετρο στην εξίσωση. Επομένως, ο Τραμπ έχει τρεις επιλογές πάνω στο τραπέζι. Ή θα επιστρέψει λοιπόν σε ό,τι γινόταν επί 37 μέρες, αλλά δεν έφερε καμία από τις επιδιώξεις των ΗΠΑ πιο κοντά.
1: Ναι. Δηλαδή νέοι βομβαρδισμοί, νέα χτυπήματα.
2: Ακριβώς. Ή θα πάει σε κλιμάκωση των επιχειρήσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπου προφανώς τα ρίσκα είναι πολύ μεγαλύτερα. Άλλωστε, αν ήταν μικρότερα, δεν θα είχε επιλέξει την ασφαλέστερη οδό, ναι, ελέγχου του στενού του ορμού.
1: Θα το είχε κάνει από την αρχή, ναι.
2: Εξ αποστάσεως, θα είχε κάνει κάτι άλλο από την αρχή. Ή θα πρέπει να βρει μια συμφωνία. Το θέμα για μένα είναι, και καταλαβαίνω σε συνέχεια και τις κουβέντες που κάναμε στην αρχή της εβδομάδας, ότι όχι μόνο το Ιράν έχει καταφέρει με τα πολεμικά να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού, κυρίως χρησιμοποιώντας το στενό του Ορμούς ως το απόλυτο πυρηνικό όπλο, μιλάω διαπραγματευτικά πάντα, αλλά βλέπουμε και κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του Προέδρου τους προσπαθούν να ανοίξουν την ατζέντα της συζήτησης. Ο Τραμπ μίλησε για τις συμφωνίες του Αβραάμ, ουσιαστικά ζήτησε από το Πακιστάν, από το Κατάρ, από τη Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσουν το Ισραήλ. Γνωρίζει ότι σε αυτή τη φάση αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. Ναι. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να γίνει. Ανοίγοντας όμως αυτή τη συζήτηση, τι προσπαθεί να πετύχει, εκτιμώ εγώ? Πρώτον, να χρυσώσει το χάπι στον Νετανιάχου. Έχει ανάγκη το Ισραήλ να μην είναι ανασταλτικός παράγοντας για την όποια λύση, είτε σε σχέση με το Ιράν, είτε σε σχέση με το Λίβανο, όπου βλέπουμε ότι και η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ με κάποιον τρόπο υπονομεύουν την όποια συμφωνία, διότι συνεχίζονται κανονικά εκεί πέρα οι επιχειρήσεις.
1: Ναι,
2: το δεύτερο είναι να στείλει ένα μήνυμα στην ευρύτερη περιοχή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και εκτός περιοχής παραμένουν η χώρα η οποία είναι σε θέση να κινεί τα νήματα. Και το τρίτο βέβαια είναι, σε περίπτωση που η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ικανοποιητική όπως ο ίδιος την εμφανίζει, γιατί ξέρεις Παύλο, όταν θέτεις μαξιμαλιστικούς στόχους δημόσια,
1: ναι,
2: αυτοπαγιδεύεσαι.
1: Βέβαια.
2: Γιατί μετά απαιτούν και οι αντίπαλοι αλλά και οι φίλοι την εκπλήρωση αυτών.
1: Και επομένως, ήδη, υπάρχουν ήδη γκρίνιες στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ότι τι συμφωνία είναι αυτή που πάμε να κάνουμε. Είναι συμφωνία παράδεκτη, εξαιρετικά μονομερής υπέρ του Ιράν. Αυτή είναι η κριτική που ακούει ο Τραμπ από το εσωτερικό.
2: Ορθά, και το μέτρο σύγκρισης, κακά τα ψέματα, είναι η συμφωνία του 2015.
1: Συμφωνία Ομπάμα, σωστά.
2: Αποσύρθηκε από τη συμφωνία του 2015 το 2018, άρα πρέπει να φέρει μια καλύτερη συμφωνία στο τραπέζι. Χωρίς αυτό είναι αποτυχημένος εκ των πραγμάτων. Όμως, εκτιμώ ότι προσπαθεί να προδιαθέσει ακόμα και μια ενδεχόμενη αποτυχία, έχοντας ανοίξει λοιπόν τη βεντάλια τη συζήτηση και την ατζέντα, με ζητήματα για τη Μέση Ανατολή τα οποία είναι ευρύτερα, μόνο και μόνο, ακόμα και αν έχει μια κακή συμφωνία με το Ιράν, να πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν οι κυρίαρχοι και οι πιο επιδραστικοί δύναμοι στην περιοχή.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, σε αντίθεση με όλη την προεκλογική ρητορική του Τραμπ, παραμένουν βαθύτατα εμπλεγμένες στην περιοχή.
2: Απολύτως.
1: Είναι αδύνατο να αποσυρθούν.
2: Και μάλιστα προσθέτω, συμπληρώνω μάλλον σε αυτό που αναφέρεις, ότι ο Τραμπ και προεκλογικά και μετεκλογικά είχε δεσμευτεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πολεμούσαν τον πόλεμο κανενός άλλου.
1: Ναι, ναι.
2: Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που πλέον είναι κοινός τόπος στην Ουάσιγκτον και στη όλο το παναμερικανικά, είναι ότι ο πόλεμος αυτός, ανεξάρτητα από το αν παρασύρθηκε όχι από τον Νετανιάχου, μεγάλη συζήτηση, μην την κάνουμε τώρα, τα έχουμε πει άλλο στο παρελθόν, για το Ισραήλ ήταν ένας πόλεμος ανάγκης, υπό την έννοια ότι είχε διαμορφωθεί ένα παράθυρο ευκαιρίας, μια χρυσή ευκαιρία για τους Ισραηλινούς, λόγω της εξουδετέρωσης Χεσμπολάχ, της Χαμάς, του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, των σιητικών πολιτοφυλακών που πολεμούσαν εκ μέρους του Ιράν στο Ιράκ, ακόμα και τις αποδυνάμωσης των Χούθη στην Ιεμένη. Είχαν λοιπόν διαμορφωθεί οι συνθήκες προκειμένου να πετύχει το Ισραήλ το απόλυτο, που θα ήταν το ξερίζωμα του καθεστώτος στη Τεχεράνη. Αυτό τουλάχιστον επιχείρησε. Με το σωστό το λάθος τρόπο η ιστορία θα το δείξει. Πάντως για το Ισραήλ ήταν μια αναγκαιότητα που είχε προκύψει από την ίδια τη συγκυρία μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες όμως ήταν μια επιλογή. Που θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει όπως το έκαναν όλοι οι προκάτοχοι του Τραμπ. Όμως είμαι βέβαιος, θα το πω για πολλωστή φορά, το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί, ότι ένα από τα επιχειρήματα του Νετανιάχου για να πείσουν τον Τραμπ ήταν ότι, πρόεδρε, κατάφερες να ανατρέψεις τον Μαδούρο εν μια νυχτή, έχει στοχοποιήσει το καθεστώς της Κούβας και είναι πολύ πιθανό να πετύχει την ανατροπή του, ανεξάρτητα από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί εκεί πέρα με τον ναυτικό αποκλεισμό, με το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε υγειονομική περίθαλψη, ούτε καν στα απολύτως βασικά που είναι το φαγητό. Αλλά πάντως αυτό θες να πετύχεις, την ανατροπή του καθεστώτος στην Κούβα μετά το 1959. Αν μαζί με μένα καταφέρεις να αλλάξεις το καθεστώς και στο Ιράν μετά το 1979, θα μείνεις γραμμένος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, σε όλα τα βιβλία με χρυσά γράμματα.
1: Ναι.
2: Είμαι βέβαιος ότι κάπως έτσι ο Νετανιάχου τον προσέγγισε, δίνοντάς του την ποντάροντας στην ψυχοσύνδεση του Τραμπ και εμφανίζοντάς του το Ιράν περίπου ως περίπατο. Κάτι το οποίο βέβαια δεν έγινε και τους έχει φέρει και σε μια αντιπαράθεση εκ των πραγμάτων, γιατί είμαστε σήμερα, συμπληρώνουμε 4 μήνες.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Από την έναρξη των επιχειρήσεων.
1: Σωστά. 28 Φεβρουαρίου. Τελικά, μακροπρόθεσμη η πρόβλεψη νομίζω ότι είναι αδύνατο να κάνουμε, αλλά βραχυπρόθεσμα μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι εξαιρετικά πιθανότερο να συνεχιστεί η εκεχηρία και κάποιας μορφής διαπραγμάτευση επίσης να συνεχιστεί, παρά να γυρίσουμε πίσω στο πεδίο των όπλων.
2: Μετά από 7 εβδομάδες κατάπασης του πυρός, που επαναλαμβάνω είναι μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα από ότι οι 37 μέρες των επιχειρήσεων, εγώ βλέπω και εξακολουθώ να πιστεύω, Παύλο, ότι υπάρχει κοινή, αμοιβαία, αμφίδρομη απροθυμία Αμερικανών και Ιρανών να επιστρέψουν σε ένα πόλεμο ο οποίος δεν ξέρω αν θα είναι ατέρμονος, γιατί σίγουρα οι συνέπειες του πολέμου, ακόμα και αν σήμερα βρεθεί μια λύση για μια παράταση της εκεχηρίας, που παράταση της εκεχηρίας δεν σημαίνει οριστική διαθέτηση.
1: Ναι.
2: Σημαίνει παράταση της εκεχηρίας για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ακόμα και αν έχουμε λοιπόν μια οριστική διευθέτηση, καταλαβαίνουμε ότι οι συνέπειες και οι παρενέργειες και για τη Μέση Ανατολή, ας πούμε η αντιπαράθεση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, και για την εικόνα και τον κλονισμό της αξιοπιστίας των κρατών της Μέσης Ανατολής, γιατί αυτό σημαίνει για τα ίδια και τι θα...

0: αμέσως μετά κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
2: Ο ζωντανός σταθμός. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Τα γεγονότα.
8: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
8: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Να μην με χάσεις μου λες πως φοβάσαι. Και πως για μένα ξυπνάς και κοιμάσαι. Μα τον

Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα σας έχει την καλύτερη μουσική. Έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όλα αυτά πάντοτε με την καλύτερη διάθεση, με full ενέργεια για να περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ μια όμορφη καλημέρα, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM. Να ευχηθώ όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι, διότι μας απολαμβάνετε και πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, οπότε θα πω και ένα πολύ έτσι όμορφο καλό μεσημεράκι για εσάς που είσαστε πιο μεσημεριανοί τύποι και μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Πολύ ωραία θέματα έχουμε και σήμερα στην εκπομπή μας, θα τα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πριν όμως πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Grevena. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Στο YouTube Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο πάλι. Και φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τηλεοπτικές εξελίξεις και θα σας πάω μία βόλτα μέχρι τον τηλεοπτικό σταθμό Star για να δούμε ποιες είναι οι δύο σειρές οι οποίες έχουν πάρει από τώρα το πράσινο φως για να συνεχίσουν με ολοκένουργια επεισόδια και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Μία από τις σειρές οι οποίες και φέτος πήγε πολύ καλά, ξεχώρισε και αγαπήθηκε, ήταν το IQ 160, λίγα τα επεισόδια, αλλά να πούμε ότι γενικά η συγκεκριμένη σειρά, επειδή έρχεται από το εξωτερικό, όλο το σενάριο και το κόνσεπτ της σειράς, το IQ 160, είναι από το εξωτερικό. Στη χώρα λοιπόν που προβάλλεται η συγκεκριμένη σειρά, τα επεισόδια για την κάθε σεζόν είναι πάρα πολύ λίγα. Γι' αυτό και εδώ στην Ελλάδα όταν παίζει η σειρά φτάνει να καλύψει με τα επεισόδια που έχουν γυριστεί πάντα το μισό της σεζόν. Δεν μπορεί δηλαδή να ολοκληρώσει όλη τη χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν το IQ 160 δεν μας συντροφεύει όλη την τηλεοπτική σεζόν, αλλά το πρώτο ή το δεύτερο μισό της σεζόν. Φέτος λοιπόν τα επεισόδια το Star επέλεξε να τα προβάλλει από την αρχή της τηλεοπτικής χρονιάς. Μπορεί λοιπόν το IQ προσωρινά να μας έχει αποχαιρετήσει, όμως δεν έχει τελειώσει η σειρά. Για εσάς που είσαστε φαν της σειράς, το IQ 160 το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει τα επεισόδια του τα καινούργια, θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα και εμείς από την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά θα δούμε και τον τελευταίο του κύκλο. Όπως ακούγεται λοιπόν, θα είναι η τελευταία σεζόν του IQ 160, επεισόδια τα οποία θα γυριστούν το επόμενο διάστημα και ο τηλεοπτικός σταθμός Star θα τα προβάλλει από την νέα τηλεοπτική χρονιά. Οπότε IQ 160 συνεχίζει κανονικότατα για ακόμη μία σεζόν. Τώρα 12-13 επεισόδια, κάπου εκεί θα είναι τα καινούργια επεισόδια του IQ. Και φυσικά σας είπα για δύο σειρές το Star που συνεχίζουν. Η δεύτερη σειρά είναι τα Φαντάσματα. Τα Φαντάσματα τα οποία πήγαν πολύ καλά σε τηλεθέαση, ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Έχουν πάρει ήδη το πράσινο φως και τα Φαντάσματα θα συνεχίσουν και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά με ολοκένουργια επεισόδια. Οπότε στο Star, εκτός από τα πολλά τηλεπαιχνίδια που θα δούμε και την επόμενη χρονιά, σίγουρα θα δούμε το IQ 160 με καινούργια επεισόδια, αλλά και τα Φαντάσματα. Θα περάσω σε αγαπημένο τραγούδι. Πριν όμως πάω εκεί, θα σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε μέσω ίντερνετ www.starpavlefm.gr απευθείας από την ιστοσελίδα του σταθμού μας, ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας Star FM 933, βλέπετε το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και έτσι μας απολαμβάνετε από κινητό τηλέφωνο, tablet και smart τηλεόραση εντελώς δωρεάν, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Φύγαμε για τραγουδί. Πάρα πολύ ωραία, βλέπω εδώ έχουν τοποθετηθεί ήδη τα πρώτα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Καλή ακρόαση εγώ να σας ευχηθώ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.

0: Εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά μας απολαμβάνεις και στο ραδιόφωνο σου στους 93 και 3 αλλά και από τον υπολογιστή σου, το tablet ή το κινητό σου τηλέφωνο μέσα από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογής star.fm.gr. Σε πάρα πολύ λίγο θα περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε εκεί, πάμε να δούμε τα πάντα για τη νέα σειρά του Αλφα, για ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που ετοιμάζει ο Αλφα με πολύ πολύ δυνατούς ηθοποιούς. Πρόκειται για μια σειρά η οποία ήδη από τα πρώτα έτσι σενάρια που έχουν αναγνωστεί έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των στελεχών και γι' αυτό άλλωστε και ποντάρουν πολλά στο ψυχολογικό αυτό δυνατό θρίλερ που θα δούμε στον Αλφα την επόμενη χρονιά. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πρωταγωνιστής στην σειρά αυτή, η οποία θα λέγεται Η Άλλη, είναι ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος, ο οποίος μετά από σχεδόν 5 χρονιά απουσίας του από την τηλεόραση επιστρέφει. Η τελευταία του δουλειά ήταν η Αγγελική και πάλι στον Αλφα. Και έτσι λοιπόν ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει τηλεοπτικά και πάλι σε ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που θα δούμε στον Αλφα και πάλι από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι την σειρά αυτή υπογράφουν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή, ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο βραβευμένος κινηματογραφικός δημιουργός Αλέξανδρος Αβρανάς. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή δουλειά, ένα πολύ πολύ έτσι δυνατό ψυχολογικό θρίλερ, το οποίο περιμένουμε να το δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από τον Σεπτέμβρη στον Αλφα. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς δεν θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πριν όμως σας πάω σε διαφημίσεις, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έφτασε η ώρα για τη μοναδική, τη γευστική, την ξεχωριστή, την ζουμπουρλούδικη, λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να δώσεις την παραγγελία σου και από την πίτσα Ρωμαίο απολαμβάνεις ποιότητα, γεύση και πάντοτε τα καλύτερα και πιο φρέσκα υλικά. Μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Τη θες πεπερώνει όπως τη θες και την αγαπάς. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Τέλειο κλαμπ σάντουιτς τη Ρωμαίο, άπεχτο, μοναδικό πενιρλί, φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, οι πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε η μοναδική super duper σοκολατόπιτα με full μερέντα και τριμμένο μπισκότο που δεν παίζεται. Όλα αυτά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
0: 23900 καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να δώσεις την παραγγελία σου και από την πίτσα Ρωμαίο απολαμβάνεις ποιότητα, γεύση και πάντοτε τα καλύτερα και πιο φρέσκα υλικά. Μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Τη θες πεπερώνει όπως τη θες και την αγαπάς. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Τέλειο κλαμπ σάντουιτς τη Ρωμαίο, άπεχτο, μοναδικό πενιρλί, φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, οι πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε η μοναδική super duper σοκολατόπιτα με full μερέντα και τριμμένο μπισκότο που δεν παίζεται. Όλα αυτά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο.

0: άπεχτο, μοναδικό pain relief, φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, οι πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε η μοναδική super duper σοκολατόπιτα με full μερέντα και τριμμένο μπισκότο που δεν παίζεται. Όλα αυτά από την Pizza Romeo, φύγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Τα γεγονότα.
10: Η ενημέρωση.
9: Το χιούμορ.
10: Η μουσική.
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Εδώ είμαστε, επιστροφή και πάλι στο ραδιοφωνό σου, επιστροφή και πάλι στον υπολογιστή σου ή το tablet σου ή ακόμη και τη smart τηλεόρασή σου. Από οπουδήποτε και αν μας ακούς στους 93,3 FM στέρεο, μέσω ραδιοφώνου και μπορείς να μας απολαύσεις και μέσω ίντερνετ στην ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς star.fm.gr και μας απολαμβάνεις οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό, μας απολαμβάνεις μέσω ίντερνετ σε οποιαδήποτε συσκευή θέλεις. Τώρα, επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις, στην παρέα μας θα βάλουμε το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blanton, εκεί όπου μπορείτε να απευθυνθείτε και εσείς αγαπητοί γονείς για να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του, αλλά και εσείς που είσαστε ενήλικες και θέλετε πτυχίο αγγλικών. Νέα τμήματα ενηλίκων δημιουργούνται συνεχώς στο System και μπορείτε εσείς οι ενήλικες να παρακολουθείτε τα μαθήματα τις ώρες που βολεύει το δικό σας πρόγραμμα, αλλά και για εσάς αγαπητοί γονείς που θέλετε το παιδάκι σας να μάθει σωστά τα αγγλικά του, να πάρει το πτυχίο του σε λίγα χρόνια αλλά να τα μάθει και σωστά τα αγγλικά, να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία από έμπειρο διδακτικό προσωπικό με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, System θέλετε, και για εσάς που έχετε δύο παιδάκια ας πούμε, θα έχετε και επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια και το παιδάκι σας θα πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία. Όλα αυτά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blanton, εδώ στα Γρεβενά, Κωνσταντινούπολεως 4 στον πρώτο όροφο. Εμείς σας προτείνουμε το System, εσείς μπορείτε να μιλήσετε, να ενημερωθείτε με την υπεύθυνη σπουδών με την Kellys Blanton και η επιλογή μετά είναι δική σας. 2462-084-333 για να μάθετε περισσότερα για το System ή μπορείτε να το επισκεφτείτε Κωνσταντινούπολεως 4 στον πρώτο όροφο εδώ στα Γρεβενά. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα. Τώρα θα σας πάω σε παράξενη είδηση και θα σας πάω σε μια εργαζόμενη η οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μέσο χρησιμοποιεί καθημερινά για να πάει στη δουλειά της. Μπορεί να σας ακουστεί τρελό, μπορεί να μην το έχετε ξανακούσει, κι όμως εργαζόμενη δεν πηγαίνει στη δουλειά της ούτε με ποδήλατο, ούτε με μηχανάκι, ούτε με αυτοκίνητο, ούτε με πατίνι, ούτε με τρένο, ούτε με λεωφορείο, με τίποτα από όλα αυτά. Εργαζόμενη πηγαίνει στη δουλειά

0: της καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με αεροπλάνο, γιατί λέει της έρχεται πιο φτηνά να πηγαίνω έρχεται με το αεροπλάνο στη δουλειά της. Πρόκειται λοιπόν για μια νεαρή εργαζόμενη γυναίκα η οποία επιλέγει να πηγαίνω έρχεται καθημερινά στη δουλειά της με το αεροπλάνο. Βέβαια η συγκεκριμένη, να πούμε, πού ζει λίγο, το γνωρίζουμε αυτό? Στη Κουάλα Λουμπάρ, μάλιστα. Λοιπόν, η συγκεκριμένη, όπως μαθαίνουμε και βλέπουμε εδώ, πηγαίνω έρχεται καθημερινά σε άλλη πόλη με αεροπλάνο, διότι η δουλειά της είναι πολύ κοντά στο αεροδρόμιο. Το ενίκιο στην πόλη που είναι η δουλειά της είναι πολύ πιο ακριβό από την διπλανή πόλη που μένει, και επειδή υπάρχει πτήση λοιπόν, πηγαίνω έρχεται καθημερινά με το αεροπλάνο από την διπλανή πόλη στην πόλη που εργάζεται. Έτσι λοιπόν γλιτώνει και κίνηση και δρόμο και χρήμα, διότι λέει η ίδια ότι 7 η ώρα φεύγει από το σπίτι της, 7 και 4 είναι στη δουλειά της. Οπότε γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο και φυσικά μένει στην πόλη της, όπου το ενίκιο είναι πολύ πιο φθηνό από ό,τι στην πόλη που θα έπρεπε να μένει, εκεί που είναι η δουλειά της. Και για το λόγο αυτό λοιπόν λέει, επιλέγει να πηγαίνω έρχεται με το αεροπλάνο καθημερινά. Και προλαβαίνει μάλιστα, φεύγει στις 7 το πρωί και στις 7 το απόγευμα είναι ήδη στο σπίτι της, για να μπορέσει να παίξει λίγο με τα παιδάκια της, να τα διαβάσει και έτσι να τα βάλει και για ύπνο. Και πηγαίνω έρχεται τα τελευταία χρόνια με το αεροπλάνο καθημερινά, μπαίνει, κάνει αυτή την πολύ μικρή έτσι σύντομη πτήση. Και είναι και κάτι λέει που τη συμφέρει πάρα πολύ, διότι αν έμενε στην πόλη που είναι η δουλειά της, θα έπρεπε να δίνει πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι χαλάει τώρα για να πηγαίνω έρχεται με το αεροπλάνο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει. Φανταστείτε τώρα να δουλεύατε και να πηγαίνω ερχόσασταν καθημερινά όμως, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, να πηγαίνω ερχόσασταν στη δουλειά σας με αεροπλάνο. Εντάξει, θα μου πεις, είναι πολύ μικρή η πτήση. Ούτε 10 λεπτά δεν είναι, τι 15. Γιατί αν κάνει ένα τέταρτο για να φτάσει στη δουλειά της, υπολόγισε 5 λεπτά να πάει, 5 να ανεπτύσει, 5 να πάει και στη δουλειά της. Οπότε μιλάμε για πολύ μικρή απόσταση. Μπράβο της πάντως που το κάνει αυτό καθημερινά. Εντάξει. Αφού της κοστίζει πολύ λιγότερο αυτό, καλά κάνει η γυναίκα. Φύγαμε για μουσική. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε αγαπημένο τραγούδι. Εσείς εδώ μένετε συντονισμένοι στον Star FM 933 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες. Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλα Κροάτρια και φίλα Κροατή. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ παρέτσα σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με τις καλύτερες επιτυχίες, με τηλεοπτικές εξελίξεις και με παράξενες ειδήσεις. Σου θυμίζω, μπορείς να μας απολαμβάνεις μέσω ραδιοφώνου στους 93 και 3, μπορείς να κατεβάζεις εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας μέσα από το Play Store. Θα κάνεις αναζήτηση στο Play Store γράφοντας όλο μαζί μία λέξη Star FM 933, θα δεις το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζεις την εφαρμογή εντελώς δωρεάν και έτσι μας ακούς από κινητό, τηλέφωνο, tablet και υπολογιστή εντελώς δωρεάν οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Ή αλλιώς μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς star.fm.gr. Και πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή με τις παράξενες ειδήσεις που σας έχουμε. Σήμερα έχουμε παράξενα ρεκόρ Guinness, ρεκόρ Guinness τα οποία κατάφεραν να κερδίσουν έτσι μια θέση και να ξεχωρίσουν, ωστόσο είναι έτσι λίγο περίεργα και σίγουρα δεν τα έχουμε ξανακούσει. Θα ξεκινήσουμε με το μικρότερο πλυντήριο το οποίο υπάρχει στον κόσμο, μια είδηση που και εγώ δεν την ήξερα ότι υπάρχει και όμως είναι πραγματικότητα. Μιλάμε για τον Σαμπίν Σατζή από την Ινδία, ο οποίος έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness κατασκευάζοντας το μικρότερο πλυντήριο ρούχων που υπάρχει στον κόσμο. Η συσκευή αυτή λοιπόν είναι μόλις 3,2 εκατοστά και συγκεκριμένα οι διαστάσεις του μικρότερου πλυντηρίου ρούχων που υπάρχει στον κόσμο είναι εδώ, ακούστε τι διαστάσεις έχει το μικρότερο πλυντήριο ρούχων στον κόσμο. 3,2 εκατοστά επί 3,3 επί 3,8 εκατοστά. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μικρό πλυντήριο ρούχων, το οποίο όμως λειτουργεί κανονικότατα, κάνει κανονική πλύση και πλήρη κύκλο πλυσίματος ξεβγάλματος και στυψίματος ρούχων. Ο Σαμπίν Σατζή το κατασκεύασε, μάλιστα έβαλε μέσα και ένα μικρό πανάκι ύφασμα, όπου έβαλε το μικρό αυτό πλυντήριο να πλύνει κανονικότατα το ρουχαλάκι που έβαλε μέσα. Και έτσι το λειτουργικό αυτό πλυντήριο ρούχων, που είναι το μικρότερο στον κόσμο καθώς είναι μόλις 3,2 εκατοστά, κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness και να ξεχωρίσει. Τώρα θα σας πάω σε ένα κτίριο, το οποίο έχουμε δει έτσι κτίρια να έχουν διάφορα σχέδια και σχήματα, αλλά κτίριο που να έχει σχήμα κόκορα εγώ δεν έχω ξαναδεί, και όμως μιλάμε για το μεγαλύτερο κτίριο σε σχήμα κόκορα, το οποίο βρίσκεται στις Φιλιππίνες. Έχει ύψος 35 μέτρα, αν το δεις από μακριά μοιάζει σαν ένας πελώριος κόκορας, και ο κατασκευαστής του το έκανε μόνο και μόνο γιατί ήθελε να ξεχωρίζει το συγκεκριμένο κτίριο από μακριά και φυσικά για να μπει και στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Και κάπως έτσι εμείς σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Πριν σας αφήσω, θα σας πάω στην γευστική, τη μοναδική, τη λακταριστή. Μιλάω φυσικά για την πίτσα Ρωμαίο, εννοείται ότι το έχετε καταλάβει, την οποία μπορείτε να απολαύσετε από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ, καλώντας το 2462023900, δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και απολαμβάνεις τη λακταριστή αυτή πίτσα όπως τη θες και την αγαπάς. Special τι θες, χωριάτικη ή μαργαρίτα, νηστίσιμη, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, όπως και αν την επιλέξεις, σίγουρα θα ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου, πάντα με τα καλύτερα υλικά και ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά για τη δική σου απόλαυση μόνο από τη Ρωμαίο. Και όπως σας λέω, αν σας μείνουν 1-2 κομματάκια από την πίτσα, αν μείνουν λέμε τώρα, τα βάζετε στο ψυγείο και την επόμενη μέρα θα τα ζεστάνετε 1-2 λεπτάκια στο air fryer ή στο φούρνο και θα δείτε πόσο γευστική, ζουμερή και πεντανόστιμη είναι η πίτσα Ρωμαίο και την επόμενη μέρα. Αυτό τα λέει όλα. Αφήστε αν θέλετε ένα κομματάκι έτσι για να το δοκιμάσετε, επειδή σας το λέω, και θα με θυμηθείτε. Επίσης στη Ρωμαίο θα απολαύσεις καταπληκτικό club sandwich, τέλειο πενιρλί, τη μοναδική έτσι σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, τις πατατούλες σου και την φρεσκοκομμένη σου σαλάτα. Και φυσικά αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου, καλείς το 23900, δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και την απολαμβάνεις σπίτι σου λαχταριστή λαχταριστή. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα τώρα στο φινάλε της εκπομπής. Καλή συνέχεια να ευχηθώ εγώ σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 2462023900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93.
6: Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
7: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Central. Central.
12: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day, all night.
11: Central και
14: φύγαμε.
13: All day, all night. All night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
15: Frictoria.com Data Center Services.
16: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
17: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
15: Frictoria.com Data Center Services.
17: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
15: Data Center Services.
16: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
17: Frictoria.com Data Center Services.
16: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
15: www.frictoria.com.
18: Τα γεγονότα,
14: η ενημέρωση,
18: το χιούμορ,
14: η μουσική,
18: 24 ώρες μαζί σας.
14: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Star FM 933. Κάνε σαν αδέρφη.
1: Star FM 93,3.
0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Από εσάς να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του όλοι μαζί μπορούμε. Μπορείτε όσοι από εσάς το επιθυμείτε να μπείτε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε τις θέσεις σας. Την καλημέρα μας και καλό τριήμερο.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Η μέρα έχει θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
15: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά στη Σταδίου, αλλά και στις λεωφόρους Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και την τρίτη λυκεία. Το λογοτεχνικό κείμενο που κλήθηκαν να σχολιάσουν ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρικό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι επίκαιρο, σαφές και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Δείτε αναλυτικά τα θέματα και τις απαντήσεις στο sky.gr. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήκει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στο πλαίσιο ημερίδας του Economist. Σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέριμνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Σε σαφή ύφεση βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αρμόδιας επιτροπής έπειτα από αξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας των τελευταίων ημερών. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων, κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας αμαία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έκανε η μητέρα 17χρονης. Όπως κατήγγειλε, οι υπεύθυνοι άφησαν την 17χρονη επί 2 ώρες σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί δομή για να μεταφέρει άτομα με αναπηρίες. Η μητέρα της ανήλικης, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία έχει προχωρήσει σε έρευνα για την υπόθεση. Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φερόνται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχηρία για 60 ημέρες. Και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιους περί συμφωνίας των δύο πλευρών, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόουν που έπεσε στην ταράτσα δεκαόροφης πολυκατοικίας στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 κατοίκων. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους τελικούς της Basket League έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 94-77 της ΑΕΚ και οι Πράσινοι 114-102 του ΠΑΟΚ και χρειάζονται ακόμα μία νίκη για να δώσουν ένα ακόμα ραντεβού. Στη φάση των 32 του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της επί της Λιού. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός από το Ματέο Αρνάλντι με σκορ 3-1 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 20-14 στο Σεράφιο Κολυμβητήριο, έκανε το 2-0 στους τελικούς της Water Polo League και χρειάζεται ακόμα μία νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί. Ανεμιβόρη 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά προς και ρέξη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
8: Λες για την πατητή Τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
7: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
8: Εννοείται.
7: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
8: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, μια χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω, Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
14: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
15: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
16: Όπα!
17: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
18: Μνήμη και ζουγούλη μου, γιόλα και κατηφέ μου.
19: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
20: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
17: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
21: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
22: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
23: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας ο παρουσιαστής μόλις ενημερώθηκε, όπως και εσείς, για τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων. Κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορά το δημογραφικό, τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας. Ότι δεν έχουμε ανάγκη τους άλλους. Έχουμε τα PlayStation μας, έχουμε τηλεοράσεις μας, έχουμε συνδρομητικά μας. Έχουμε απαλλαγή από την ανάγκη. Φαντάζομαι ότι θα το αντιμετωπίσουν ως αρνητικό αυτό. Ενώ στην πραγματικότητα είναι θετικό. Δεν έχουμε ανάγκη πολλούς ανθρώπους. Είμαστε αυτάρκεις, αυτοδιαχειριζόμενοι. Παίρνουμε στα χέρια μας και... Και λέει, σχολίασαν κείμενο του Ανδρέα Εμπειρίκου. Θέλω να πιστεύω Μέγα Ανατολικό. Τέλος πάντων, να ξεκινήσω την εκπομπή με κάτι πολύ δυσάρεστο για όλους εμάς που δεν τρεπόμαστε για τα μαλλιά μας που πέφτουν και στους οποίους επιτέθηκε ευθέως, παιδιά, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ακούτε τι είπε, γιατί η συζήτηση είναι...
1: Είναι φυσιολογικό, οι άνθρωποι θέλουν να βελτιώνονται. Ο κάθε άνθρωπος να βελτιώνεται. Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Η κουβέντα ήταν για τα μαλλιά που πήγε και φύτεψε. Και γενικά για το πόσο ωραίο και οι μούμιες του Φαραώ, λέει, άμα τις βγάζουμε και περιποιώσαντο και τα λοιπά, γιατί να δείχνεις κακό? Είμαι κακομοίρης, ρε εσύ. Ναι, εγώ είμαι, άσε μένα. Ο Κώστας που βλέπω ότι είναι και αυτό στο σωστό δρόμο, είναι κακομοίρης? Είμαστε κακομοίρηδες οι άνθρωποι που δεν τρεπόμαστε που μας πέφτουν τα μαλλιά μας? Και επειδή ο Άδωνης είναι και πολύ χριστιανός από ό,τι καταλαβαίνω, η ματαιοδοξία δεν είναι ένα φοβερά μεγάλο αμάρτημα? Δεν τελειώνει έτσι και ο δικηγόρος του διαβόλου με τον Αλ Πατσίνο να κοιτάζει την κάμερα και να λέει «Ματαιοδοξία, η αγαπημένη μου αμαρτία». Ακού κακομοίρηδες! Αμάν! Όπω! Θα του την κάψω την μπουφάν! Θα έχει κακό πρόβλημα! Έχω συγχυστεί τώρα που το ξανά άκουσα. Ακού κακομοίρηδες! Που δεν πάμε να κρυφτούμε, να βάλουμε μάσκες και να μας καρυφτούμε. Έλα Παναγία μου! Τέλος πάντων, για να χαλαρώσω λίγο το κλίμα, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά, τώρα θα ασχοληθούμε με λίγο πιο κωμικά. Θα πάμε βέβαια στην πηγή του γέλιου των τελευταίων ημερών, στον Αλέξη μας.
2: Σε περιμένω να δεις και πάλι, μαζί να πιάσουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
3: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Άστο να πάει στο διάλο. Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε, αχ, θυμάται, αχ, έχουμε ξεκινήσει, αλλά... Άστο Αλέξη, άστο, δεν πειράζει. Ο Αλέξης, ο οποίος πήγε στον Άριο Πάγο να καταθέσει, θα τα ακούσουμε, την ιδρυτική διακήρυξη ή υβριδική, όπως νομίζω ότι τη λέει. Θα το δούμε, θα τα ακούσουμε, θα μου πείτε και εσείς, θα το βάλουμε και στο VAR. Συνοδευόμενη από δικαστικό, για να δείξει την έγνοια του για τη δικαιοσύνη, την οποία κατά τη γνώμη μου θα την έδειχνε πολύ καλύτερα αν έσκαγε με Παπαγγελόπουλο και Νίκο Παπά. Εκεί δείχνεις την έγνοια σου για τη δικαιοσύνη και ο Τσίπρας την έχει εμπράκτος την έχει δείξει. Είναι ο μόνος από ό,τι φαίνεται πολιτικός αρχηγός που έχει παρεδώσει πολλά με δικαιοσύνη, θυμίζω Βασιλική Θάνου, εννοώ με ανθρώπους, όχι παρεδώσει άλλου τύπου, έχουν οι υπουργοί του. Βασιλική Θάνου, τώρα η κυρία αυτή, Παπαγγελόπουλος. Πολλές άκρες φαίνεται έχουμε. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φανεί χρήσιμος ένας δικαστικός. Ο Αλέξης φαίνεται ξέρει να διαλέγει τις συνεργασίες του και τους συνεργάτες του, παιδιά. Λοιπόν, μισό λεπτό. Διαβάζω πώς του αναπληρωτή, ενός από τους αναπληρωτές, έχει μια βασικιά. Εννοώ βασικά τέτοιο, όχι βασικά, αλλά το εννοούσα διαφορετικά. Είναι εκπρόσωπος τύπου η βασικά και έχει και τέσσερις αναπληρωτές. Άμα τραυματίζεται η εκπρόσωπος, να βγαίνουν να παίζουν, να μιλάνε οι αναπληρωματικοί. Ο ένας από αυτούς ονομάζεται Νιφούδης Νίκος. Νίκος Νιφούδης. Και διαβάζω. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα είσαι καραγκιόζης. Και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Βέβαιος ο αναπληρωτής εκπρόσωπος. Αλήθειες είπε ο άνθρωπος, δεν είναι... λοιπόν, άλλο, περίμενε, θα το διαβάσουμε. Το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμα να μιλά είναι η αποκορύφωση της κατάντιας μας ως λαός. Ο δεν πληρώνω τολμά ακόμα και μιλά. Φωτογραφία Τσίπρα και από πάνω. Τόσα χρόνια με μια βαλίτσα στο χέρι. Καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν τους δικούς μας πουθενά. Με φωτογραφία Τσίπρα αυτά. Γεια σου ρε Αλέξη με τις επιλογές σου. Είδατε ρε παιδιά με το που έσκασε. Είναι ο επαγγελματίας κωμικός. Προσπαθεί το φουκαριάρικο το άλλο ο Νίκος. Και εντάξει γελάμε που και που, αλλά κυρίως είναι θλιβερό το θέαμα αυτό με τα νεύρα, με την γκρίνια, την κακομοιριά. Και είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς. Με παρακολουθούνε τα συμφέροντα τα αυτά. Τον ελυπάσαι. Γελάς, αλλά μετά σου δημιουργεί και μια άσχημη αίσθηση. Λες, δεν αντέχω άλλο τέτοια μιζέρια. Με το που σκάει ο Αλέξης μας, κατευθείαν γέλιο, γέλιο, γέλιο. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του.
4: Τα προβλήματα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Πες τα σύντροφε Νιφούδη. Όχι, αυτός είναι ο Νίκος. Πες τα σύντροφε Νιφούδη. Πες κι άλλα, πες τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια μου πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
0: Και τι άλλο, πες κι άλλα που τραμπουκίζανε Πασόκους και Νοδημοκράτες και ο Τσίπρας έκλεινε αυτιά και οι ΣΥΡΙΖΕΙ.
4: Και οι πρώην υπουργοί του Πασόκ, βουλευτές του Πασόκ, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν προκλακιστεί για όρτια, ξύλο, σε όλα αυτά έκλεινε τα αυτιά.
0: Αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς. Της Ελλάς του Αλέξη, όχι του Μιχάλη. Το πρέπει να το διευκρινίζουμε κάθε φορά που λέμε τώρα. Λέμε ο εκπρόσωπος της Ελλάς. Και περιμένει να είναι ο τέτοιο, πώς τους λέει, δεν ξέρω και τους βαθμούς τους. Αστυνόμος Α Νιφούδης, ξέρω εγώ. Η αστυνόμος Β, πώς τη λένε, κουφιό και. Όχι. Γαμώτο. Είναι καινούρια ονόματα, θα τα μάθω. Κουφονικολάκι.

0: Παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
1: Αλλά δεν ξέρω και τι μου γίνεται και βασικά δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Για τον οποίο Τσίπρα έχουν αρχίσει η μόνη σοβαρή κριτική που μπορεί να κάνει κανείς, κριτική τέλος πάντων, σοβαρότητα και Αλέξη δεν πάνε μαζί ευτυχώς, αλλά το είδα, άκουσα τη Διαμαντοπούλου να το ρωτάει εγώ και άλλου σιγά σιγά, πού βρίσκει τα λεφτά, ποιος του δίνει λεφτά για να τα κάνει όλα αυτά που κάνει, γιατί όλα αυτά που κάνει, ιδρύματα, κόμματα, θέλουν λεφτά και κάποιος του τα δίνει, γιατί από τα δικά του δεν τον βλέπω να βάζει. Δεν του φτάνουν κιόλας στα δικά του. Ποιος δίνει λεφτά στον Αλέξη μας? Ποιος, ρε παιδί μου? Εγώ το λέω για καλό. Δεν το λέω να τον καταγγείλουμε. Το λέω για να τον χειροκροτήσω. Γιατί εμένα με το που εμφανίστηκε ο Τσίπρας η δουλειά μου έχει γίνει πολύ πιο ευχάριστη. Μήπως είναι ο Μητσοτάκης? Για πες, όχι λάθος. Έχω τυπώσει λάθος τις σελίδες. Συνεχίζουμε. Η Κουφονικολάου. Κουφονικολάου. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι κοντινοί. Έτσι κι αλλιώς περαδόθε πηγαίνουν τα στελέχη τους. Ανάλογα με το ποιο πλοίο μπατάρι, τα ποντίκια πηδάνε από το ένα στο άλλο. Έρχεται η Κουφονικολάου, η βασικιά αναπληρώτρια τέτοια εκπρόσωπος τύπου, και λέει:
2: εγώ δεν αισθάνομαι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στον όμορο χώρο. Με πάρα πολλούς τρόπους θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Γιατί ο όμορος χώρος, αν θέλετε, δεν προσδιορίζεται μόνο από τις θέσεις και τις γενικές προσεγγίσεις. Ο όμορος χώρος οφείλει να έχει και μία συναφή, μία παρόμοια κουλτούρα. Και δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή την κουλτούρα.
1: Δεν είναι της τάξεώς μας, παιδιά, να πούμε οι ΠΑΣΟΚοι. Την έχει τη κουλτούρα σας, είναι και η ΠΑΣΟΚ. Ο Δουδονής δηλαδή, ο Ανδρουλάκης αυτού του είδους η ΠΑΣΟΚ είναι ταμάμ. Τσιπρέι ΣΥΡΙΖΕΗ. Θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω τι λένε. Της αυριανής παιδιά δεν είστε, ρε παιδιά, όλοι. Γιατί να τσακώνεστε, κρίμα είναι. Τέλος πάντων, αυτό το είπε η βασικιά εκπρόσωπος τύπου. Ο Νιφούδης, λίγο μετά, ο αναπληρωματικός δηλαδή.
3: Θα σας πω ότι προφανώς και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ είναι ο κόσμος στον οποίο απευθυνόμαστε. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να μεταφέρουμε στους πολίτες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και η σημερινή κατάσταση.
4: Ναι, αλλά είναι προσβλητικό για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, για τον οποίο ενδιαφέρεστε, να λέτε ότι δεν είναι όμορος χώρος.
3: Είναι όμορος χώρος ο χώρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν το έχουν βρει ακόμα, θα το συζητήσουν, θα το βρούνε τελικά τι είναι ο χώρος του ΠΑΣΟΚ. Εσύ, Αλέξη, τι λες, αγάπη μου?
0: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
1: Αλλά καλά πας, ρε εσύ, τι, μια χαρά πας, μια χαρά. Βέβαια, βλέπω κάτι, είδα μια δημοσκόπηση τώρα για την Ανατολική Αττική που λέει 38 η Νέα Δημοκρατία, 16 ο Αλέξης, 8 το ΠΑΣΟΚ. Όχι, 14 ο Αλέξης, τέλος πάντων, ναι, 14 ο Αλέξης. Παιδιά, και στις εκλογές τις κανονικές του 23, 40 κάτι είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία, 17 ο ΣΥΡΙΖΑ, 8 το ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική. Λέω για να μην τζιμπάτε. Δεν δείχνει καμιά φοβερή αλλαγή. Όσοι περίπου λίγο λιγότεροι είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 17, τώρα λένε να ψηφίσουμε Τσίπρα. ΠΑΣΟΚοι μένουν ίδιοι και λίγο λιγότεροι Νέα Δημοκρατία. Εντάξει.
0: Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη.
1: Γιατί είναι, Αλέξη, συμβολικά 300? Θα τις κουβούσες στην πλάτη σου, θα τις κουβαλούσες και δεν μπορούσες, δεν είχες αμάξι να τις πάρεις? Ήρθες με το λεωφορείο και είπες θα έφερω μόνο 300. Ρε Αλέξη, για όνομα του Θεού. Και κάτι είπες πριν, ήταν η υβριδική διακήρυξη. Για άκουρε, Κώστα.
0: Καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη.
1: Αλέξη, πάμε πάλι. Αλέξη, είπες υβριδική διακήρυξη?
0: Την υβριδική μας διακήρυξη. Την υβριδική μας διακήρυξη. Την υβριδική μας διακήρυξη.
1: Γεια σου, ρε Αλέξη, μεγάλε! Αν και κατά τη γνώμη μου, πολύ πιο αστείο είναι όταν ο Τσίπρας μιλάει για αυτά.
0: Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίκως δικαιοσύνη, και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
1: Άμα δεν έχεις Νίκο Παπά και Παπαγγελόπουλο Λίπελα και Βασιλική Θάνου να τα λες αυτά, είχε μια δικαστήνα πάλι βέβαια δίπλα του να κάνει την παρατρεχάμενη σε πολιτικό αρχηγό. Αυτό, παιδιά, είναι, τι να πω, είναι το αντίστοιχο του να βλέπεις διαιτητή με το που σταματάει να σφυρίζει να προσλαμβάνεται σε ομάδα. Είναι τέτοιο πράγμα, δεν το λες πάρα πολύ τρομερά καλό. Είναι κάπως ωραίο, δεν το λες καλό, το λες πολύ καλό, κατά την ταπεινή μου άποψη.
0: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
1: Άμα δεν έχει κείμενο να διαβάσει, παιδιά, δεν μπορεί να πει τίποτα το καημένο. Τιτανομαχία θα είναι, ή μάλλον νανομαχία, Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Θα τα ακούσουμε αυτά στο δεύτερο μέρος. Καταγγέλει ο Δουδονής ότι είναι συμφωνία με το Μητσοτάκη. Κάνει ο Τσίπρας να κατέβει για να κόψει την ορμή την πασοκική. Τους φουκαράδες και αυτούς. Λοιπόν, αλλά αυτά όλα στο δεύτερο ημίχρονο. Προς το παρόν πάμε διαφημίσεις, τις οποίες θα ξεκινήσω εγώ για να σας πω ότι δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber δηλαδή, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και
5: Star FM 933, ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία. Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
6: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
7: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξέλιξη.

0: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χριστού προς το Σκαραμαγκά με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής, στη Σταδίου και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη ηλικία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το θέμα είναι επίκαιρο και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Μέχρι το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, στο πλαίσιο ημερίδας του Economist στην Κρήτη. Σε σαφή ύφεση βρίσκεται η εισρωή κρουσμάτων γραστιντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Ομάδας Παρέμβασης της Επιτροπής Νοσοκομιακών Λοιμόξεων. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόν που επέσε στην ταράτσα πολυκατοικίας στη ρουμανική πόλη Γαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο κατοίκων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
4: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
5: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Όπα!
6: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
7: Λίμνη και Ζουλούλη μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
8: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
9: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
6: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
11: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
6: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, της οποίας τον ηχορυθμίζει ο Κώστας ο Σπανός, της οποίας στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Μπουλιέρη και η Ρούλα Βρετάκου και της οποίας στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Αλέξανδρος, το πιο τρομακτικό με τον Νίκο είναι ότι αυτό που ότι του φταίνε τα πάντα εκτός από τον ίδιο. Το πιστεύει πραγματικά. Πιστεύει ότι όλα είναι εναντίον του. Δημοσκοπήσεις, καιρός, συναστρίες. Τον παρακολουθούνε! Μαθαίνουν τα μυστικά του! Και... ναι, ρε, εσύ, δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να αναγνωρίσεις την ανεπάρκειά σου. Αλλά και ακόμα και αν αναγνωρίσεις την ανεπάρκειά σου, εγώ πιστεύω ότι του περνάει από το μυαλό. Ότι μπορεί να είναι εντελώς άχρηστος. Αλλά τι να κάνει. Δεν είναι κάτι που το παραδέχεσαι και λέει, παιδιά, είμαι άχρηστος. Φεύγω. Είναι τρομερά δύσκολο. Τώρα δεν κάνω πλάκα. Είναι άνθρωπος φανερά ανεπαρκής σε μια θέση την οποία δεν μπορεί να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, δεν μπορεί να απειλήσει, θα το είχε κάνει τόσο καιρό. Μιλάμε, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Κανονικά μια στοιχειωδώς σοβαρή αντιπολίτευση έπρεπε να τις ρίχνει στα αυτιά στις δημοσκοπήσεις ή τουλάχιστον να την εκόντραρε. Αυτό είναι, πώς το λένε, η μετρήσιμη ανεπάρκεια του Νίκου, την οποία δεν χρειαζόμασταν το μέτρημα. Τον βλέπεις κάθε φορά που μιλάει, ρε παιδί μου, κάθε φορά που είναι γκρίνια, κακομοιριά, έτσι, αλλιώς, αυτά. Δεν κάνει για τη δουλειά. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι φοβερό, δεν κάνουμε όλοι. Και εμένα, με βάλεις να παίξω μπάλα στον πάνθ. Εντάξει, άλλο παράδειγμα. Και εμένα, άμα με βάλεις να κάνω κάτι άλλο, δεν θα είμαι καλό, θα φαίνομαι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Οπότε δεν μπορεί και αυτός. Και προφανώς αρχίζει και τα συμφέροντα, τα έτσι, τα. Όχι ότι δεν υπάρχουν όλα αυτά που περιγράφει ο Νίκος. Δεν ξέρω βέβαια και εκείνος πόσο άσχετος είναι με αυτά, δεν έχω ιδέα. Προφανώς υπάρχει θέμα με τον Τσίπρα και τη χρηματοδότησή του. Δηλαδή αυτό είναι το αντικειμενικό, δεν είναι θέμα εικασίας. Δεν είναι ότι μπορεί ένας επιχειρηματίας. Ο Καρανίκας είπε, ο Μελισανίδης αγόρασε την ελευθεροτυπία, την εφημερίδα των συντακτών για να προβάλλει τον Τσίπρα. Το είπε. Αλλά αυτό πες ότι είναι μια παρατήρηση. Το ότι δεν ξέρουμε ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα είναι δεδομένο. Και ότι δεν έχει πουθενά άλλου χρηματοδότηση, δεν είναι το κόμμα του, δεν υπάρχει να πεις, παίρνει από την κρατική χρηματοδότηση. Άρα κάποιος του τα σκάει για το κόμμα. Αυτό είναι αντικειμενικό. Αλλά δεν φταίει αυτό για την κατάτια του Πασόκ και για την ανεπάρκεια του Νίκου.

0: Ο Βίρονας, υπάρχει άλλη χώρα όπου οι εισαγωγικές εξετάσεις είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις? Δεν ξέρω, υποθέτω πως όχι. Δεν, είμαστε μοναδικοί, παιδιά. Είμαστε, δηλαδή, κανονικά, και πολλές φορές το έχουμε σκεφτεί αυτό, δεν είναι? Ότι μήπως συμβαίνει όντως. Θα πρέπει οι υπόλοιποι να μας πληρώνουν για να βάλουν κάμερες παντού και να μας κοιτάνε και να γίνουμε ένα τεράστιο reality. Και να κοιτάνε οι υπόλοιπες χώρες και να γελάνε με τους καραγκιόζηδες. Εννοώ με την καλή έννοια, γιατί είναι ήρωάς μας. Είναι. Ο πρόδρομος χαίρεσε που επέστρεψε ο Στούρνο, εισαγωγικά το βάζει. Η γυναίκα μου με κυνηγάει που τον ανακατεβάζω, τεμπέλη και Στούρν. Για ποιον μιλάτε, κύριε? Και ιδιαίτερος όταν της υπενθυμίζω ότι το copyright είναι δικό σου. Δεν κόμου, είναι εγώ, είπα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείται. Ο Νόντας, ρε γατάκι, ο Αλέξ πήρε ο Κοντζά μονοκατοικία στο Σούνιο, την νοικιάζει με 500 ευρώ το μήνα. Πόσο να του κοστίζει ίδρυμα και κόμμα? Κάνα 1500 το μήνα το πολύ. Η Ευαγγελία, η βασικιά εκπρόσωπος τύπου, μου λέει, απάντησε, γιατί βγήκε το πρωί, δεν πρόλαβα να την ακούσω, πού βρίσκει τα λεφτά ο Τσίπρας. Απάντησε με το εξής, από ότι μου λέει, ελάτε από το γραφείο να δείτε τα τιμολόγια. Και άλλοι να παρουσιάσουν τα δικά τους χρέη. Των αλωνών τα χρέη τα ξέρουμε. Τα από πού παίρνει λεφτά ο Τσίπρας, όχι. Είναι σεμνός, σου λέει, θα προσφέρω εγώ στο, το γέλιο στους Έλληνες, αλλά δεν θέλω να με χειροκροτήσουν. Εν πάση περιπτώσει, που έχουμε μείνει. Α, Αλέξης, καρπουχτσής. Καρπουχτσής, άλλος αναπληρωματικός της βασικιάς εκπροσώπου τύπου, μιλάει για το πρόγραμμα του Τσίπρα, για το πρόγραμμα, δεν υπάρχει ακόμα, το πρόγραμμα της Ελλάς, της Ελλάς του Αλέξη, όχι του Μιχάλη, και λέει αυτό που όλοι ξέρουμε.
1: Στο αμέσως επόμενο διάστημα νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να βγάζουμε το πρόγραμμα προς τα έξω, να το επικοινωνούμε και να το συνδιαμορφώνουμε μαζί με την κοινωνία.
2: Είναι κοστολογημένο?
1: Κοστολογημένο, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Κοστολογημένο θα είναι, ρεαλιστικό θα είναι.
2: Α.
1: Πάντα ήτανε, ό,τι έκανε και ως πρωθυπουργός είχε μια σαφή κοστολόγηση από πίσω.
0: Τώρα αυτό το είχε από πίσω μια σαφή κοστολόγηση, μπορεί να οδηγήσει σε συνειρμούς, ιδιαίτερα όταν ξέρουμε τι έγινε με τα προγράμματα του Αλέξη και τις εξαγγελίες του και τα τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, δεν κρίνουμε, η εκπομπή είναι συμπεριληπτική, οπότε προχωράμε. Αλέξη μου.
3: Σε περιμένω να φύγεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
4: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Αλλά άσου το να πάρεις το διά, δεν ήξε τι ήθελα να πω. Συγγνώμη, τι ρωτάτε? Αλέξης, Θεός. Ο Γιώργος από το Far West και η Μαρία μου λέει, ο Γιώργος, ότι και στην Νότιο Κορέα είναι πρώτο θέμα για πολιτικές συστάσεις, και η Μαρία λέει ότι και στην Ιταλία είναι η είδηση. Προηγμένες χώρες. Οπότε μπορεί να είμαστε σε καλό δρόμο, παιδιά. Και ο Κόδρος πολύ σωστά, δεν είναι δυνατόν να είναι κακομοίρης ο Ανδρουλάκης, έχει μαλλιά. Τώρα αν δεν ξέρετε τι εννοεί ο Κόδρος, θα σας παραπέμψω στην αρχή της εκπομπής. Θα το βάλουμε και τώρα. Θα το βάλουμε και τώρα με Φούντοσα πάλι που μου το θύμισε. Έχω μπιφ με τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, διότι με είπε κακό, όχι εμένα μόνο κακομοίρη, όλους τους ανθρώπους που δεν τρεπόμαστε που πέφτουν τα μαλλιά μας. Είμαστε περήφανοι φαλακροί.
5: Θεωρώ απολύτως φυσιολογικό, οι άνθρωποι θέλουν να βελτιώνονται. Ο κάθε άνθρωπος να βελτιώνεται. Για ποιο λόγο να θες να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ξέρω, επειδή δεν τρέπεσαι για την εμφάνισή σου? Μια ερώτηση που μου έρχεται έτσι, το, μια απάντηση στο... εν πάση περιπτώσει, είπαμε, ματαιοδοξία, τι να κάνουμε. Είναι μια βαριά αμαρτία, αλλά με τον ένα με τον άλλο τρόπο όλοι αμαρτάνουμε, που και που, μερικοί λίγο περισσότερο. Άκου κακομοίρη, α, μας πει κακομοίρηδες, παιδιά. Που δεν κυκλοφορούμε με σκουβιά. Τέλος πάντων, για να μην εκνευριστώ κι άλλο, πάμε να γελάσουμε με Δουδονή. Ο Δουδονής, παιδιά, ο οποίος αποκαλύπτει ποιος είναι πίσω από τον Τσίπρα.
6: Ο κύριος Τσίπρας είναι σύμμαχος του κύριου Μητσοτάκη. Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας.
0: Η Αβάντα που είναι προϊόν. Τα ξέρει ο Δοδονής, όλα παιδιά. Έχουν πάθει λαλά στο Πασόκ οι φουκαράδες. Είναι συνυπεύθυνος και ο Δοδονής για τα. Όχι ο Σαντονίκο που είναι αρχηγός, αλλά και ο Δοδονής είναι από τους πλέον αποθητικούς. Αυτός ο φανατισμός, η τοξικότητα που σε κάθε του. Ο Δοδονής έχει και ένα λόγο. Ήταν μητσοτακικός. Δεν τον επέξανε, φαίνεται, στη Νέα Δημοκρατία. Κατέληξε στο Πασόκ. Γιατί θα θυμίσω, θα ακούσουμε πάλι που έλεγε πόσο φοβερή είναι η συνέπεια του Μητσοτάκη. Και ότι είναι το μεγάλο του ατού. Έβγαινε στα κανάλια και τον υπερασπιζότανε. Δεν ξέρουμε τι έγινε μετά. Αλλάζουν οι άνθρωποι. Και πήγε στο Πασόκ. Οπότε πρέπει να αποδείξει τώρα, για να ξεχαστούν τα προηγούμενα, ότι είναι πολύ. Δεν μαζάει μία. Ότι είναι Μητσοτακοφάγος. Οπότε τι να κάνει. Λέει τέτοια πράγματα. Στην πραγματικότητα, να πούμε στο Δοδονή ότι και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας μια χαρά είναι όντως για το. Αλλά και οι δύο. Και ο Δοδονής ο ίδιος είναι μια χαρά για το Μητσοτάκη. Είναι η αντιπολίτευση έτσι όπως θα την ονειρευόταν ο οποιοσδήποτε. Και είναι και μια από τις βασικές αιτίες της κυριαρχίας του. Ο Ανδρουλάκης, το Πασόκ δηλαδή, και ο Τσίπρας. Αλλά ο Δοδονής έχει να πει και άλλα πράγματα. Πες μας Δοδονή, τι είναι δημοκρατία.
7: Πραγματική δημοκρατία πάνω απ' όλα είναι ο λαός να διαλέγει την κυβέρνησή του και όχι η κυβέρνηση να διαλέγει την αξιωματική αντιπολίτευση που τη βολεύει ή τον αντίπαλο που τη βολεύει.
0: Πώς τη διαλέγει την η κυβέρνηση, την αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή το Πασόκ που είναι τώρα αξιωματική αντιπολίτευση και έγινε μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι επιλογή της κυβέρνησης το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση? Ρε Δοδονή, τι είναι αυτά που λες? Στην πραγματικότητα και με τους δύο Μητσοτάκης μια χαρά είναι. Πάρτι κάνει κάθε φορά που βλέπει Πασόκ και Τσίπρα. Αν και στο Πασόκ μέσα, παιδιά, υπάρχουν κάτι δεξιοφάγοι, κάτι αριστεροί, αλλά πολύ στα όρια της ακροαριστεράς.
7: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά δεν θα είναι αυτοί που βολεύουν τον κύριο Μητσοτάκη, θα είμαστε εμείς, και να μάθει τα νέα, θα είμαστε και νικηφόροι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα αλλάξετε το όνομά σας και θα το κάνετε όλοι νικηφόρος? Γιατί άλλο τρόπο να είναι νικηφόροι το Πασόκ δεν το βλέπω, αλλά...
7: Την αξιωματική αντιπολίτευση που τη βολεύει ή τον αντίπαλο που τη βολεύει.
0: Πώς τη διαλέγει την η κυβέρνηση, την αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή το Πασόκ που είναι τώρα αξιωματική αντιπολίτευση και έγινε μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι επιλογή της κυβέρνησης το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση? Ρε Δοδονή, τι είναι αυτά που λες? Στην πραγματικότητα και με τους δύο Μητσοτάκης μια χαρά είναι. Πάρτι κάνει κάθε φορά που βλέπει Πασόκ και Τσίπρα. Αν και στο Πασόκ μέσα, παιδιά, υπάρχουν κάτι δεξιοφάγοι, κάτι αριστεροί, αλλά πολύ στα όρια της ακροαριστεράς.
7: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά δεν θα είναι αυτοί που βολεύουν τον κύριο Μητσοτάκη, θα είμαστε εμείς, και να μάθει τα νέα, θα είμαστε και νικηφόροι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα αλλάξετε το όνομά σας και θα το κάνετε όλοι νικηφόρος? Γιατί άλλο τρόπο να είναι νικηφόροι.

0: ΠΑΣΟΚ μέσα, παιδιά, υπάρχουν κάτι δεξιοφάγοι, κάτι αριστεροί, αλλά πολύ στα όρια της ακροαριστεράς.
1: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά δεν θα είναι αυτοί που βολεύουν τον κύριο Μητσοτάκη, θα είμαστε εμείς, και να μάθει τα νέα, θα είμαστε και νικηφόροι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα αλλάξετε το όνομά σας και θα το κάνετε όλοι νικηφόρος? Γιατί άλλο τρόπο να είναι νικηφόροι το ΠΑΣΟΚ δεν το βλέπω, αλλά εντάξει, γίνεται και αυτό. Δουδονής είναι απέναντι στη δεξιά. Ποια απέναντι στη δεξιά, βρε καημένε, που πριν από λίγο καιρό, πριν λίγο, όχι πριν 20 χρόνια, πριν λίγο καιρό έλεγες τι καλός που είναι ο Μητσοτάκης.
2: Παναγιώτη, σε πείθη ο Πρωθυπουργός ότι τα εννοεί αυτά?
3: Ναι, να σου πω γιατί. Γιατί έχει σημασία πώς πολιτεύεται κανείς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε Πρωθυπουργός με βάση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο και εφαρμόζει. Αντιστοίχως και αντιθέτως ήρθε να ακουμπήσει σε μια προηγούμενη περίοδο και να λειτουργήσει αντιθετικά προς αυτήν, όπου έλεγαν διάφορα και υπόσχονταν τα πάντα. Άρα λοιπόν η συνέπεια είναι συνέπεια των λόγων και πράξεων, έτσι. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της κυβερνητικής πολιτικής.
0: Ρε εσείς, όλα είναι γραμμένα. Βγες, πήγαινε στο ΠΑΣΟΚ. Δεν σε πήραν στην ΕΔ, δεν πειράζει. Πήγαινε στο ΠΑΣΟΚ. Κράτα λίγο τέτοιο. Πες, ναι, βεβαίως, εμείς το ΠΑΣΟΚ σοβαροί. Δεν είναι σοβαροί. Με κάναν να πιστεύω ότι μπορεί κάτι να κάναν, αλλά τελικά φάνηκε ότι είναι ανεπαρκής. Πες τέτοια. Τι ενάντια στη δεξιά, βρε. Θα μου πεις μετά πώς θα κάνεις εσύ εκπομπή, ρε Βουλαρίνο. Σωστό κι αυτό.
4: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
0: Αλλά Δημήτρης Κολυμιγάλης.
5: Παρασκευή, για κάποιους είναι και τριήμερο όπως καταλαβαίνεις, και έχουν αρχίσει να φεύγουν το πρωί με τα πλοία στον Πειραιά και τώρα με τα αυτοκίνητα. Ούτως ή άλλως τις Παρασκευές. Ναι, πες το.
0: Στο καλό, λέω.
5: Στο καλό, στο καλό ταξίδι. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν ξέρω αν και κατά πόσον θα βοηθήσει ο καιρός, αλλά στο καλό να πάνε. Δεν έχει περισσότερη κίνηση από όσοι έχει τις Παρασκευές προς το παρόν όμως, έτσι. Τα πρωινά ήταν που μας έδειξαν το δείγμα και η σχιστού, η οποία πλησιάζει τα 2 χιλιόμετρα αναμονής. Οπότε είναι προτιμητέο, φίλες και φίλοι, να ανεβείτε το ποτάμι, τη λεωφόρο Κηφισού, να στρίψετε αριστερά στη λεωφόρο Αθηνών, που μετά το δάσος Χαϊδαρίου έχει κίνηση, αλλά θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αν πάτε μέσω της σχιστού. Αφήνουμε τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών που είπαμε, έχουν τις δυσκολίες τους όπως κάθε Παρασκευή, και πάμε στο κέντρο. Η κάθοδος της Αρδίτου είναι γεμάτη αυτοκίνητα, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και δευτερευόντως η Βασιλής Αμαλίας και η Σταδίου Μάνε.
0: Σε ευχαριστώ. Ο Κώστας πολύ σωστά λέει, μια και είπε Αμαλίας ο Δημήτρης. Επίσης τα γραφεία του Τσίπρα είναι στη λεωφόρα Αμαλίας, σε μια από τις ακριβότερες περιοχές της Αθήνας. Μα πραγματικά, ρε παιδιά, πού τα βρίσκει τα λεφτά αυτό το παιδί? Ποιος, κάποια χρηματοδότηση? Εγώ θέλω για να τον χειροκροτήσουμε. Μας έχει φτιάξει τις μέρες, μας έχει χαρίσει το χαμόγελο. Να τον ανακηρύξουμε με κίνα των τεχνών. Όποιος, μπορεί να είναι και παραπάνω από ένας, μπορεί να είναι 2-3 που τα σκάνε του Αλέξη. Δεν ξέρουμε, τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, μόνο να φαντασόμαστε μπορούμε. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
6: Σε περιμένω να δεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
4: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

0: Ο Δημοσθένης, έχεις προσέξει ότι όπου πάει ο Νικόλας ο Φανφαραντούρης το μαγαζί πέφτει έξω? ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης, τώρα ΠΑΣΟΚ. Στον Κασελάκη δεν πήγε. Στήριζε Κασελάκη όσο ήταν το ΣΥΡΙΖΑ, με το που είδε ότι φεύγει και δεν πάει. Λέει ότι είναι ποντίκι με μυαλό ο Φαραντούρης. Βλέπει το πλοίο. Δεν θα πάει στο πλοίο που βουλιάζει, θα πάει στο πλοίο που δεν βουλιάζει. Όταν το δικό του πλοίο βουλιάζει, τώρα είδε ο ΣΥΡΙΖΑ βουλιάζει. Ξέρει ότι ο Τσίπρας μπορεί να μαζέψει κανέναν από αυτούς. Σου λέει, όπου να πάω, ΠΑΣΟ. Εντάξει, πέφτει το ΠΑΣΟ, καλά, καλύτερα από το ΣΥΡΙΖΑ είναι που θα εξαφανιστεί εντελώς. Ο Δημήτρης, είναι νόμιμη στην Ελλάδα η λειτουργία πολιτικών με άγνωστη χρηματοδότηση? Δεν υπάρχει υποχρέωση διαφάνειας των χρηματοδοτήσεων? Ρε Δημήτρη, τι είναι αυτά που λες? Εδώ είναι νόμιμο να κυκλοφορούν εγκληματίες τέτοιο. Πιάσανε, λέει, αυτόν στα Πατήσια που πήγε και πυροβόλησε έναν καταστηματάρχη εκεί που είχε ένα μαγαζί με τηλέφωνο, ξέρω τι διάολο είχε. Είναι καταζητούμενος για την υπόθεση Λυγκερίδη. Αραθώς εννοώ, δεν είναι θύμα της σκευωρίας. Και επίσης, λέει, είχε συλληφθεί πριν από λίγο καιρό επειδή έριξε 17 μαχαιριές σε ένα μαγαζάτορα. Και ο νομικός μας πολιτισμός είπε, τι, δεν τον εσκότωσε, 17 μαχαιρίες μόνο του. Άστο να κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν το ρίξουν κανένα κελί και να πετάξουν το κλειδί. Λέει, ελεύθερος. Τι έγινε να πω? Και με ρωτάς αν είναι όλα ελεύθερα, είναι μια χαρά, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Εδώ ο Ρουβίκονας βάζει αγγελίες, πάρτε μας τηλέφωνο, ποιος γιατρό δεν γουστάρετε, να πάμε να τον τραμπουκίσουμε. Και είναι η κυβέρνηση, πώς να πιάσει η κυβέρνηση, τα είπαμε, με κατεβασμένα τα βρακάκια η κυβέρνηση μέχρι τους αστραγάλους δεν μπορεί να τρέξει να μαζέψει κανέναν, οπότε όλοι ελεύθεροι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και προχωράμε. Ο Αλέξανδρος, Μάνο, πρόταση να γίνεις εκπρόσωπος τύπου του Αλέξη, πώς σου φαίνεται? Με καλά λεφτά, σαν τρελός θα ήθελα. Όχι, εγώ θα είμαι πάνω από τη βασικιά. Θα είμαι ο πιο βασικός. Όχι, δεν κατάλαβα. Έλα ρε τώρα, έλα, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί εγώ δεν έχω κοροϊδέψει τον Αλέξη όπως ο Νιφούδης? Δεν κατάλαβα, δεν αξίζω εγώ μια θέση και πιο πάνω, γιατί εγώ τα έχω χώσει πιο πολύ από τον Νιφούδη. Αλέξανδρος, Μάνο, μήπως είσαι εσύ ο χρηματοδότης? Δεν έχω τόσα λεφτά, αλλιώς φυσικά θα του έδινα για να κάνει αυτό το πράγμα. Εκείνος στην πραγματικότητα είναι αιμοδότης μου. Εγώ θα ήθελα να είμαι χρηματοδότης του, αλλά αφού βρίσκονται άλλα κορόιδα, άλλοι χιουμορίστες να τα σκάνε για να κάνει αυτό το σοου, το καλύτερο. Είναι αιμοδότης μου εκείνος στην πραγματικότητα και του χρωστάω. Ο Βουλαρινοκτόνος, ρε κακομύρι. Α, είναι του Άδωνη κι αυτός. Το βιβλίο του έκανε τρελές πωλήσεις μέχρι. Ποιες τρελές πωλήσεις, βρέει! Μέχρι και εσύ τα αγόρασε. Εγώ τα αγόρασα γιατί μου αρέσουν οι κωμωδίες, δεν κατάλαβα. Προλαβαίνουμε μια τζάκρι. Τι ώρα δεν είναι, παίζουμε, τι ώρα δεν είναι. 57, προλαβαίνουμε γρήγορα. Μια τζάκρι, πότε προτιμούσα, έχει μείνει στα ζήτητα η φουκαριάρα. Ήλπιζε ότι θα την πάρουν στο Πασόκ. Όχι, λέει ο άλλος, θητείες και τα λοιπά. Οπότε ξέμεινε με τον Κασελάκη, με τον Στέφανο, με τα κολλητά ρούχα και...
1: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel».
0: Καλά, τώρα έχω συμπορευτεί με τον Τσίπρα, δεν λέει τίποτα. Δεν είναι και πολύ που δεν έχει συμπορευτεί μαζί του η Τζάκρη, η οποία όλα αυτά τα χρόνια, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, τρία μνημόνια, είναι... Γιατί τα κάνει, παιδιά, όλα αυτά? Για να ρίξει το σύστημα. Και θέλει και τους πολιτικούς να είναι αντισυστημικοί.
1: Υπήρχε μέσα σε αυτό το μήνυμα, στο πω κατά αυτή την έννοια, και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουση με το σύστημα.
0: Ποιος τους γράφει τα κείμενα? Είναι μερικοί άνθρωποι που είναι υπέροχοι και τους αγαπάω και μου αρέσει γιατί γεμίζουν εκπομπή, που είναι σαν να μην έχουν να τα έχουν τελείως χαμένα, να μην ξέρουν ποιοι είναι οι ίδιοι. Είναι η περίφημη πολιτική άνοια. Δηλαδή οργανικά είναι μια χαρά, δεν είναι οι άνθρωποι μια χαρά, αυτοεξυπηρετούνται και τα λοιπά, αλλά ξεχνούν ποιοι είναι οι ίδιοι ως πολιτικά όντα. Ξεχνούν τι έχουν κάνει. Ο Δουδονής, ας πούμε, έλεγε, εκθίαζε το Μητσοτάκη, τώρα να φύγει δεξιά. Δηλαδή μιλάμε, η Τζάκρη ξαφνικά είναι αντισυστημική. Είναι πολιτική άνοια, είναι ψυχολογική ασθένεια, δεν είναι οργανική. Και με αυτή τη διάγνωση τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ στην τηλεόραση. Και μετά αύριο στις 12, για 2 ώρες, Σάββατο. Καλό μεσημέρι.
2: πεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
3: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
4: FM 93. Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day. All night.
9: Central και
6: φύγαμε.
12: All day. All night. All night. All night.
9: Central στη Γαλατινή.
4: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Star FM 933.
7: Star FM 93,3.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά με 2 χιλιόμετρα αναμονής, στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη Σταδίου αλλά και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδηγής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία ενόψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών. Αυξημένη ήταν σήμερα το πρωί η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά ενόψη του τριημέρου, με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα. Από το μεσημέρι και μετά έχουν προγραμματιστεί ακόμα 12 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς. Με την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν υποψήφια αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και την τρίτη ηλικία. Το λογοτεχνικό κείμενο που κλήθηκαν να σχολιάσουν οι εξεταζόμενοι ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρικό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας είναι επίκαιρο, σαφές και χωρίς δυσκολίες για τους μαθητές που έχουν μελετήσει. Δείτε αναλυτικά τα θέματα και τις απαντήσεις στο sky.gr. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανοίγει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριακός Πυρακάκης στο πλαίσιο μερίδας του Economist. Σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη, ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μερίμνες του φορέα και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο. Με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενοικίο από 70 μέχρι 210 ευρώ για ως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενοίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει, εξήγησε ο κύριος Πυρακάκης. Σε σαφή ύφεση βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αρμόδιας επιτροπής. Όπως αναφέρεται, το διάστημα από 25 έως 28 Μαΐου καταγράφηκαν συνολικά 5 νέα κρούσματα. Με βάση τα ως τώρα δεδομένα, η διοίκηση τονίζει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Καταγγελία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος εργαζομένων κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έκανε η μητέρα 17χρονης. Όπως κατήγγειλε, οι υπεύθυνοι άφησαν τη 17χρονη επί 2 ώρες σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρίες. Η μητέρα της ανηλίκης, αντιλαμβανόμενη ότι το παιδί δεν είχε φτάσει στον προορισμό του, απευθύνθηκε στην αστυνομία, η οποία έχει προχωρήσει έρευνα για την υπόθεση. Ένας 12χρονος φέρεται να δέχθηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα σε σχολικό περιβάλλον την περασμένη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα του. Ο πατέρας του μαθητή υπέβαλε μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου, οι οποίοι λίγη ώρα αργότερα, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόουν που έπεσε στην ταράτσα δεκαόροφης πολυκατοικίας στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας. Εκτός λειτουργίας θα μείνει από σήμερα και για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά με μικρή πιθανότητα βροχή το πρωί. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρήνα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα Ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 28 με 30 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Βασίλης Χιώτης.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Το τραγούδι πάει με την ψυχολογία σήμερα. Τέλος του μήνα, έπεσε ο μισθός, μπέρχεται και τριήμερο, όλε

0: Μόνος είμαι πάλι σήμερα. Είπαμε, ο Νότης ταξιδεύει στις Ευρώπες, κάνει ψηφοθυρία για το νέο κόμμα που ετοιμάζουμε για τις ευρωεκλογές. Με πήρε χθες τηλέφωνο το αεροπλάνο, Κώστα, άκου. Κώστας Πανός, στη ρύθμιση του ήχου. Ρέση μου λέει, αυτοί το πιστέψανε, μου λέει. Έρχονται μες στο αεροπλάνο και μου ζητάνε πού να υπογράψω. Δώσε και εσύ, του λέω. Πες την άποψή του, skyradio.gr, πες την άποψή του, εύκολα και γρήγορα, από το κινητό, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ρέση λέει, μήπως να το κάνουμε. Λέω, γιατί εσύ τι κατάλαβες ότι δεν θα το κάνουμε. Όταν λέμε κάτι, το λέμε. Έχουμε 3 χρόνια μπροστά να το οργανώσουμε σωστά κλπ. Αυτά. Λείπαν ότις, λοιπόν, δικαιώνει τη φήμη του, άλλωστε τριήμερο και να είναι εδώ, δεν είναι δυνατόν. Θα κάτσω εγώ να βγάλω την εκπομπή, αλλά δόξα τω Θεώ, έχω ωραία πραγματάκια να σας πω σήμερα. Αλλά θέλω να ξεκινήσω με τις πανελλαδικές. Δεν υπάρχει πιο επιτυχημένη επιλογή στην πρεμιέρα των πανελλαδικών από το ποίημα του Εμπειρίκου που επέλεξε η Επιτροπή των Εξετάσεων για να βάλει στα παιδιά να το αναλύσουν. Είναι ένα πολύ σύντομο ποίημα το οποίο με δικά μου λόγια λέει: μη φοβάται κανένας να προχωρήσει στο δρόμο που αγαπάει. Ο στίχος είναι, για την ακρίβεια, έβγα στο δρόμο και μη φοβηθείς το πάτημά σου. Αυτή είναι η ευχή μου για τα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλαδικές. Είτε περάσουν εκεί που θέλουν, είτε δεν περάσουν, να ακολουθήσουν αυτό που αγαπάνε. Ανεπηρέαστα. Γιατί τώρα τριήμερο είναι, δεν θα έχει μεγάλη κίνηση, να το ξέρετε. Γιατί οι γονείς λένε, δίνει το παιδί πανελλαδικές, πού να φύγουμε εμείς. Όχι, καθίστε από πάνω του, να το αγχώσετε όσο μπορείτε περισσότερο, ειδικά οι μανάδες. Αφήστε το παιδί ελεύθερο να διαβάσει αυτό που νομίζει να διαβάσει. Δεν ξέρω, τα πιο πετυχημένα παιδιά που έχω δει που έχουν προκόψει στη ζωή τους είναι αυτά που έκαναν αυτό που τους άρεσε. Μερικά κάνανε αυτό που τους άρεσε και αυτό θέλαν και οι γονείς τους. Κάποια άλλα κάνανε αυτό που τους άρεσε που δεν το θέλαν οι γονείς τους. Σημασία έχει να κάνεις αυτό που αγαπάς. Να ξεκινάς το πρωί να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να είσαι χαρούμενος με αυτό που πας να κάνεις. Όχι απλώς να είναι κάτι κοινωνικά αποδεκτό και σπουδαίο. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω για την ημέρα των Πανελλαδικών. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, αλλά πάνω απ' όλα να θυμούνται κάθε μέρα τον Εμπειρίκο. Έβγα στο δρόμο και μη φοβηθείς το πάτημά σου. Τώρα άκουσε και ο Τσίπρας έβγα και νόμιζε ότι μοιράζουνε παγωτά και έβαλε το σακάκι με τον παγωτατζή. Δεν το είδα χτες, παιδιά, συγγνώμη. Δεν το είδα το πλάνο. Μου έφερε ο Γιαννήρης το ηχητικό και το έπαιξα, αλλά επειδή είχα μπει στην εκπομπή, δεν είδα το πλάνο ότι έβαλε το άσπρο σακάκι να πάει στον Άριο Πάγο. Αυτό, ένα τέτοιο πράγμα, ειλικρινά σας το λέω, το φόραγε ο παππούς μου που ήταν στη Μυτιλίνη, πουλάγε φιστίκια και στραγαλάκια το χειμώνα και παγωτά το καλοκαίρι. Είχε ένα τρίκυκλο ποδήλατο, έβαζε πάνω ένα με μια κολόνα πάγο και πήγαινε στις παραλίες και πουλάγε παγωτά. Ακριβώς ένα ίδιο είχε. Εντάξει, όχι ακριβώς, θέλω να πω το ίδιο χρώμα. Πού πας ρε με το άσπρο σακάκι. Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν ξέρω τώρα, κακή επιρροή στο περιβάλλον έχουν και ντύνονται έτσι όπως ντύνονται. Όπως και ο Μπαρτζόκας. Κοίταγα τον Μπαρτζόκα που πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου. Άλλη ιστορία αυτή. Φοράει, παιδιά, δείτε τις φωτογραφίες, μπείτε στο sky.gr. Ένα blazer, μαύρο σακάκι blazer από πάνω και ένα λινό καφέ παντελόνι από κάτω. Φαρδί το παντελόνι, στενό το σακάκι. Δηλαδή, άμα πήγαινε στο μοναστηράκι εκεί που πουλάνε τα μεταχειρισμένα και αγόραζε ένα κουστούμι, καλύτερο θα έβγαινε. Και δεν το έκανε γιατί δεν έχει λεφτά, για όνομα του Θεού. Είναι το στυλ. Είναι το στυλ το... Άντε, δεν θέλω να το πω πώς το λέμε στο χωριό μου. Αυτό το στυλ. Ας είπα από τον Ολυμπιακό, πήγαν μόνο ο Γουόκαπ και ο Παπα-Νικολάου. Θα μου πεις γιατί έχει κι άλλους Έλληνες η ομάδα, αυτούς τους δύο έχει. Δεν ξέρω αν έχει και τρίτο τώρα που το έχει, Κώστα, τρίτο. Δεν πρέπει να έχει. Αυτοί οι δύο ήταν. Ας πήγαινε για κανένας ξένος, τι πειράζει. Οι άλλοι βλέπουν Μητσοτάκη και τεινάζουν το πέτα τους. Λέω, ότι τον κατέμε. Κάτσε γιατί έχουμε και τελικούς ακόμα στο πρωτάθλημα. Αλλά πήγανε εκεί, λέει, το χαιρετηθήκανε, αυτό φιληθήκανε, όλα καλά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το τρόπαιο. Αρχίζουν την άλλη εβδομάδα και η τελική στο μπάσκετ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ο Θεός να μας λυπηθεί. Ελπίζω να τελειώσει ομαλά το πράγμα. Τώρα, έχω τον Γιώργο στη γραμμή. Οπότε τα υπόλοιπα, έχω διάφορα παρασκήνια έτσι κάπως πιπεράτα να τα πω, κάπως εχμηρά να τα πω. Θα τα πούμε στη συνέχεια, αφήστε. Τώρα, σας έλεγα και χθες ότι αν είσαι δημοσκόπος και σέβεσαι τον εαυτό σου, τα νέα κόμματα τα μετράς αφότου ανακοινωθούν στην πρόθεση ψήφου και αφήνεις και κανένα δύο μέρες να περάσουν. Άρα οι καλές συμμετρήσεις ξεκινούν τώρα και θα ανακοινωθούν την άλλη εβδομάδα. Έτσι κάνει και ο δικός μας εδώ, ο Γιώργος Αράπογλου, που τον έχω στη τηλεφωνική γραμμή. Του ζήτησα να μιλήσουμε λίγο τώρα που έχει ξεκινήσει πια την κανονική μέτρηση και για τα δύο νέα κόμματα. Γεια σου Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Βασίλη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και τις ακροατριές.
0: Τώρα έχετε ξεκινήσει κανονικά να μετράτε με πρόθεση ψήφου κανονικά και για το κόμμα του Τσίπρα και για το κόμμα της Καριστιανού, σωστά?
1: Σωστά, απόλυτα. Έχουμε ξεκινήσει πλέον συμπεριλαμβάνοντας και τα δύο νέα κόμματα τα οποία έχουν επίσημα ανακοινωθεί. Έχουμε το όνομά τους με ακρίβεια εκτός από το όνομα του αρχηγού και έτσι μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε στην πρόθεση ψήφου κανονικά και νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα είναι ακόμα μεγαλύτερο τώρα γιατί ό,τι και να
0: γιατί έχουμε ακούσει πιθανότα, διάφορες θεωρίες, σενάρια ή προβλέψεις που λένε ότι αυτά τα δύο κόμματα θα ανακατέψουν κανονικά όλο τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Δηλαδή θα επηρεάσει η παρουσία τους και το κυβερνών κόμμα και σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό το βλέπεις έτσι στην πρώτη εικόνα που έχεις?
1: Αν και είναι σκόπιμο, Βασίλη, όπως σωστά ανέφερες, να μην ακούμε εκτιμήσεις και αποτυπώσεις πριν την επίσημη ανακοίνωση, αλλά από εδώ και μετά, νομίζω ναι, είναι πολύ πιθανό, είναι κάτι που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η εικόνα που είχαμε για αυτά τα κόμματα από τους έμεσους τρόπους που τα μετρούσαμε μέχρι τώρα, αλλά και ως προσωπική εκτίμηση, αν θέλεις, δύο κόμματα καινούργια, τα οποία φαίνεται να έχουν τις προϋποθέσεις, θα το δούμε βέβαια, τις δημοσκοπήσεις που από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να παρουσιάζονται. Αλλά κατ' εκτίμηση έχουν τις προϋποθέσεις για να καταγράψουν με το ξεκίνημα ένα αξιόλογο ποσοστό, υψηλότερο από τα περισσότερα κόμματα τα καταγραφόμενα μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις. Είναι σίγουρο ότι θα επιδράσουν σημαντικά στο πολιτικό σκηνικό και αυτό που θα δούμε μετά τις πρώτες αποτυπώσεις, γιατί σίγουρα η πρώτη, η δεύτερη δεν αρκεί, θα πρέπει να αφήσουμε και ένα περιθώριο χρόνου να επαναληφθούν οι μετρήσεις, θα είναι ένα σκηνικό από μέτρια έως αρκετά διαφορετικό.
0: Εμείς να πούμε ότι τη δικιά μας δημοσκόπηση θα την παρουσιάσει στο κεντρικό δελτίο του Sky την Τρίτη, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, σωστά?
1: Σωστά, την Τρίτη το απόγευμα να είμαστε καλά. Θα παρουσιάσουμε την πρώτη αποτύπωση, η οποία ξεκίνησε μετά την επίσημη ανακοίνωση και του κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Τώρα, δεν θέλω να αρχίσω να σε ψαρεύω τι βρίσκεις, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις ακόμα μέτρηση τουλάχιστον τρεις μέρες, άρα έτσι κι αλλιώς είναι πολύ νωρίς. Αλλά θέλω την αίσθηση που έχεις, αυτό που αποτυπωνόταν ως δυνητική πρόθεση ψήφου, δηλαδή είχατε κάποια ερωτήματα που λέγατε θα ψηφίζατε το κόμμα της Καριστιανού ή το κόμμα του Τσίπρα όταν γίνουν, και το ποσοστό που έλεγε ναι και μάλλον ναι ήταν ιδιαίτερο σημαντικό. Στα πρώτα δείγματα που έχεις, αυτό συμβαδίζει με αυτά που βρίσκεις στην κανονική πρόθεση ψήφου? Δηλαδή είναι σημαντικός ο κόσμος που στον ενθουσιασμό των πρώτων ημερών δείχνει να εμπιστεύεται αυτά τα δύο κόμματα?
1: Η εκτίμηση που έχουμε από περιπτώσεις του παρελθόντος, Βασίλη, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι περίπου το 80-90% όσων απαντούν σίγουρα ναι στην δυνητική ψήφο, στην πιθανότητα ψήφου, θα περάσουν και στην πρόθεση ψήφου, και ένα όχι πλειοψηφικό αλλά αξιόλογο ποσοστό, μπορεί να είναι το 20-30% από το μάλλον ναι, και αυτό θα περάσει στην πρόθεση ψήφου. Οπότε πριν να έχω επίσημα αποτελέσματα, περιμένω ότι κάπου εκεί κοντά θα είμαστε και στην αποτύπωση αυτή. Όμως έχει μεσολαβήσει ένας μήνας από την πιθανότητα ψήφου όταν τη μετρήσαμε. Ανακοινώθηκαν δύο κόμματα, ενδεχομένως η ανακοίνωση του ενός κόμματος να επέδρασε στο άλλο, Αυτό λοιπόν είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν έχει μετρηθεί και θα πρέπει να περιμένουμε τη μέτρηση. Όπως επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι υπήρχε στην πιθανότητα ψήφου μια επικάλυψη μεταξύ των δύο κομμάτων που δεν είχαμε παρουσιάσει.
0: Κάποιοι λέγανε ναι θα ψήφιζα και Καριστιανού και οι ίδιοι λέγανε ναι θα ψήφιζα και Τσίπρα. Που σημαίνει ότι ψάχνουν για κάτι νέο αλλά δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα τι είναι αυτό το νέο που θέλουν.
1: Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι να δούμε αυτό το κοινό πώς τελικά τοποθετείται στην πρόθεση ψήφου. Μοιράζεται και στα δύο κόμματα, ή περισσότερο προς το ένα κόμμα. Αυτό είναι ικανό, αν και όπως είπα δεν περιμένω σημαντική διαφοροποίηση από την πιθανότητα ψήφου. Αυτό όμως το στοιχείο είναι ικανό να δείξει μια διαφορετική εικόνα και είτε τα δύο κόμματα να τα φέρει πιο κοντά είτε να τα απομακρύνει. Το ίδιο ισχύει και για τα υπάρχοντα κόμματα, αν η παρουσία των νέων κομμάτων θα ασκήσει πίεση τα κόμματα αυτά, από κάπου θα πρέπει να βρουν τους ψηφοφόρους τα νέα κόμματα. Σίγουρα ένα μεγάλο μέρος τους βρίσκεται στην απάντηση άλλο κόμμα, που είχαμε δείξει ότι είχε φτάσει το 13%. Αυτοί είναι οι έτοιμοι ψηφοφόροι που περιμένουν τα νέα κόμματα για να δηλώσουν την πρόθεσή τους προς αυτά. Αλλά σίγουρα θα δούμε διαφοροποίησεις και στα υπόλοιπα κόμματα. Επομένως, αν και δεν περιμένω πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που αποτύπωσε η Δυνητική Ψήφος, σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον την Τρίτη το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων να δούμε τα ακριβή νούμερα.
0: Και αν καταλαβαίνω καλά από τις λεπτομερείς μετρήσεις που κάνεις, και οι δεξαμενές είναι διαφορετικές τις οποίες, δεξαμενές ψηφοφόρων εννοώ, που απευθύνεται το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της Καριστιανού. Δηλαδή, καταλαβαίνω από αυτά που έβλεπα στις προηγούμενες μετρήσεις της ΠΑΛΣ ότι ο Τσίπρας απευθύνεται περισσότερο στη δεκασαμενή των ψηφοφόρων της αριστεράς και της κέντρου αριστεράς, ενώ η κυρία Καριστιανού μάλλον πάει να κλέψει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους από την κεντροδεξιά, τη δεξιά και την ακροδεξιά. Ή κάνω λάθος?
1: Έτσι ακριβώς όπως τα περιέγραψες. Είναι και είναι από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, τουλάχιστον πριν την πρόθεση ψήφου, η κατανομή της απήχησης δύο νέων κομμάτων που περιμένουμε. Πράγματι, ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να έχει ιδιαίτερα υψηλή απήχηση στην αριστερά και στην κεντροαριστερά. Στην αριστερά θυμίζω ότι είναι και το ΚΚΕ εκεί ισχυρό. Αντίθετα, στην κεντροαριστερά σχεδόν μοιράζεται με το ΠΑΣΟΚ και με άλλα κόμματα, βέβαια σε χαμηλότερα ποστά. Και εκεί ίσως δοθεί μια σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση. Χαμηλότερα ποσοστά είχε στους υπόλοιπους χώρους. Άρα περιμένω αυτό να αποτυπωθεί και στην πρόθεση ψήφου. Να δούμε κυρίως ψηφοφόρους από την αριστερά και την κεντροαριστερά άμεσα να δηλώνουν ως πρόθεση αυτό το κόμμα. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα στην πρόθεση ψήφου αν έχει διαφοροποιηθεί αυτή η απήγηση, που δηλαδή αποτυπώνεται στο βαθμό που έδειξε η έρευνα, που έχει ενισχυθεί ή που έχει υποχωρήσει. Ακόμα υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού να συμπληρώσω ότι το υψηλότερο ποσοστό της φαίνεται να το συγκεντρώνει σε όσους δεν τοποθετούν τον εαυτό τους στον άξονα αριστερά-δεξιά, σε όσους δεν είναι πουθενά ή τίποτα από τα παραπάνω, και αμέσως μετά στο χώρο της δεξιάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, περιμένουμε με αγωνία τη μέτρηση που θα παρουσιάσεις την Τρίτη, τη δημοσκόπηση της Τρίτης. Σε ευχαριστώ πολύ έτσι για την πρώτη αυτή κουβέντα. Μάλλον θα χρειαστεί να τα πούμε αφού δούμε τη δημοσκόπηση για να την αναλύσουμε πια με συγκεκριμένα στοιχεία. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή δουλειά. Ο Γιώργος Αράπογλου, κυρίες και κύριοι, ο επικεφαλής της ΠΑΛΣ ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Τώρα να πω κάτι που ο Γιώργος δεν θα το έλεγε, γιατί όσο μετράει δεν θέλει να λέει τέτοια πράγματα, επειδή θέλει να τα δει να επιβεβαιώνονται και από τις μετρήσεις, αλλά έτσι όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία αλλά και οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν σήμερα και πιθανώς τη Δευτέρα, γιατί θα βγουν και κάποιες σήμερα, εγώ και αυτές τις θεωρώ πρόωρες, γιατί για να βγάλει σήμερα δημοσκόπηση σημαίνει ότι άρχισες να μετράς πριν τις ανακοινώσεις του Τσίπρα, πριν δηλαδή γνωρίζεις καν ότι το όνομά του λέγεται Ελλάς, που αυτό μπορεί να πυροδοτεί θετικά, μπορεί να πυροδοτεί και αρνητικά αισθήματα, και αυτό θα το μετρήσουμε όταν θα γίνει η μέτρηση. Λοιπόν, αλλά ήθελα να πω ότι η τάση γενικώς που φαίνεται ήδη είναι ότι το κόμμα Τσίπρα, τουλάχιστον σε αυτές τις πρώτες μετρήσεις, θα είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Είναι πιθανό και το κόμμα Καριστιανού να είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Αν συμβεί αυτό και το ΠΑΣΟΚ βρεθεί στην τέταρτη θέση, Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Θα αρχίσει πάλι η γκρίνια που την έχουν και εύκολη στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς να περιμένουν να δουν τι θα γίνει στο τέλος. Γιατί, επαναλαμβάνω, τα νέα κόμματα παραδοσιακά στις πρώτες μετρήσεις δείχνουν ψηλότερα από ό,τι καταλήγουν στις εκλογές. Σπανίως έχουμε δει κόμμα που ήταν χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις και ψήλωσε στις εκλογές. Συνήθως το αντίθετο συμβαίνει με τα νέα κόμματα, επαναλαμβάνω. Αλλά αυτό θα το δούμε. Και επίσης να πω, μιας και σήμερα είναι 29 Μαΐου, είχα βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα ότι στις 29 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα του ο Αντώνης Σαμαράς. 29 Μαΐου, θυμίζω, είναι η επέτειο της αλώσεως της πόλης, και πέρυσι διάβαζα τα ίδια δημοσιεύματα, πρέπει να σας πω. Παραμονές της 29ης λέγανε έρχεται το κόμμα Σαμαρά. Ούτε σήμερα ήρθε το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρω τι υλικό αν θα γίνει, αλλά θέλω να πω ότι μη τσιμπάτε τόσο εύκολα σε δημοσιεύματα που κατά κανόνα ένας γράφει από το κεφάλι του και άλλοι 10 αναπαράγουν, γιατί είναι τζάμπα στην Ελλάδα να αναπαράξεις μια είδηση μη γνωρίζοντας αν είναι αληθινή ή ψεύτικη. Θα δούμε τι θα γίνει με το κόμμα Σαμαρά. Εγώ σας έχω πει από την πρώτη στιγμή δεν το πολύ πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Πάντως αυτά τα σενάρια που λέγανε 29 Μαΐου δίνει το παρόν και ο Αντώνης Σαμαράς δεν επαληθεύονται. Δεν έχει προκύψει τίποτα τέτοιο, δεν έχω ακούσει τίποτα τέτοιο, και τα κόμματα συνήθως πριν αναγγελθούν μυρίζουν. Άρα κάτι θα γνωρίζαμε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι εφόσον είστε συνδρομητής της Nova, έχετε το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Για να μάθετε περισσότερα μπείτε στο nova.gr.
2: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Είναι απ' έξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική ίνα,
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη Σταδίου αλλά και τη Βασιλή Σοφία προ τη Βουλή. Σήμερα από τι 4 το απόγευμα ω τι 10 το βράδυ ισχύει απαγόρευση κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματο. Επίκαιρο και χωρί δυσκολίε για του μαθητέ που είχαν μελετήσει, χαρακτηρίζουν οι ειδικοί το θέμα, στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Το θέμα αφορά το δημογραφικό, τα αίτια αύξησης της μοναξιάς και την τρίτη ηλικία. Έως το τέλος του φθινοπόρου θα έχει λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, προσφέροντας προστασία σε ευάλωτους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυριακάκης, μιλώντας σε ημερίδα. Με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, συνελήφθησαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη δύο εργαζόμενοι σε κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ, μετά από καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν την 17χρονη κόρη της εντός λεωφορείου για διάστημα 2 ωρών. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό και την 46χρονη συνοδό του λεωφορείου. Σε σαφή ύφεση βρίσκεται η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση. Την αλληλεγγύη τους προς το Βουκουρέστι εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ μετά το περιστατικό με ρωσικό ντρόν που έπεσε σε ταράτσα πολυκατοικία σε ρουμανική πόλη κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 κατοίκων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές υπόρες μέχρι το μεσημέρι σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: επηρεάστηκα από το γεγονός ότι η περίφημη Ανούλα του Πασόκ δεν τη λένε Άννα. Για ακούστε.
1: Το Γιάννα πώς έγινε Άννα?
2: Μικρή με φωνάζανε Ανούλα. Μέχρι και στο γυμνάσιο, ας πούμε, εγώ διατηρούσα και τα δύο ονόματα, έτσι. Γιάννα μόνη μου και Άννα, και βαφτισμένη Ιωάννα είμαι. Γιανούλα, έτσι χαϊδευτικά με φωνάζανε. Και μου είχε μείνει το Ανούλα όσο ήμουν μικρή. Να μας ξεχωρίζουν και λίγο, γιατί είχαμε και την ξαδέρφη μου, τέλος πάντων, είχαμε αρκετές Ιωάννες. Και είχα γίνει λίγο Ανούλα. Και τότε τώρα δεν θυμάμαι αν όντως είχε γίνει κάποια συζήτηση με τον κύριο Λαλιώτη. Με φωνάζανε Ανούλα και απλά το κρατήσαμε.
0: Κατάλαβατε τώρα. Την πλησίασε ο Λαλιώτης που ήταν γάτα σε αυτό.
3: Γάτα, με πέταλα.
0: Και
3: ναι.
0: Λέει τώρα το Ιωάννα δεν ακούγεται και πολύ καλό. Έχουμε άλλους συνειρμούς. Θα το κάνουμε Άννα να τελειώνουμε.
3: Ανούλα.
0: Τσακ!
3: Ένα κοριτσάκι.
0: Το Ανούλα.
3: Την αγκαλιά του Ανδρέα.
0: 40 χρόνια περάσαμε με την Ανούλα και ανακαλύψαμε τη λένε Γιάννα. Ελπίζω το κοριτσάκι του Τσίπρα να το λένε πράγματι Ήρα. Γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα το Ήρα. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε. Και γι' αυτό ήταν πολύ γλυκό κοριτσάκι. Ναι. Αλλά ελπίζω να το λένε Ήρα, μην το λένε Περσεφόνη.
3: Η πλάκα τώρα η μεγάλη με το κορίτσι, την Ήρα δηλαδή, ναι. Είναι να ψάξουμε και το επίθετο. Μην τη λένε Δημογλίδου.
0: Λες.
3: Εκεί θα είναι η μεγάλη πλάκα.
0: Δεν ξέρω. Φίλη λέει είναι κόρη φίλου του Τσίπρα.
3: Ναι.
0: Και έτσι γίνονται αυτά συνήθως. Κι εγώ άμα ήμουν κόρη φίλου μου θα έπαιρνα να κάνω πόστερ στο νέο κόμμα δηλαδή, και εγώ έχω αρχίσει και ψάχνω τώρα τα κοράκια και τα κοριτσάκια να δω τι θα κάνω.
3: Απλά μου κάνει εντύπωση ότι καλά, εντάξει, επικοινωνία, οκ, εικόνες, παραπομπές, ό,τι θέλει ο καθένας, αλλά το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας δεν τα θυμάται αυτά, ούτε καν τον ενδιαφέρουν.
0: Πουλάνε ρε Γιάννη.
3: Πουλάει, εντάξει. Ναι.
0: Όπως και αυτό που είπε χτες. Βρήκα τον Γιάννη τον δάσκαλο και μου είπε «Δε ζω με τον Νίκη». Βρήκα την Ιωάννα την νοσηλεύτρια και μου είπε ότι δύσκολα τα φέρει η βόρτα. Αυτό το κάνει, το είχε κάνει ο Γερουλάνος στο 24, το έκανε ο Τσίπρας στο 26. Μου λένε ότι το κάναν και άλλοι παλαιότερα, αλλά πουλάνε αυτά. Λέει, ο Νότης λέει το πιο ωραίο κομμάτι της ομιλίας ήταν αυτό.
3: Ναι.
0: Χτες έλειπε
3: που έπαιζα
0: μια του Γερουλάνου, μια του Τσίπρα. Γοητεύεται εύκολα.
3: Ο Νότης καταρχήν είναι φαν του Αυτιά. Γιατί ο Αυτιάς τηλεοπτικά το έχει ξεκινήσει αυτό.
0: Ναι, ναι. Το δακρύβριχτο.
3: Αυτό το πράγμα ότι κύριε Τάδε, η Ανούλα μου είπε στον δρόμο το αυτό και το διότι.
0: Τώρα, επίσης κάτι άλλο που ανακάλυψα. Λέω διάφορες ειδήσεις σκόρπιες από αυτές που δεν ξέρουν οι
3: ακροατές. Τα ιστορικά δεν
0: σχολιάζεις.
3: Τα ιστορικά δεδομένα να τα πούμε όλα όμως. Δηλαδή, γιατί έχει ενδιαφέρον τώρα η ιστορία με την Ελλάς. Ακόμα και αυτό έχει τις παραπομπές ο Τσίπρας στις αρχές δεκαετίας του 80, έχει αναλάβει το Πασόκ. Αλλά να θυμηθούμε και πώς από τη χωροφυλακή πήγαμε στην Ελλάς.
0: Τι σχέση έχει αυτό με τον Τσίπρα τώρα?
3: Έχει σχέση με το όνομα και τις παραπομπές πίσω από το όνομα. Γιατί να σου θυμίσω ότι με το που έχει αναλάβει το Πασόκ και είναι ο Γιάννης Κουλαρίκης επικεφαλής πολιτικός προστάμενος στο σημερινό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τότε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Η πρώτη απόφαση που παίρνει είναι να κάνει ένα ενιαίο σώμα. Ναι. Παίρνει λοιπόν τη χωροφυλακή που υπήρχε τότε,
0: ναι, ναι,
3: και την αστυνομία πόλεων.
0: Και το κάνει και ελληνική αστυνομία.
3: Και το κάνει Ελλάς. Με ό,τι μπορεί αυτό να παρέπεμπε,
0: ναι,
3: στους αριστερούς σε μια άλλη εποχή και στους δεξιούς τότε της εποχής να τους,
0: ναι, ήταν
3: εκνευρίζει.
0: Πολύ έξυπνο.
3: Ότι ήτανε.
0: Ναι.
3: Αλλά βλέπεις ότι ακόμα και αυτό το χρησιμοποιεί ο Τσίπρας σήμερα.
0: Η Κανέλη ήταν ωραία. Είδες, δεν την έκοψα ρε γαμώτο. Έλεγε το πρωί στους ατέριας τους ότι ο Τσίπρας σκέφτηκε το Ελλάς όταν έγινε η φασαρία με τις φωτογραφίες της Κεσαριανής.
3: Ναι.
0: Τότε του ήρθε ότι κάτι πρέπει να κάνω να τρυπήσω μέχρι και το κουκουέ. Διότι το κουκουέ είναι που έχει γίνει έξαλλο με το.
3: Ναι, έβγαλε και ωραίο σκοτάκι, ναι, δεν ξέρω αν το είδατε. Πολύ ωραίο.
0: Όχι.
3: Και κάνει αυτές τις παραπομπές.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι, τον έχει κάνει. Και είναι και πάντα εφάνταστα τη ΚΝΕ τα σποτάκια.
0: Τώρα, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν το είχα σκεφτεί. Κάποιος μου το είπε σήμερα. Ότι η παρουσία Τσίπρα στο σκηνικό είναι αυτό με το οποίο κλειδώνει το γεγονός ότι δεν θα γίνει debate ούτε στις εκλογές τις επόμενες. Έτσι κι αλλιώς ο Μητσοτάκης δεν το γουστάρει το debate. Κανένας πρωθυπουργός δεν το γουστάρει.
3: Ναι.
0: Πάντα η αντιπολίτευση ζητάει debate και αυτός που είναι πρώτος σου λέει άσε τώρα μην γίνει κανένα τύχημα, πρώτος είμαι, τι θα κερδίσω παραπάνω. Αλλά πραγματικά δεν μπορεί να γίνει debate με έναν πολιτικό αρχηγό που στις δημοσκοπήσεις θα πρωταγωνιστεί να μην μπορεί να λάβει μέρος γιατί δεν έχει εκλεγεί στο κοινοβούλιο.
3: Ναι.
0: Με ποια διαδικασία θα γίνει η επιλογή, αν πεις να βάλεις όλους.
3: Εντάξει, άμα θέλανε θα το κάναν τώρα. Αλλά εγώ συμφωνώ με αυτό που λες, ότι δεν θα θέλει να το κάνει.
0: Αυτό λέω, ότι θα βρει πρόσχημα η Νέα Δημοκρατία ότι ο Τσίπρας δεν είναι εκλεγμένος.
3: Η Καριστιανού δεν είναι επίσης.
0: Άρα, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Debate, ξεχάστε το. Είχαμε κι εμείς μια ελπίδα στην προεκλογική περίοδο να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Πάει κι αυτό. Εντελώς άχαρη.
3: Επειδή πεις δημοσκοπήσεις, έχει ενδιαφέρον η περίοδος που διανύουμε και το Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος Αράπογλου μετράει.
0: Τον έβγαλα.
3: Τον έβγαλε.
0: Τον έβγαλε.
3: Τα είπε.
0: Μα έδωσε έτσι 2-3 μέρε.
3: Σου έδωσε ένα περίγραμμα. Α, εντάξει, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτά που τα οποία έχει βρει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
3: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, ξέρεις τώρα, δεν μπορούμε να τα προαναγγείλουμε και όλα.
3: Όχι,
0: να κάψουμε και τη δημοσκόπηση.
3: Εντάξει, είναι, και λίγο, είναι πρόημα βέβαια, αλλά δείχνουν κάτι.
0: Αλλά μα έδωσε 2-3 αυτά ότι η δημοσκόπηση της Τρίτης δεν θα μοιάζει με καμιά άλλη δημοσκόπηση των τελευταίων ετών.
3: Ναι.
0: Δηλαδή αυτοί οι δύο παίχτες οι καινούργοι επηρεάζουν κατά πολύ το πολιτικό σκηνικό, ουσιαστικά το αναδιατάσσουν.
3: Εντάξει, για τον Τσίπρα ας πούμε, επειδή μου το περιμένεις, γιατί είναι κάτι καινούργιο, έχει ανακοινωθεί, είναι πολύ φρέσκο, πολύ νοπό, τώρα αρχίζει και βγάζει και τα νέα πρόσωπα, δηλαδή και εμείς στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς αύριο θα έχουμε ένα από τα πρόσωπα τα καινούργια, τα οποία θέλει να, να προβάλλει.
0: Ναι, αλλά τα μισά του έχουν εξουδετεριωθήρηση. Αυτός
3: τώρα
0: ο Νιφούδης τον έχουν σκίσει. Δεν
3: τώρα
0: ξέρω εγώ τον άνθρωπο.
3: Νιφούδη, τώρα, γιατί ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος μωρέ που ήταν κάπου αλλού, έχει μεταπηδήσει
0: σε
3: 2-3 κόμματα.
0: Αλλά όπως λέμε για τον Άδωνη ότι παλιά έβριζε το Μητσοτάκη και παίζουν συνέχεια τα βιντεάκια του, έτσι θα το λέμε και για τον Νιφούδη.
3: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο ο Νιφούδης. Μία άλλη εκπρόσωπος του, γιατί ανακοίνωσε και 5-6, δεν του φτάνει μία. Γι' αυτό βάζουμε μία, για να ψάχνουν μία. Άμα βάζεις 5, θα ψάξουν και τους 5. Μία άλλη διάβασα ότι ήταν αναπληρωτής τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ μέχρι τον περασμένο μήνα.
3: Ναι, όντως ισχύει.
0: Ισχύει.
3: Ισχύει.
0: Κάτσε ρε εσύ.
3: Καλά, έχουμε και άρχισε.
0: Δηλαδή από όλο το κόμμα, όλους τους.
3: Βασίλη, άρχισαν οι μεταγραφές, ησύχασε δηλαδή.
0: Μα αυτή η κοπέλα, προφανώς και αυτή, άμα την ψάξουν ως αναπληρωτή τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, θα βρούνε ότι θα έχει πει κάτι για τον Τσίπρα.
3: Δεν
0: μπορεί
3: πει
0: να μην έχει πει.
3: Καλά, χαίρομαι.
0: Βάλε και κανέναν που λέγε πάντα Ζήτο.
3: Στον Τσίπρα.
0: Ναι.
3: Αυτοί που λέγανε Ζήτο στον Τσίπρα είναι οι πρώτοι που τον στείλανε στο πύρτο εξώτερο.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εμένα αυτά όλα μου φαντάζουν λίγο περίεργα.
3: Όλη η ιστορία. Για μένα το παλαβό του πράγματος είναι ότι ο Τσίπρας είναι αρχηγός ένα κόμμα. Κάποια στιγμή γίνεται ότι γίνεται και θέλει να φύγει. Βάζει το Κασελάκι. Γίνεται ότι γίνεται με τον Κασελάκη. Φεύγει ο Τσίπρας. Αρχίζουν και σφάζονται μεταξύ τους. Ο Τσίπρας φεύγει γιατί θέλει να κάνει το rebranding, να απογαλακτωθεί από όλη αυτή την ιστορία. Και ξαφνικά όλοι αυτοί τους οποίους δεν ήθελε, τον κυνηγάνε από πίσω. Να πάνε μαζί του.
0: Αυτό,
3: αυτό δεν είναι τρελό.
0: Εγώ είμαι περίεργος τι θα γίνει με τον
3: Φαραντούρη. Και να τους λέει, διαφύστε με, δεν θέλω. Μην
0: με τον Φαραντούρη. Μην γυρίσεις στον Τσίπρα. Βιάστηκε να πάει στο Πασόκ. Άμα το δει τέταρτο, πέμπτο, σου λέω: α, εδώ βγαίνουμε. Ούτε βουλευτές, ούτε ευρωβουλευτές. Κάτσε να πάω με τον άλλον.
3: Καλά, κάτι θα έχει δειλάρει ο Φαραντούρης. Δεν έχω για χαζό.
0: Ναι, αλλά τι να δειλάρεις. Άμα αρχίσει και φλερτάρει με τα μονοψήφια του Πασόκ, θα πηδάνε από τα παράθυρα.
3: Εντάξει, γιατί είναι το επικρατεία.
0: Σε όλα τα κόμματα γίνεται αυτό. Ποιο επικρατεία, εσύ δεν βγάζει έδρα στο επικρατεία με μονοψήφιο.
3: Ναι. Α, είσαι τόσο μονοψήφιο.
0: Έτσι δείχνει. Τώρα τι να σου πω. Σου είπα, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος.
3: Είναι νωρίς, εγώ πιστεύω.
0: Και δεν βλέπω και καμιά άμυνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι όλα τα κόμματα έβγαλαν ήδη τις άμυνές τους απέναντι στα δύο νεοκόμματα. Στο ΠΑΣΟΚ δεν καταλαβαίνω τι κάνουν. Ποια ήταν η άμυνά τους.
3: Όλοι αυτοί τους οποίους δεν ήθελε, τον κυνηγάνε από πίσω. Να πάνε μαζί του.
0: Αυτό,
3: αυτό δεν είναι τρελό.
0: Εγώ είμαι περίεργος τι θα γίνει με τον
3: Φαραντούρη. Και να τους λέει, διαφύστε με, δεν θέλω.
0: Με τον Φαραντούρη. Μην γυρίσεις στον Τσίπρα. Βιάστηκε να πάει στο Πασόκ. Άμα το δει τέταρτο, πέμπτο, σου λέω: α, εδώ βγαίνουμε. Ούτε βουλευτές, ούτε ευρωβουλευτές. Κάτσε να πάω με τον άλλον.
3: Καλά, κάτι θα έχει δειλάρει ο Φαραντούρης. Δεν έχω για χαζό.
0: Ναι, αλλά τι να δειλάρεις. Άμα αρχίσει και φλερτάρει με τα μονοψήφια του Πασόκ, θα πηδάνε από τα παράθυρα.
3: Εντάξει, γιατί είναι το επικρατεία.
0: Σε όλα τα κόμματα γίνεται αυτό. Ποιο επικρατεία, εσύ δεν βγάζει έδρα στο επικρατεία με μονοψήφιο.
3: Ναι. Ας είλες τόσο μονοψήφιο.
0: Έτσι δείχνει. Τώρα τι να σου πω. Σου είπα, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος.
3: Είναι νωρίς, εγώ πιστεύω.
0: Και δεν βλέπω και καμιά άμυνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι όλα τα κόμματα έβγαλαν ήδη τις άμυνές τους απέναντι στα δύο νέα κόμματα. Στο Πασόκ δεν καταλαβαίνω τι κάνουν. Ποια ήταν η άμυνα.

0: Εσύ δεν βγάζεις έδρα στο επικρατείας με μονοψήφιο.
1: Ναι. Ας είλες τόσο μονοψήφιο.
0: Έτσι δείχνει τώρα, τι να σου πω. Σου είπα, δεν ξέρω τι θα γίνει στο
1: τέλος. Εγώ πιστεύω.
0: Εντάξει, και δεν βλέπω και καμιά άμυνα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι όλα τα κόμματα έβγαλαν ήδη τις άμυνές τους απέναντι στα δύο νεοκόμματα. Στο Πασόκ δεν καταλαβαίνω τι κάνουν. Ποια ήταν η άμυνά τους. Τι έχουν πει για τον Τσίπρα και την Καρεστιανού.
1: Εντάξει, βγάλανε τώρα και τα βάλανε με τις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι υπήρχε ένα ζήτημα με δύο δημοσκοπήσεις που είδαμε.
0: Ναι, το είχα πει και εγώ ότι υπάρχει.
1: Τώρα,
0: αλλά θα έρθουν και οι άλλοι.
1: Το 8 διαφορέ και το άλλο 0,5. Εντάξει,
0: αυτό
1: είναι
0: σου
1: λίγο
0: λέω
1: εσύ
0: ότι υπάρχει σύγχυση. Βγάλαν μια ανακοίνωση για δύο δημοσκοπήσεις που βγήκαν από δύο εταιρείες που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Την άλλη εβδομάδα που θα βγουν οι άλλες που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρό και θα λένε τα ίδια πράγματα.
1: Κάτσε να δούμε τι θα λένε, μην βιάζεσαι.
0: Καλά τώρα. Εσύ δίνεις καμιά περίπτωση ότι το Πασόκ να παραμείνει δεύτερο κόμμα όταν αφού έχουν μπει αυτοί οι δύο νέο παίχτες? Εγώ δεν δίνω καμία.
1: Εγώ πρώτα θέλω να αποκλείσω ένα άλλο σενάριο πριν φτάσουμε εκεί. Επειδή τα ακούω δεξιά και αριστερά ότι θα βγουν, θα αμφισβητήσουν τον Ανδρουλάκη, θα βάλουν θέμα ηγεσίας.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Εγώ προσωπικά τέτοιο πράγμα δεν βλέπω.
0: Όχι, ούτε εγώ ξέρω.
1: Μέχρι τις εκλογές.
0: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι το Πασόκ δεν θα είναι δεύτερο κόμμα από την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Στις δημοσκοπήσεις πάντα.
1: Καλά, αξιωματική αντιπολίτευση έτσι άλλως δεν ήταν. Εκλογικά ήρθε στην πορεία και έγινε.
0: Έγινε πάντα.
1: Κοινοβουλευτικά.
0: Ναι. Και ήταν μέχρι τώρα δεύτερο στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι ψυχολογία είναι. Να είσαι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις και να τσακώνεσαι με τον πρώτο, από το να είσαι τρίτο-τέταρτος και να τσακώνεσαι με τους από κάτω.
1: Ναι, επειδή έχουμε
0: πάει. Άμα είσαι τρίτο-τέταρτος, ο πρώτος δεν σου δίνει πια σημασία. Με βλέπεις που του δίνει μέχρι τώρα.
1: Ναι, εσύ στην κυβέρνηση Ελλάς ΕΔΕΣ βλέπεις.
0: Ο ΕΔΕΣ ποιος είναι?
1: Ο Καμένος.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι, λες.
0: Τώρα. Δεν νομίζω. Ποιος Καμένος, γιατί θα κάνει κόμμα και ο Καμένος.
1: Ξέρω εγώ, προχθές δεν έβγαλε ότι ετοιμάζει την ΕΔΕΣ.
0: Καλά.
1: Απέναντι στον Ελλάς.
0: Έλεγε σε αυτόν που τον δούλευε στην Κρήτη, αν θυμάσαι, πριν από ένα χρόνο, τον Νοέμβριο ερχόμαστε. Και ο άλλος το είχε δέσει ψηλό μαντίλι. Θέλει να πάρει και τον Δεσπότη να έρθουν στην Αθήνα να φάνε με τον Καμένο που θα ξανακάνει κόμμα. Πέρασε ο Νοέμβριος, πέρασε το 25, μπήκε ο άλλος χρόνος, ακόμα το κόμμα το έχουμε δει.
1: Εντάξει, μωρή, είπανε μια κουβέντα παραπάνω στο τηλέφωνο.
0: Κάτσε, για τον Καμένο, έχω να σου πω κάτι άλλο πιο εντυπωσιακό. Αλλά να βάλω πρώτα τις διαφημίσεις, να έχουμε χρόνο να το πούμε, γιατί είναι αρκετά κακό αυτό που θα πω. Και δεν ακουμπάει μόνο τον Καμένο, ακουμπάει και την κυβέρνηση. Περίμενε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω ότι η Nova σας φέρνει το Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες δηλαδή έως 300 Mbps, και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπείτε στο nova.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού.

0: τον είπε και πέ την ιστορία, ξέρετε ότι την ξέρω καλά. Από την πρώτη στιγμή έλεγα και τσακωνόμουν με τον Νότη ότι όλα αυτά είναι διονγκωμένα και στο τέλος δεν θα γίνει τίποτα, διότι αυτά που κάνανε οι βουλευτές είναι αυτά που κάνουν όλοι οι βουλευτές και συνεχίζουν να κάνουν ακόμα και σήμερα σε όλα τα υπουργεία, και ότι η ζημιά θα είναι μικρή. Τώρα ήρθε η κυρία Τυχεροπούλου και το έβγαλε στο πόρισμά της. Τι να κάτσω να λέω. Όταν τα έλεγα, λέγατε, στέλνατε μηνύματα, αυτά τα λένε οι δεξιοί, ρε Χιώτη, και τα λες και εσύ. Λοιπόν, αφήστε με ήσυχο με τον ΟΠΚΠ. Άμα θέλετε να τρώτε σανό και το 2026, φάτε άφοβα. Δεν με αφορά το θέμα. Τίποτα δεν θα γίνει με τον ΟΠΚΠ. Ήταν μια ιστορία η οποία διωγγώθηκε...
1: Σε πολιτικό επίπεδο, λες εσύ, ναι, για τα πολιτικά πρόσωπα.
0: Και στα κανονικά, γιατί θα πάρουν πίσω τα λεφτά που λένε ότι θα πάρουν.
1: Κάτσε, τότε, συγγνώμη, άμα
0: θα πάρω πίσω τα λεφτά.
1: Επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο με την Νοβάρτης, όπου η Νοβάρτης, το πραγματικό θέμα της Νοβάρτης ήταν τι γινόταν με τα εργαστήρια, τους γιατρούς κτλ. Αυτή ήταν αυτή η ιστορία.
0: Ναι, ναι. Δεν έγινε τίποτα.
1: Ναι, ούτε, αλλά τώρα όμως εδώ δείχνει να γίνεται κάτι.
0: Τι να γίνει.
1: Στην καρδιά του προβλήματος.
0: Οι μόνοι που δώσαν πίσω τα λεφτά είναι αυτοί που εκκρεμούν δικαστήρια σε βάρος τους και με το φόβο μη φάνε καμιά άγρια καμπάνα και τους δεσμευτούν τίποτα λογαριασμοί, επιστρέφουν αυτά που εισέπραξαν, γνωρίζοντας ότι τα εισέπραξαν παρανόμως. Μόνο αυτοί έχουν δώσει λεφτά πίσω.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι δεν έχουν δώσει και ούτε πρόκειται να εισπραχθούν. Θυμήσου το. Γιατί δεν μας δίνει μια λίστα η κυβέρνηση πόσα έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα. Άσε με από εκεί κάτω με τον ΟΠΚΠ.
1: Τι, θα, χάρισμα είναι αυτά δηλαδή. Τα
0: ναι,
1: χαρίσουμε.
0: Βέβαια. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Πρώτη φορά είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως θυμάσαι τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα.
1: Τώρα...
0: Μήπως θυμάσαι τις επιδοτήσεις του ΠΑΣΟΚ. Τα 500 χιλιάρικα του Χατζηγάκη στη Νέα Δημοκρατία, για να μην νοημιστεί, λέω μόνο για το ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ίδια γίνονται, ρε εσύ. Ρε Σιγιάννη, άσε με εδώ.
1: Καλά, τώρα επειδή γινόταν κάποια στιγμή, πρέπει να πούμε ότι αυτός είναι ο κανόνας και τελείωσε.
0: Αυτός είναι, τι να κάνουμε.
1: Δηλαδή τα άλλα αυτός κράτη, συγγνώμη, για την Νοβάρτης παράδειγμα.
0: Ποια
1: γιατί...
0: άλλα κράτη, ρε.
1: Άλλος,
0: όλα
1: υπόλοιπο.
0: Κλέβανε στον ΟΠΚΠ. Την πρώτη μέρα του ΟΠΚΠ είχα βγάλει μία λίστα πόσες χώρες κατηγορούνται για διασπάθηση κοινοτικού χρήματος μέσω των τοπικών ΟΠΚΠ.
1: Ναι.
0: Η πρώτη ήταν η Μάλτα. Άκουσες τίποτα για τη Μάλτα? Η Ιταλία. Διώκεται
1: έχει
0: για
1: Μάλτα
0: πολύ...
1: χωράφια.
0: Όχι, μα αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Τα δηλώναν οι κριτικοί στη Μάλτα.
0: Τα δηλώναν σε άλλες χώρες.
1: Θες
0: να σου δώσω τη λίστα? Θα τρίβεις τα μάτια σου. Οι Ιταλοί κατηγορούνται ότι φάγανε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά κατηγορούνται. Λοιπόν, άσε με από εκεί κάτω. Να πούμε τίποτα πιο σοβαρό.
1: Ναι, με χαρά, εννοείται. Τι...
0: Ποια ήταν, γιατί θυμάσαι τον Πάνο Καμένο περισσότερο απ' όλα, όσο ήταν υπουργός? Γιατί εγώ για ένα το θυμάμαι. Που έκανε βόλτες με τα ελικόπτερα.
1: Α, γι' αυτό.
0: Το θυμάσαι.
1: Που το οδηγούσε ο ίδιος, εννοείς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε βρει το νέο Πάνο Καμένο τις τελευταίες μέρες.
1: Άντε πάλι.
0: Ποιος είναι αυτός, ξέρεις, που κάνει βόλτες με τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα συνέχεια, ξέρεις?
1: Όχι, ποιος. Έχει, υπάρχει πρόσωπο πολιτικό.
0: Πολιτικό, ναι. Ελληνικό, όχι.
1: Α.
0: Η Κίμπερλι. Κάτσε να σου πω.
1: Τι σου φταίει η Κίμπερλι τώρα?
0: Κάτσε, δηλαδή. κάτσε Γιάννη, άστα τι σου φταίει, κύριε. Είδα χτες μια ανάρτησή της να ποζάρει χαροπή πίσω από ένα σούπερ πούμα, ειδικά διασκευασμένο για να μεταφέρει ασθενείς.
1: Στην Αλεξανδρούπολη λες που είχε πάει?
0: Όχι, άλλο. Δεν ήταν στην Αλεξανδρούπολη. Α. Θα στα πω όλα, ναι. Περίμενε. Δεν ξέρω, για να ποζάρει η κυρία Κίμπερλι πίσω από το ελικόπτερο σημαίνει ότι μετά μπήκε στο ελικόπτερο και κάπου πήγε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Με παίρνει φίλος μου από τη Μύκονο και μου λέει, ρε εσύ, είναι εδώ η Κίμπερλι. Εντάξει, ρε, σου λέω, στη Μύκονο ήρθε να μην δει και τη Μύκονο η πρέσβης.
1: Την κάλεσε, παιδί μου, μόνο γιου. Πια μην δημιουργείς εντυπώσεις τώρα.
0: Περίμενε, βιάζεσαι.
1: Ήταν το Emily in Paris εκεί.
0: Μόνο που όταν πήγε στο αεροδρόμιο, βλέπει ένα στρατιωτικό αεροσκάφος, ένα C-27, να παρκάρει στο αεροδρόμιο και να επιβιβάζεται η Κίμπερλι, που από ό,τι έμαθα μετά, την πήγε για την περιοδία στην Αλεξανδρούπολη.
1: Ωραία.
0: Πριν από τρεις μέρες η κυρία Κίμπερλι πήγε στη βάση της Σούδας. Πάλι της δώσαν στρατιωτικό αεροσκάφος.
1: Δικό μας είναι αυτό?
0: Δικό μας.
1: Α.
0: Και ρωτώ, από πότε οι πρέσβοι στην Ελλάδα κυκλοφορούν με στρατιωτικά αεροσκάφη?
1: Μήπως είναι αμερικάνικα?
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι, λες.
0: Έχουμε εμείς σούπερ πούμα αμερικάνικα για ιατρική βοήθεια και σε 27. Νομίζω οι Αμερικάνοι έχουν πιο προηγμένες Ντακώτες από σε 27.
1: Ναι. Για λόγους ασφαλείας, φαντάζομαι, θα τις το δώσαν.
0: Γιατί ρε Γιάννη, για λόγους ασφαλείας? Έχει πολιτικό αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολη, θα μπει στην Τζιπάρα με τη συνοδεία να πάει στην αυτή. Τρελαίνομαι ρε εσύ. Τρελαίνομαι όταν συμπεριφέρεται μια χώρα σαν να είμαστε ηθαγενείς. Ήρθε ο επισκέπτης με τα καθρεφτάκια και τις χάντρες και πρέπει να τον προσκυνάμε. Γιατί να ταξιδεύει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με στρατιωτικό αεροσκάφος, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ο Γάλλος πρέσβης, του δίνουμε και αυτόν τον αεροπλάνο.
1: Μοιράζ 2000.
0: Θα έρθει και ο Κινέζος να πει: όπα παιδιά, είμαι κι εγώ εδώ. Έχω να πάω. Και πρόσεξε, από τη Μύκονο την πήρε. Μπες από τη Μύκονο.
1: Αυτά όλα έχει ρωτήσει κανένας. Από το Υπουργείο λέει κανείς κάτι γι' αυτό?
0: Σιγά μην μπει, ρε Γιάννη.
1: Όχι,
0: σιγά μην μπει. Τι να πει. Έλα τώρα, ρε Βασίλη, τι είναι αυτά που κάνεις? Θα με πάρουν κανένα τηλέφωνο και θα μου πούν: μα έλα τώρα, τι είναι αυτά που λες τώρα? Είναι οι πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί ο προηγούμενος ήταν το ίδιο. Ήρθε η Κίμπερλι εδώ και πρέπει. Άντε, ναι, να μην πω τι να κάνω.
1: Ο προηγούμενος δεν πήγαινε σε άλλα μέρη καταρχήν.
0: Γιάννη, κατάλαβες τι θέλω να πω.
1: Ναι,
0: και πες μου αν έχω άδικο. Αν έχω άδικο. Και εγώ στην αρχή είπα, ρε παιδί μου, κάτι θα τύχε, της δώσανε ένα αεροπλάνο, την πάει στη Σούδα. Εντάξει, οκ. Αλλά μετά είδα από τη Μύκονο. Δεν έβρισκε από τη Μύκονο να έρθει στην Αθήνα για να πάει μετά στην Αλεξανδρούπολη.
1: Τον Καμένο πώς τον έμπλεξε σε αυτήν την ιστορία? Δεν το κατάλαβα.
0: Γιατί μου θύμισε τον Καμένο που έπαιρνε το αεροπλάνο όποτε να ήταν, το ελικόπτερο.
1: Καλά, υπουργός άμυνας ήταν, δεν θα το έπαιρνε.
0: Έπαιρνε το ελικόπτερο από τη Βάρη για να πάει στον Καρέα.
1: Δηλαδή, έχεις πάει εσύ το πρωί να ανέβεις στην Καρέα με τα μάξι?
0: Έχω πάει. Έχει κάτι στενά που γλιτώνεις κίνηση μου.
1: Όσο και να γλιτώνεις, μια μισή ώρα θα τη φας.
0: Ναι, ρε, γιατί ο Καμένος οδηγούσε μόνος του και πιανόταν το πόδι του στο σταμάτα ξεκίνημα.
1: Ωραία, τι είναι αυτός, τι έχει πάθει σήμερα?
0: Δεν μπορώ, ρε.
1: Τι δίνει άνθρωπο να προκόβει, δηλαδή?
0: Δεν μπορώ να βλέπω να συμπεριφερόμαστε ως ηθαγενείς. Λέει ο φύλαρχος, παιδιά, έχουμε επισκέπτη, ξεκινήστε να χορεύετε το χορό της κοιλιάς, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να φάει.
1: Ο Αργυρός ήταν στο ελικόπτερο.
0: Δεν ξέρω ποιος ήταν. Δύο πράγματα είδα. Την Ντακώτα που κατέβηκε στη Μύκονο και την Κίπερλι που έχει αρχίσει και μαθαίνει ελληνικά. Το είδες αυτό, το
1: ναι,
0: βιντεάκι
1: ναι.
0: που λέει τον προϊστάμενο της φρουράς της Μαλάκα. Έμαθε το Μαλάκα, το κοπανάει όπου να είναι. Θα το πει και σε κανέναν επίσημο. Δεν τις έχουν εξηγήσει για την ευρυσιά το Μαλάκα. Δεν είναι χαριτωμένο. Αυτά. Καλό τριήμερο να έχετε. Να περάσετε καλά. Σας φτιάξαμε το κέφι όσο μπορούσαμε με τον Γιάννη.
1: Άρε Νότι, τι χάνεις.
0: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γιαννίρη που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι που είχε την μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
2: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
1: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
0: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
1: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
0: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
1: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
0: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Φρικτορία Data Center Services.
0: Τηλέφωνο 2421 100 659.
2: www.frictoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 29 Μαΐου. Φάγαμε την εβδομάδα, φάγαμε και το Μάιο. Ακούτε Sky 100,3 και είμαστε στο κεντρικό μαγκαζίνο. Ειδήσεις σε τίτλους πρώτα και έχουμε την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με τους μαθητές να γράφουν έκθεση. Θέμα η μοναξιά και οι ανθρώπινες σχέσεις. Ως συνήθως έχουμε τους υποψήφιους που βγαίνουν με χαμόγελο.
1: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο που το οποίο ήλπιζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά.
2: Αντικειμενικά ήταν ένα θέμα πολύ επίκαιρο με τη σημερινή εποχή και πιστεύω ότι έχω γράψει καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Και κάποιους που δεν φαίνονταν και τόσο αγχωμένοι, πώς να το πω.
3: Ήταν σχετικά εύκολα, δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
4: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα?
3: Κάτι για τις ηλικίες, πώς συμπεριφορά της ηλικίας μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων.
5: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήρθα εδώ. Και αυτό τώρα ότι
4: άρα
5: είναι...
4: μετά για στοχεύει σε κάποια σχολή ή κάτι.
5: Θα δείξεις τώρα δουλειά, πάω.
0: Το πιο ωραίο είναι η ερώτηση του δημοσιογράφου. Εγώ δεν ήρθα εδώ για σοβαρά και η δημοσιογράφος το ρωτάει πού στοχεύεις. Με την ακρίβεια τώρα να πιέζει αφόρητα και να δοκιμάζει τις αντοχές μας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος σήμερα προανήγγειλε πρωτοβουλία για μείωση στις τιμές των τροφίμων. Το ενεργειακό εκτόξευσε τις τιμές, λέει η αγορά, όλο και περισσότερο συγκρατημένοι καταναλωτές.
6: Εδώ τα κεράσια είναι γύρω στα 5,80. Σας είπα, εξαρτάται και την προέλευση, εξαρτάται. Ναι, οι άνθρωποι βέβαια μας λένε ότι εδώ η κίνηση είναι αυξημένη, ο κόσμος δηλαδή παίρνει πράγματα, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, λίγο πιο συγκρατημένα.
7: Με άλλα λόγια, είναι γεγονός ότι ο πληθωρισμός τροφίμων έχει διαβρώσει ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων του εισοδήματος την περίοδο αυτή.
8: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί αυτό, αν υπάρχει καλή διάθεση, και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει, μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος.
0: Λεπτομέρειες εντός ολίγου για όσα είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, και μας ενημέρωσε η αστυνομία ότι συνελήφθησαν κάποια αλλοδαπή στην Μύκονο επειδή πολλούσαν μαϊμούδες, παπούτσια, τσάντες, ρούχα κτλ. Και γεννάται αφορμήτως η απορία.
9: Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πείθονταν από το Σενεγαλέζο που κουβαλούσε τις τσάντες της Κούτσι και της Πράντα στην παραλία ή που τις είχε κάτω στο δρόμο πάνω σε ένα σεντόνι και πείθονταν ότι ήταν αληθινά, τι να πω.
0: Ίσως εις γνώση του. Η Πέρσα Μπόλια σήμερα έχει την αρχισυνταξία, η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Κώστας Πανούς βεβαίως ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και Δημήτρης Κολιομιχάλης εδώ στο καθήκον. Γεια σου Δημήτρη.
10: Καλό σας μεσημέρι Σπύρο κυρίες και κύριοι, και Παρασκευή και τριήμερο για αρκετούς εξημών.
0: Βέβαια.
10: Η πρώτη φουρνιά έφυγε το πρωί με τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά και τώρα η δεύτερη φουρνιά έχει αρχίσει να φεύγει, γιατί το λέω έτσι διστακτικά, γιατί δεν έχουμε πολύ πιο αυξημένη κίνηση από τις υπόλοιπες Παρασκευές. Είναι πιο δύσκολα, αλλά όχι πολύ. Περίμενα κάτι της παραπάνω, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Όσοι λοιπόν είναι να βγουν έξω, προς τα έξω, μέσω της Αθηνών Κορίνθου, βρίσκουν σχετικά μικρό μποτιλιάρισμα, όσο και τις άλλες Παρασκευές, από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι πριν φτάσουν στη λίμνη Κουμουνδούρ, μέχρι το ύψος της Σχιστού. Η Σχιστού όμως έχει 2,5 χιλιόμετρα αναμονής λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων που ταλαιπώρησαν εκεί τους οδηγούς. 2,5 χιλιόμετρα, επαναλαμβάνω, η λεωφόρος Σχιστού προς Καρμαγκά. Είναι σαφώς προτιμητέο μέσω της Ιεράς Οδού ή της Μικρής Σχιστού να φτάσουν στο Δαφνί οι οδηγοί και να βγουν προς τα έξω παρά να πιάσουν τη λεωφόρο Σχιστού. Πάμε και στην έτερη εθνική, τη λεωφόρο Κηφισού. Η λεωφόρος Κηφισού από τη Λαχαναγορά του Ρέντι ταλαιπωρεί τους οδηγούς προς και μέχρι να φτάσουν στη Νέα Χαλκιδόνα. Αυτό το κομμάτι που περιμένουμε απλά είναι πιο δύσκολο, λίγο πιο σφιχτό δηλαδή το μποτιλιάρισμα. Έχουμε κίνηση και στην παραλιακή προς το λιμάνι του Πειραιά, από το ύψος του Σκάι και του Νέου Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά, και έχουμε λίγη κίνηση και στο κέντρο, στη Μάρνη, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Εμείς θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι από μία είδηση. Δεν θα τη δείτε ίσως να προβάλλει στις πρώτες θέσεις των δελτίων, είτε στο σελίδες είτε σε τηλεοράσεις. Εγώ το θεωρώ μείζον αφορά την αντιμετώπιση ενός ατόμου με αναπηρία και μάλιστα ενός νέου κοριτσιού μόλις 17 ετών. Και γι' αυτό θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι είναι μια υπόθεση η οποία μας προβληματίζει και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς είναι δυνατόν να έχει σημειωθεί κάτι τέτοιο. Αυτά τα οποία γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή αναφέρουν ότι στις 4 το βράδυ μια 52χρονη μητέρα κατέθεσε έγκληση στην αστυνομία σε βάρος των υπευθύνων ενός κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ανηλίκων και πιο συγκεκριμένα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα με την καταγγελία αυτή, η κόρη της 17 χρονών με βαριά νοητική υστέρηση αγνοείτο. Και πραγματικά χρειάστηκε να περάσουν αρκετές ώρες μέχρι να εντοπιστεί αυτό το οποίο έγινε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες πληροφορίες από την πλευρά της αστυνομίας. Τα άτομα, οι τρόφιμοι του συγκεκριμένου ΚΖΑΠ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης έπρεπε να πάνε σε ένα χώρο πάρκινγκ και να μετεπιβιβαστούν σε ένα μεγαλύτερο όχημα μαζί με παιδιά μιας άλλης δομής για να διανεμιστούν στη συνέχεια στα σπίτια τους. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι αυτής της διαδικασίας ξέχασαν, λησμόνησαν, άφησαν μέσα στο πρώτο όχημα τη 17χρονη. Με αποτέλεσμα να πάρουν όλα τα υπόλοιπα παιδιά στο δεύτερο όχημα και να συνεχίσουν κανονικά τα δρομολόγια τους. Αυτό βέβαια προκάλεσε μια κατάσταση πανικού όπως αντιλαμβανόμαστε, καθώς η μητέρα περίμενε το παιδί έξω από το σπίτι και ήρθε το λεωφορείο χωρίς αυτό, με αποτέλεσμα να κινηθεί γη και ουρανός από εκείνη τη στιγμή για να διαπιστωθεί ότι το παιδί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο στο χώρο του πάρκινγκ. Μετά την έγκληση αυτή είχαμε την σύλληψη του 58χρονου οδηγού του οχήματος και της 46χρονης συνοδού. Οι δύο συλληφθέντες πριν από λίγο έχουν προσαχθεί εδώ στην εισαγγελία της Θεσσαλονίκης με τις κατηγορίες της παραμέλησης ανηλίκου. Πριν από λίγα λεπτά, γιατί και εγώ βρίσκομαι εδώ στο δικαστικό μέγαρο, πριν από λίγα λεπτά πέρασαν την πόρτα του εισαγγελέα. Θα δούμε ποια θα είναι η, από εκεί και πέρα η μεταχείριση.
0: Η ποινική τους μεταχείριση. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Αρχίσαμε με αυτό γιατί είναι ελάχιστα τα βήματα, θεωρώ, που έχουμε κάνει όλοι μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους άνθρωποι με αναπηρία. Από τα ανύπαρτα πεζοδρόμια και τις τεράστιες ευθύνες της πολιτείας και των Δήμων μέχρι τις ελλείψεις υποδομών πρόσβασης, ακόμη και νοοτροπίες, γιατί αφορά αυτό που ακούσατε, αφορά νοοτροπίες, όπως φάνηκε στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Μεγάλες διαστάσεις προσλαμβάνει τα τελευταία 24 ώρα το μεταναστευτικό κύμα από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής και συγκεκριμένα από τη Λιβύη, και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σχεδόν κάθε 2, 3, 4 ώρες το πολύ στελέχη του λιμενικού και της Frontex εντοπίζουν κάποια βάρκα, κάποιο δουλεμπορικό γεμάτο με μετανάστες. Ευθύς πριν από λίγο είχαμε παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης, πριν από λίγα λεπτά είχαμε παρέμβαση του Υπουργού Μετανάστευσης στη Βουλή, αλλά θα αρχίσουμε με το ρεπορτάζ, με τον ανταποκριτή μας τον Χάρη Λοντάκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Γεια σου Χάρη.
12: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για το νησί. Η δυσκολότερη από την αρχή του έτους και η δυσκολότερη από τις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη, όπου είχαμε περίπου 1500 αφήξεις σε μια μέρα. Χθες είχαμε περίπου στις 650 με 700 αφήξεις. Από νωρίς, από τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου είχαμε 4 περιστατικά, 2 σε Ηράκλειο, 2 σε Γάβδο με 200 μετανάστες. Ακολούθησαν άλλα 3 το μεσημέρι και 2 το απόγευμα και το βράδυ. Φτάσαμε στους 600 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο. Οι μετανάστες αυτοί μοιράστηκαν σε Ηράκλειο, σε Χανιά, Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Ο στόχος είναι να γίνει η πρώτη τους καταγραφή και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε κλειστές δομές κράτησης όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, αλλά σε δομές για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ. Και βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο, το έθιξε και ο κύριος Πλεύρης στην παρέμβαση που έκανε, το τι θα γίνει με την δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής κράτησης στο Ηράκλειο. Είχε επιλεγεί ένας χώρος όμως όπου υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Η Ένωση Αγροτικών Συνεδρισμών Ηρακλείου, όπου της ανήκει ο συγκεκριμένος χώρος, σήμερα με ανακοίνωσή της δηλώνει ότι από τη στιγμή που υπαναχώρησαν το πληθυπορείς, η Ένωση λέει όχι στη δημιουργία δομής.
0: Α, τελικά δεν το δίνει αυτόν τον χώρο για τη δομή.
12: τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι στο χώρο που σήμερα φιλοξενούνται, μέχρι σήμερα, τα τελευταία 2-3 χρόνια φιλοξενούνται οι μετανάστες στο Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, είναι ένας πολύ μικρός χώρος, δεν μπορεί να φιλοξενεί 300 άτομα που είναι αυτή τη στιγμή περίπου οι μετανάστες που βρίσκονται εκεί. Το έχουμε πει επανειλημμένα, όμως νομίζω ότι υπάρχει ένας πολύ κακός χειρισμός τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση που δεν έχει προτείνει ένα χώρο στο Υπουργείο, όσο και από το Υπουργείο που εδώ και 4 χρόνια, ενώ έχει ανακοινώσει ότι θα δημιουργήσει 2 χώρους προσωρινής φιλοξενίας, τελικά μόνο στα Χανιά έχει καταφέρει να υλοποιήσει αυτό με την σύνδρομη της περιφέρειας Κρήτης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λιοντάκης από την Κρήτη. Μας είπε και ο Χάρης, σας το ανέφερα, είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο του Θάνου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης, που απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών και ευθύς αμέσως στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη. Γεια σου, Άντζη.
13: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλ, Θάνος Πλεύρης, διεμήνησε ότι θα αυστηροποιηθούν τα μέτρα όσον αφορά το μεταναστευτικό, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Σιδηχάκη. Αυτή η προειδοποίηση έρχεται και μετά από τις περίπου 600 αφήξεις που συνέβηκαν χθες στην Κρήτη, σημειώνοντας πως μέλημα της κυβέρνησης είναι να μην γίνει ξανά μια κρίση παρόμοια με αυτή του 2015. Από πλευράς του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος εξέφρασε την επιθυμία του να μην γίνει η κλειστή δομή στις Μαλάδες, με τον Υπουργό να του απαντά πως αυτή τη στιγμή η λυσόδου για το μεταναστευτικό είναι η Κρήτη και ότι, αναφέρω ακριβώς όπως το είπε, εσείς θέλετε να αφήνετε τους μετανάστες να κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Ατζικού και η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, για την απάντηση αυτή του κυρίου Πλεύρη σε ερωτήσεις βουλευτών. Κύρια πύλη αυτή τη στιγμή για τις μεταναστευτικές ροές είναι η Κρήτη, με μεγάλο ποσοστό να είναι από το Σουδάν, να έρχονται από το Σουδάν, εκεί υπάρχει ένας εμφυλίος, αλλά και από χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με εμφυλίους, πολέμους και άλλα προβλήματα που να αιτιολογεί την παροχή ασύλου. Ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγο στη Βουλή.
14: Στην Κρήτη, μέχρι πριν τη μεγάλη άφηξη που είχαμε χθες, ήμασταν στα ίδια νούμερα με πέρυσι. Εάν χρειαστεί ωστόσο, και αυτό το οποίο έγινε τις προηγούμενες μέρες δεν είναι η εξαίρεση και γίνει ο κανόνας, θα πάρουμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα που ήδη τα έχουμε συζητήσει και με τον Πρωθυπουργό, πολύ πιο σκληρά από την απλή αναστολή ασύλου που γίνεται το προηγούμενο διάστημα. Δεν πρόκειται εμείς να επιτρέψουμε να συμβεί στη χώρα αυτό που γίνεται το 15-16, που πέρασε 1 εκατομμύριο κόσμος γιατί λιάζονταν και εξαφανίζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και θα φυλάσσονται.
0: Στο παρελθόν το έχουν αφήσει να εννοηθεί στελέχη του Υπουργείου, ναι μεν ο καιρός ευνοεί για κάποιες περιόδους, ωστόσο δεν μπορεί κάποιος να μην παρατηρήσει ότι όλο αυτό συμβαίνει, και συνήθως συμβαίνει όταν η Τουρκία ανεβάζει την ένταση, και με δεδομένο ότι έχει την τεχνογνωσία εργαλοποίησης μέσω δικτύων δουλεμπόρων, αυτό δεν μπορεί κανείς να το αφήσει χωρίς να το σημειώσει σε ό,τι αφορά την έκρηξη αυτή των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Να περάσουμε στα της οικονομίας. Νίκος Φιλιππίδης στο τελείωμα της εβδομάδας. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
15: Γεια σου Σπύρο, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, θέλω πρώτα, ναι, εγώ σε έχω, έχεις μπει σε τριήμερο τώρα, εσύ είσαι, έχεις γυρίσει το διακόπτη, mood τριήμερο Αγίου Πνεύματος.
15: Εδώ θα δουλεύω.
0: Αλλά έχει υπόψη σου ότι και του Αγίου Πνεύματος εγώ θα σε βγάλω στο μαγκαζίνο. Δεν την γλιτώνεις.
15: Και εγώ θα βγω, στο υπόσχομαι.
0: Λοιπόν, θέλω εισαγωγή στη σημερινή μας συνάντηση. Η δήλωση του κυρίου Θεοδωρικάκου στην ΕΡΤ προανήγγειλε. Δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω μετά το σχολείο σου. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο μπορεί να το πετύχει. Να πετύχει τι? Μιλάει για μια εθνική κοινωνική συμφωνία από τη μια βιομηχανία τροφίμων, από την άλλη σούπερ μάρκετ, μειώστε τους λέει τις τιμές σε βασικά είδη, κουνώντας τους όμως το χαρτί του πλαφών. Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
16: Στα κέρδη και στα σούπερ μάρκετ και στη βιομηχανία τροφίμων. Η πρόταση λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή και επαναλαμβάνω, με επίμονο και συστηματικό τρόπο τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτευχθεί αυτό, αν υπάρχει καλή διάθεση, και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει. Μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος.
0: Τους λέει ουσιαστικά ότι για να πάρω το πλαφόν μειώστε τα, ή εγώ το διαβάζω λάθος?
17: Όχι, όχι, το είπε, νομίζω με σαφήνεια. Το είπε με σαφήνεια ότι το πλαφόν που λύγει στα τέλη επί της ουσίας Ιουνίου έρχεται και τους λέει ότι μπορεί να μην το παρατείνω αν μου έρθει μια συμφωνία η οποία θα οδηγεί σε μειώσεις τιμών. Η αλήθεια είναι θυμίζει τις συμφωνίες κυρίων, έτσι, δεκαετίας του 90 του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είχε κάνει την πρώτη του επιτυχία τότε ως υπουργός, ως υφυπουργός εμπορίου, κλείνοντας συμφωνίες που ήταν πολύ ψηλό τότε πληθωρισμό, ήταν διψήφιος, πριν μπει η Ελλάδα στην ΟΝΕ. Νομίζω σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Θοδωρικάκος, δηλαδή επί της ουσίας για να μπορέσω εγώ να βγάλω το πλαφόν από τη μέση, θέλω να μου υποσχεθείτε και να επαναλειτουργήσει η αγορά. Η αγορά αυτή τη στιγμή, μεγάλο κομμάτι της, λειτουργίζει μειογόνα, μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί μεγάλο κομμάτι της εξαρτάται από το κατώτο μισθό που είχε στο μεσοδιάστημα αυξηθεί και εξαρτάται και από το μεταφορικό κόστος που επίσης έχει αυξηθεί και επιβαρύνει την ίδια την αγορά. Άρα όλα αυτά μετρούν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο έχει συρρυκνωθεί σε βαθμό ζημιών για πολύ μεγάλο μέρος και για πολλούς κλάδους ελληνικής οικονομίας, κάτι το οποίο αν κρατήσει για πολύ αυτό θα έχει επιπτώσει στην απασχόληση και στην ανάπτυξη της χώρας. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε και ένα πληθωρισμό να χειριστούμε και νομίζω ότι σωστά ο κύριος Θοδωρικάκος να προσπαθεί να πάρει μια σωστή απόφαση. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή απόφαση να φύγει.
0: Έχω μια ένσταση, μόλις ολοκληρώσω έχω ένσταση.
17: Μαζί με μια άλλη σωστή επίσης συμφωνία, η οποία θα είναι νομίζω απλή και καθαρή, ότι στα βασικά προϊόντα θα έχουμε μια λίστα μεγάλη διευρυμένη προϊόντων, τα οποία θα έχουμε μειώσεις τιμών. Προφανώς σε εθελοντική βάση. Προφανώς ως προϊόν συμφωνίας. Αλλά θα μπορέσει να πάρει λίγο μια ανάσα η αγορά, να μπορέσει να λειτουργήσει, να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί.
0: Η ένστασή μου αφορά το εξής. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή στο ρεπορτάζ της Δήμητρας Μανιφάβα τις δηλώσεις του κυρίου Ιωάννη Γιώτη. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Ακριβώς. Που λέει ότι μας στοχοποιείται άδικα, εμάς τις βιομηχανίες τροφίμων, ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο διαμορφώθηκε μεν στο 4,4, αλλά στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα ήταν στο 9 και σε εμάς τα επεξεργασμένα ήταν στο 0,6. Τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας, τα ψάρια, αυτά λέει ευθύνονται, όχι εμείς. Και τώρα ο κύριος Θοδωρικάκος μου λέει για συμφωνία σε εθελοντική βάση με τις βιομηχανίες τροφίμων που ήδη διαμαρτύρονται.
17: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν ψάχνεις να μπεις στην αγορά υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία είναι να μπεις βαθιά στην αγορά, να την ψάξεις, εκεί που υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα και εκεί είναι στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα. Το άλλο είναι να πας στους κλάδους που έχουν οργανωμένα λογιστήρια, σαφείς και διαφανείς τιμολογίες και ξεκάθαρες, και να πας να βρεις αυτούς τους ανθρώπους και να τους πεις: παιδιά, σφιχτείτε κι άλλο, σφιχτείτε κι άλλο τα περιθώριά σας, προκειμένου να μπορέσει να δώσω ένα θετικό αφήγημα, μια προοπτική στην κοινωνία. Σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Γιώτης. Ο κύριος Γιώτης έχει πολλές φορές επικρίνει και στις προηγούμενες γενικές συνελεύσεις του Συνδέσμου Βιομηχανίων Τροφίμων το πλαφόν, γιατί αν θυμίσουμε τέτοια εποχή υπήρχε πάλι πλαφόν. Ναι, το πλαφόν τελείωσε τέλος Ιουνίου του 2025, μετά από σχεδόν 5 χρόνια ύπαρξής του. Άρα είναι κάτι το οποίο μαστίζει και προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Και βέβαια ο κ. Θοδωρικάκος, το να μπει μέσα στην ιστορία της χονδρικής και της λιανικής στα μη επεξεργασμένα, δηλαδή στα οπωροκυπευτικά, μάθαμε ότι γίνονται έλεγχοι. Μάθαμε εδώ καιρό ότι το ψάχνει η αρμόδια.
0: Για μεσάγοντες, χονδρέμπορους.
17: Αποτελέσματα δεν έχουμε δει. Έχουμε δει αποτελέσματα στον καφέ, η χονδρική του καφέ που πέσαν και πρόστιμα. Έχουμε δει σε 2-3 κλάδους, νομίζω 3-4 μεμονωμένα υψηλά, πρέπει να πούμε, πρόστιμα, επιβλήθηκαν. Κάποια ωστόσο για τη μη τήρηση του πλαφών. Εδώ θα θέλαμε, όχι μόνο για τη μη τήρηση του πλαφών, το οποίο σε κλάδους με υψηλά περιθώρια ούτως ή άλλως δεν περιορίζει τις αυξήσεις, δεν περιορίζει τις αυξήσεις τιμές, αλλά να πάμε να δούμε πώς γίνεται η τιμολόγηση σε αυτούς τους κλάδους. Πώς γίνεται να ανεβαίνουν μήνα το μήνα, εδώ και 1,5-2 χρόνια όλα τα ΝΟΠΑ. Όλα τα ΝΟΠΑ προκυπευτικά και βέβαια το κρέας.
0: Κλιματική κρίση, ξέρω εγώ. Λέω δικαιολογίες που και εγώ συνήθως ακούω στις τηλεοράσεις όταν βγαίνουν κάποιοι εκπρόσωποι αυτό το κλάδο. Το χαλάζει,
17: οι
0: κλιματική κρίση,
17: δεν επικαλούνται
0: η διεθνή συγκυρία, διάφορα πράγματα.
17: Αυτό ισχύει, Σπύρο, ενδεχομένως για το μοσχαρίσιο κρέας. Άντε να πούμε ότι και στο εγωπρόβιο λόγω των ζωονόσων στην Ελλάδα. Στο Μοσχαρίσιο είναι διεθνές το πρόβλημα. Στα προκυπευτικά καταγράφονται και καλές παραγωγές. Δηλαδή τώρα έχουν βγει τα φρούτα εποχής. Τα οποία τα φρούτα εποχής είναι αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση, θα έλεγα, υψηλής, πολύ υψηλής παραγωγής. Έτσι. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την κατάσταση συζητάμε αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις, αν θα είναι διψήφιες, αν θα είναι μονοψήφιες. Ναι. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ο βράχος επί της ουσίας και αυτό που θα πρέπει να ερευνηθεί είναι πρώτα απ' όλα αυτή η κλάδη. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο κύριος Γιώτης στην ανάλυση του.
18: Το τελευταίο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι, επειδή αρχίσαμε με εδώ την εγχώρια αγορά, λιγάκι να μας δώσεις μια εικόνα για το τοπίο, το διεθνές τοπίο.
17: Και στο διεθνές τοπίο συνεχίζει να έχουμε τα μπρος και τα πίσω με τις τιμές, των καυσίμων. Δηλαδή επί της ουσίας βρισκόμαστε, φεύγει ένας πύραυλος, πηγαίνουμε μέχρι τα 98 δολάρια, μετά ξαναγυρίζουμε στα 95-96.
18: Στα 100 είναι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο.
17: Λίγο πιο κάτω εκεί. Λίγο κάτω, λίγο πάνω, ανεβοκατεβαίνει. Και πάει μέχρι τα 96 και ξαναγυρίζει μέχρι τα 100. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι θα οδηγήσει σε μια παύση στην πτωτικό κλίμα που καταγράφεται στην ελληνική αγορά ενέργειας. Ναι, ακριβώς.
18: Ναι. Σε ψηλά επίπεδα βέβαια, έτσι, σταθεροποίηση σε ψηλά επίπεδα.
17: Στα 2-10 πλάς, να μόλιδε. Εδώ συζητάμε. Και δύσκολα θα πέσουμε κάτω σε μέσα επίπεδα, σε μέσα πανελλαδικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των νησιών, όπου τώρα θα δουν τιμές πάρα πάρα πολύ ψηλές.
18: Όσοι ταξιδέψουν το τριήμερο, τι θα αντικρίσουν,
17: Το 2.20 στις Κυκλάδες θα είναι το μικρότερο και πάνω. 2.25, 2.30, 2.32, εκεί υπάρχει.
18: Τους φτιάχνεις τη διάθεση τώρα που ετοιμάζουν πράγματα. Τους φτιάχνεις τη διάθεση τώρα που ετοιμάζουν πράγματα.
17: Δεν χαλάει η διάθεση από την έβαζε. Είμαι σίγουρος. Θα περάσουν καλά οι άνθρωποι. Αυτό τους ευχόμαστε.
18: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Γεια σου, Πυρώμη.
18: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε όμως.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πώς...
6: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
7: Sky 100,3.
8: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
12: Μενοφόρς.
11: Και Προστάζαν.
12: Από τη Vogel.
13: Vogel, υγιέντα και φυσικά.
11: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
14: Συνεχίζουμε. Αναφερόμασταν για, το επίπεδο, για τα επίπεδα παραγωγής που συνδέονται με τις τιμές πριν από λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη, ό,τι αφορά φρούτα, απορροκεφιστικά κτλ. Ευλογία η βροχή, αλλά όταν ο αγρότης βλέπει χαλάζει, κάνει το σταυρό του γιατί φέρνει και καταστροφές. Και δυστυχώς είναι αυτές οι εποχές, η άνοιξη που έχουμε την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων και μάλιστα σε κρίσιμες περιόδους για τις καλλιέργειες. Και σε πολλές περιοχές της χώρας είχαμε τέτοια φαινόμενα. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, να αρχίσουμε με αυτό. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως είχαμε τις τελευταίες ημέρες, θα έλεγα γενικότερα, έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές και της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου. Τελευταία περιστατικά τα οποία κατεγράψαν, Σπύρο, είναι στην Αρκαδία, όπου είχαμε έντονη, σφοδρή, θα λέγαμε, χαλαζόντωση χθες αργά το απόγευμα. Στην περιοχή Τρόπεα, είναι στην περιοχή Λαγκάδια, Τρόπεα και Λαγκάδια της Αρκαδίας. Εκεί λοιπόν στην Κορτινία είχαμε τα έντονα φαινόμενα. Χαρακτηριστικά, Σπύρο, οι εικόνες από την περιοχή χθες το απόγευμα θύμιζαν χιονισμένο τοπίο από το χαλάζι, το είχε στρώσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο, με αποτέλεσμα σίγουρα να έχουμε καταστροφές σε καλλιέργειες των πραγμάτων εκεί στην ευρύτερη περιοχή, σε μια ευαίσθητη, όπως το είπες πολύ σωστά, περίοδο που αρκετές αγροτικές παραγωγές, είτε οι αγρότες θα προχωρήσουν στο να μαζέψουν τα αγροτικά προϊόντα, είτε ενδεχομένως και να είναι προς την ολοκλήρωσή τους. Επίσης, έντονα καιρικά φαινόμενα είχαμε και στην Ήπειρο χθες, εκεί πιο πολύ θύμιζε χειμερινό το σκηνικό, με βροχές, αέρα, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε αρκετά σημεία. Είδαμε, Σπύρο, πλημμυρισμένους δρόμους και στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου η δυσκολία διεξάγονταν με πολύ, η κίνηση, η κυκλοφορία, συγγνώμη, διεξάγονταν με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ενώ να σου πω τις τελευταίες μέρες καταστροφές σε καλλιέργειες έχουμε και εδώ στην Πελοπόννησο, στην Ηλία, λόγω χαλαζοπτώσεων, αλλά και σε άλλες περιοχές, και στην Ήπειρο και στην Ατωμακαρνανία, λόγω του χαλαζιού που έχει πέσει. Οπότε μιλάμε σίγουρα για μια πολύ μεγάλη ζημιά.
14: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι πιο ήπιος ο καιρός τώρα το τριήμερο, που πολλοί κόσμοι θα προσπαθήσει να πάρει μια ανάσα. Εκτός από αυτό, που βεβαίως δεν το υποτιμώ, την καταστροφή που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος της αγροτιάς παραγωγής, αλλά δεν συγκρίνεται κάτι με την ανθρώπινη απώλεια, και είχαμε ένα τροχιό δυστύχημα στην Κόρινθο, νομίζω, Χριστό.
15: Ακριβώς, Σπύρο, που έχασε τη ζωή του ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Φενεώς στην Κορινθία. Όλα συνέβησαν χθες όταν ο άνθρωπος αυτός επέστρεφε στην ιδιαίτερη του πατρίδα κάτω από άγνωστες συνθήκες. Εξετράπη της πορείας το όχημά του, έπεσε μέσα σε ένα ρέμα, παρότι στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία όταν κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν. Δυστυχώς διαπιστώθηκε λίγη ώρα αργότερα ο θάνατός του, και όπως καταλαβαίνεις έχει βυθίσει και στο πένος και την Κορινθία όπου ήταν διευθυντής, αλλά και την Λακωνία από όπου κατάγεται. Ενώ σπίτω να σου πω ότι τα τροχεία δεν σταματούν, καθώς είχαμε ένα ακόμα πριν από λίγη ώρα στην Εθνική Οδό Πύργου Κυπαρισίας, κοντά στην πόλη του Πύργου, εκεί όπου τραυματίστηκαν δύο άτομα από σύγκρουση η οποία υπήρξε. Συγκρούστηκαν δύο οχήματα πλαγιομετωπικά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Για τα προβλήματα από την κακοκαιρία, συγκεκριμένα το χαλάζι, είχαμε μιλήσει πριν από λίγες μέρες, αν θυμάστε καλά, εκεί στον Τύρναβο. Τότε είχε ρίξει χαλάζι και κατέστρεψε τους ανθρώπους. Μας είχε μιλήσει ο Πάνος Γαρφαλιάς, αλλά τώρα θα του δώσουμε τη σκυτάλη. Θα αρχίσουμε από ένα τροχαίο που είχαμε στη Λάρισα Βόλου. Πάνω, καλό μεσημέρι.
12: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Χθες το απόγευμα λοιπόν είχαμε στην οδό Βόλου, στην έξοδο δηλαδή του επαρχιακού δρόμου Λάρισας Βόλου, περίπου στο ύψος του Νιαβή, κοντά στον κυκλικό του πλατικά από εκεί που όσοι γνωρίζουν μαζεύονται πολλές φορές οι αγρότες. Ένα φορτηγό λοιπόν που κινούνταν προς τον Βόλο, φαίνεται ότι για άγνωστη αιτία ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο, χτύπησε στη βάση μιας μεταλλικής κατασκευής όπου έφερε πάνω μία φωτεινή πινακίδα σήμανσης και πληροφόρησης. Αυτή λοιπόν όλη η κατασκευή κατέρευσε, ο δρόμος έκλεισε. Παράλληλα το φορτηγό που ακολούθησε τρελή πορεία χτύπησε κάποια αυτοκίνητα και κατέληξε σε μάντρα μιας επιχείρησης. Χρειάστηκε να τον απεγκλωβίσουν τον συγκεκριμένο οδηγό τραυματισμένο οι πυροσβέστες και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έκλεισε ο δρόμος για αρκετή ώρα προκειμένου να έρθει γερανός στο σημείο και να σηκώσει όλη αυτή τη μεγάλη βαριά κατασκευή, η οποία είχε καταρρεύσει σχεδόν σε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε επαρχιακό δίκτυο, και ουδείς γνωρίζει πως ο οδηγός αυτού του φορτηγού έχασε τον έλεγχο χθες το απόγευμα. Ναι.
14: Και είχαμε και μία επιχείρηση, αν δεν κάνω λάθος, στην Καρδίτσα για ρευματοκλοπή, Πάνω.
12: Ακριβώς, νομίζω ότι είναι μια επιχείρηση η οποία έπρεπε να γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι η μαφία, η γνωστή μαφία του Χαλκού. Υπήρχε λοιπόν επιχείρηση της αστυνομίας από χθες την Πέμπτη. Έχουμε τουλάχιστον 20 συλλήψεις. Φαίνεται ότι ενδεχομένως αυτή η υπόθεση να αφορά και 28 άτομα τελικά. Αυτή λοιπόν η σπήρα χτυπούσε τους μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας και έπαιρνε τα πολύτιμα μέταλλα, όπως επίσης και το χαλκό, και στη συνέχεια τον μεταπολούσε σε εταιρείες ανακύκλωσης προκειμένου να πάρει τα χρήματα. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ στο Sky πριν από περίπου ένα χρόνο χρόνο, αυτή την εποχή, στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Τότε λοιπόν μας είχαν καταγγείλει οι αγρότες, οι οποίοι πραγματικά ήταν αγανακτισμένοι, ότι ερχόταν, χτυπούσαν μια φορά, ερχόταν ο ΔΔΕ, έφτιαχνε τον μετασχηματιστή ή τον ξανάστηνε στην ουσία, και ερχόταν μετά από 15 μέρες και ξαναχτυπούσαν τον ίδιο μετασχηματιστή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι συγκεκριμένοι αγρότες τότε, κάποιοι από αυτούς, χρειάστηκε να βάλουν μέχρι και κάμερες για να μπορέσουν να γίνουν συλλήψεις.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Πάνος Γαρουφαλιάς, και δυστυχώς το θέμα της ρευματοκλοπής συναντάται σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, και μάλιστα στην περίπτωση αυτής της τραγωδίας της Σέρρες, στην Ηράκλεια Τεσσερών, με το θάνατο ενός 10χρονου αγοριού, μπορεί να έχει διαδραματίσει το λόγο, την αιτία για να χάσει τη ζωή του αυτό το παιδί. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η εξέταση, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο 10χρονος μπορεί να έχει χάσει τη ζωή του και από ηλεκτροπληξία. Το 10χρονο παιδάκι, το οποίο ανασύρθηκε από ένα αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Κατηγορείται η μητέρα του 28χρονη για έκθεση ανηλίκου. Κατηγορείται και μία 43χρονη Ρωμά. Όλοι, 43χρονη Ρωμά, η οποία μένει εκεί κοντά, και βρήκαν ένα καλώδιο που περνούσε μέσα στο αρδευτικό κανάλι, μέσα από το νερό, για να έκλεβε ρεύμα για να πηγαίνει στο σπίτι της, και οι δύο οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Μάλιστα η γυναίκα, η κατηγορούμενη δηλαδή, η 43χρονη, όπως λέει, δεν αφορά μόνο εκείνη, όλη η περιοχή εκεί κλέβει ρεύμα.
16: Δεν το λυπάμαι κιόλας για το παιδί. Τα ρεύματα δεν τα έχω μόνο εγώ, όλη η Ηράκλεια τα έχει, όχι μόνο εγώ.
14: Και ο δικηγόρος της κατηγορεί βεβαίως τους φορείς εκεί, τους τοπικούς, ότι δεν είχαν σειρματοπλέγματα, αλλά όπως του λένε, όποτε μπαίνουν σειρματοπλέγματα, κάποιοι τα κόβουν.
17: Οι άνθρωποι σε όλα τα αρδευτικά κανάλια, αν πάτε στην περιοχή μας, θα δείτε ότι υπάρχουν σερματόπλεγμα και τα λοιπά, για να μην γίνονται ατυχήματα. Μην πέσει κανένα ζώο, μην πέσει κανένας άνθρωπος και τα λοιπά.
18: Εφού ήδη θα κόβουν, κύριε Γιάννης, και τώρα.
17: Δίκιο έχετε ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, ότι κόβονται και από τους ίδιους, γιατί έτσι τους βολεύουν, αν θέλετε, γιατί γίνεται ρευματοκλοπή.
14: Δυστυχώς το μείζον είναι η απώλεια ενός παιδιού 10 χρονών στο αρδευτικό κανάλι, πιθανότατα από ηλεκτροπληξία. Τώρα θα πάμε στο Γιάννη Σουλιώτη, καθώς υπάρχει ένα χτύπημα σε ένα πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό έρχεται ενώ βρίσκεται σε μια κινητοποίηση όλος ο μηχανισμός του ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την πτώση ενός drone, την πρόσκρουση ενός ντρόουν σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων. Όλοι κάνουν λόγο για μια πολύ σοβαρή περίπτωση, μια πολύ σοβαρή κλιμάκωση. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει την άμυνά του απέναντι σε κάθε απειλή. «Ξεπεράσατε κάθε όριο», λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «προς τη Ρωσία. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι προς την Ρουμανία. Οπωσδήποτε συνιστά μια σοβαρή περίπτωση αυτό το ρωσικό ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία». Και δεν είναι το μόνο. Επαναλαμβάνω, έχουμε χτυπήματα και στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Γιάννης Σουλιώτης, Γιάννη.
12: Συνολικά 4 είναι τα πλήγματα.
14: 4.
12: Να πούμε αρχικά ότι οι ρωσικά ντρόουν εξαπέλυσαν επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας εναντίον 3 εμπορικών πλοίων που έπλεαν στον επωνομαζόμενο θαλάσσιο διάδρομο εξαγωγών της Ουκρανίας, φυσικά στη Μαύρη Θάλασσα, και το συγκεκριμένο περιστατικό ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ο αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, ο Λέξη Κουλέμπα. Τα πλήγματα και τα τρία πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιές στα πλοία, οι οποίες σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ευτυχώς κατασβέστηκαν από τα μέλη των πληρώματών τους. Τα τρία πλοία έπλεαν με σημαίες Βανουάτου, Κομόρες και Παναμά. Νωρίτερα τώρα, στο πλήγμα που αναφέρθηκες εσύ, το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι ένα ρωσικό πλήγμα καταφέρθηκε σε τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο, με σημαία και αυτό Βανουάτου. Το πλοίο ταξίδευε
19: προς την Τουρκία από ένα από τα λιμάνια της περιφέρειας της Οδυσσού, και σε αυτή την περίπτωση το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά, αλλά και την απομάκρυνση δύο μελών του πληρώματος, τα οποία και τραυματίστηκαν. Κρίθηκε δηλαδή ότι έπρεπε να μεταφερθούν για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς τραυματίστηκαν στην αιτία της επίθεσης.
14: Τώρα, αναφέρθηκε στην Τουρκία, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για αυτό το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή, για τα δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες όπλα που έρχονται από την Τουρκία προς τη χώρα μας. Έχουν εμπλοκή, φαντάζομαι, όλες οι υπηρεσίες, από την αστυνομία μέχρι την ΕΙΠ, προσπαθώντας να καταλάβουν γιατί οι Τούρκοι κουβαλάνε τόσα όπλα στην Ελλάδα.
19: Ναι, είναι γεγονός, είναι εκατοντάδες τα όπλα. Είναι τουλάχιστον 4 περιπτώσεις μέσα σε 1,5 χρόνο με εκατοντάδες όπλα σε κάθε πέρασμα. Τα περιστατικά έχουν καταγραφεί όλα στην ελληνοτουρκική μεθόριο στον Εύρο. Συνήθως είναι οι διακινητές ή οι διακινούμενοι που τα κυκλώματα τους φορτώνουν, να το πούμε έτσι λαϊκά, και μια τσάντα με όπλα προκειμένου να τα περάσουν. Αυτά είναι όπλα τα οποία είναι αντίγραφα, λέγονται τύπου Glock. Glock είναι μια μεγάλη.
14: Κάτσε, όταν λες αντίγραφα, είναι λειτουργικά, έτσι.
19: Απόλυτα λειτουργικά. Α. Ναι, ναι. Απλά θέλω να πω ότι δεν έχουν τη σφραγίδα της εταιρείας. Είναι αντίγραφα των πιστολιών, ναι. Glock, η οποία εταιρεία Glock έχει γραμμή παραγωγής στην Τουρκία. Η εκτίμηση είναι ότι παρασκευάζονται εκεί σε κρυφά εργοστάσια, εργαστήρια. Δεν έχουν σηριακό αριθμό, προκειμένου να μην μπορεί να γίνει η χνηλάτιση σε περίπτωση που κατασχεθούν, να βρεθεί ποιος είναι ο παραλήπτης, ο παραγωγός, πότε παρήχθησαν, που πουλήθηκαν και ούτω καθεξής, όπως ισχύει με όλα τα υπόλοιπα όπλα. Και αυτά θεωρούν οι ιδιωτικές αρχές και της Ελλάδας και του εξωτερικού, ότι καταλήγουν στα χέρια μελών του οργανωμένου εγκλήματος της Τουρκίας που βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, κυρίως στην Ισπανία. Να σου πω ότι είναι τόσο διαδεδομένο αυτό το φαινόμενο, θα έχει γίνει τους τελευταίους μήνες ή εμπάσχετος σε αυτό το διάστημα του τελευταίου 1,5 χρόνου, που κάποια στιγμή ήταν οι αρχές του Μεξικό που ζήτησαν να μάθουν πληροφορίες για την κατάσχεση 147 όπλων τον Οκτώβριο του 25 στον Εύρο, και αυτό γιατί έχουν εντοπίσει στο Μεξικό τέτοια.
14: Έχουν φτάσει μέχρι το Μεξικό.
19: Ναι, ναι, ακριβώς. Και είναι πραγματικά, είναι κάτι το οποίο απασχολεί και τις ελληνικές αρχές, όπως είπες και εσύ, και την αστυνομία.
14: Ναι, γιατί έχουμε δράσει τέτοιας μαφίας και στην Ελλάδα, τουρκική.
19: Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Η πιο μεγάλη παρτίδα που κατασχέθηκε ήταν τον Οκτώβριο του 25 στον Εύρο. Τότε είχε βρεθεί ένα κομβόι με μετανάστες, 15 τον αριθμό, και παιδιά και γυναίκες. Ο ένας από αυτούς προφανώς είχε σύνδεση με το κύκλωμα. Του είχαν δώσει 3 σακίδια με 147 όπλα. Τους υπήρχε η πληροφόρηση, σε καρτέρια αστυνομία τους συνέλαβε. Και όπως προέκυψε, ήταν αντίγραφα πιστολιών Glock, δεν είχαν καμία σφραγίδα της μάρκας, δεν είχαν κανένα σηριακό αριθμό, και όλα αυτά εκτιμούν οι αστυνομικοί, ή μάλλον είχαν και την πληροφόρηση οι αστυνομικοί, ότι θα κατέληγαν σε δύο γνωστές συμμορίες του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος, γνωστές ως η Dalton η μία και η Bayakalar η δεύτερη, που έχουν εμπλοκή σε δολοφονίες, διακίνηση ναρκωτικών και στην Ελλάδα φυσικά.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
20: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
21: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης.
20: Παρόν ήσουνα!
21: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την

0: στο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
7: Επιστρέφουμε. Στην Κρήτη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και μάλιστα τώρα συμμετέχει σε μια συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist και του Power Game με θέμα επενδύοντας στην αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Συνομιλεί ο Πρωθυπουργός με την πολύ γνωστή οικονομολόγο Μαριάννα Μαζουκάτο. Πραγματική κρίση, έχει πει μέχρι τώρα, του προσιτού κόστου ζωής. Η λύση δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Όπως επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει, έχει πει μέχρι τώρα σε αυτή τη συζήτηση με την οικονομολόγο, ότι η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις μας και προετοιμαζόμαστε για την τρίτη θητεία. Ένα μικρό απόσπασμα από όσα έχει πει μέχρι τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
8: Το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης για πάντα ήταν η ανάπτυξη. Εμείς έχουμε ρυθμό ανάπτυξη που είναι διπλάσιος της Ευρωζώνης. Με ικανοποιεί? Όχι. Θέλω ακόμα παραπάνω. Προετοιμάζουμε λοιπόν τα σχέδιά μας για μια τρίτη θητεία. Θα παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας στο ελληνικό λαό και θέλουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξη, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε δημόσιες επενδύσεις, για να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, το διαθέσιμο εισόδημα, την εκπαίδευση.
7: Εντάξει, μεταφραστή ακούσατε, αλλά δική μου παράληψη ήταν να σας πω ότι επειδή η συζήτηση γίνεται στα αγγλικά, πολλοί συμμετέχοντες δεν είναι Έλληνες, οπότε η συζήτηση γίνεται στα αγγλικά, ακούσα το μεταφραστή από όσα έλεγε στο Βάτσοκ, όταν η φωνή του κυρίου Μητσοτάκη. Μένοντας στην πολιτική επικαιρότητα, σήμερα ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κλήθηκε να απαντήσει στον Αντένα για την κίνηση δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη, όπως είπε ο κύριος Φάμελος, του νέου κόμματος δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες μας. Ένα μικρό απόσπασμα και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Καταλαβαίνω, παρότι είχα διαφορετική οπτική, την πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει μια καινούργια πρόταση που να συμβάλλει και στην ανασύνδεση του πολιτιστικού χώρου. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί? Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο.
7: Παραπέμπει στις διεργασίες ενός κόμματος για τις αποφάσεις ο κύριος Φάμελος. Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ βγαίνει επιθετικά και κατά βεβαίως του κόμματος, του νέου κόμματος, αλλά και κατά των δημοσκοπήσεων. Καταγγέλει τις δημοσκοπήσεις ότι παίζουν τα αρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό. Με αφορμή

0: δημοσιοποίηση που έδιναν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα να προηγείται του ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα ασκείται και κριτική κατά του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Η διατερατότητα των προσωποπαγών κομμάτων είναι συνήθως περιορισμένη σε διάρκεια και τελικά δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ότι πράγματι μπορεί για ένα-δύο μήνες να δούμε να υπάρχουν ανακατατάξεις, το αντιλαμβανόμαστε. Ειδικά με τόση διαφήμιση 9 μηνών, εγώ θα περίμενα να είναι αυτοδύναμος ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχουμε ξαναδεί 9 μήνες τόσο μεγάλη διαφήμιση.
0: Εκεί όπου πραγματικά χτυπάει σήμερα η καρδιά της ελληνικής οικογένειας. Έτσι αρχίσαμε, έτσι θα ολοκληρώσουμε πριν πάμε στις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle, που δηλαδή στα σχολεία όπου δίνουν εξετάσεις, δίνουν τις πανελλαδικές οι μαθητές της τρίτης λυκείου. Με την έκθεση σήμερα αρχίσαμε. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε θέμα σχετικό με τη μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων και στο πείμα του Εμπειρίκου ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Και οι απαντήσεις βεβαίως ανήκουν στους πρωταγωνιστές αυτής της ημέρας.
2: Ήταν σχετικά εύκολα, δεν έχω διαβάσει κιόλας για να...
3: Δεν πειράζει, αλλά ποιο ήταν το θέμα?
2: Κάτι για τις ηλικίες, πώς συμπεριφορά της ηλικίας μεταξύ των ηλικιωμένων και των νέων στην κοινωνία.
4: Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε, είτε ένα άλλο που το οποίο ήλπιζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Ήταν να γράψουμε για μια... στην σχολική εφημερίδα. Να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί.
5: Κοιτάξτε, εγώ δεν δίνω τώρα σοβαρά, εγώ απλά ήρθα εδώ. Και αυτό τώρα ότι.
3: Άρα
5: είναι...
3: μετά για στοχεύεις σε κάποια τα... σχολή ή κάτι.
5: Θα δείξεις τώρα δουλειά.
0: Τετάρτη αρχαία. Μαθηματικά και βιολογία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους και βέβαια κοινότοπο θα ακουστεί, αλλά εγώ θα το πω ότι ασφαλώς και εννοείται ότι δεν τελειώνει τίποτα με αυτές τις εξετάσεις που ούτως ή άλλως πρέπει να το δει η πολιτεία πώς θα αλλάξουν. Δεν είναι αυτό το σύστημα το οποίο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εποχές και τις σύγχρονες προκλήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει εννοείται πως δεν τελειώνει απολύτως τίποτα εδώ. Χωρίς άγχος, με προσοχή, με μελέτη, να πάνε όλα καλά. Διεθνής εξέλιξη από την Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Προσδοκίες για εκεχηρία στο Ιράν. Αντιφατικές δηλώσεις από τον Τραμπ, σιωπή της Τεχεράνης. Επαναπροσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουγγαρίας. Στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μάγκιαρ. Ο πόλεμος καταργεί πτήσεις για τουρίστες από το Ισραήλ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συμφωνηθεί ο βασικός άξονας μιας καταρχήν συμφωνίας για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τουλάχιστον 60 ακόμα ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, απαιτείται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης. Ο κύριος Τραμπ δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει τη στάση του. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, η συμφωνία θα προβλέπει και την άμεση επαναλειτουργία, το άνοιγμα δηλαδή των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγκιαρ με στόχο το ξεμπλοκάρισμα κοινοτικών κονδυλίων προς τη χώρα του. Η έκφαση των συνομιλιών αποτελεί ίσως το πρώτο μεγάλο τεστ της Πρωθυπουργίας του και θα κρίνει κατά πόσον μπορεί να υλοποιήσει μια από τις κεντρικές του δεσμεύσεις με την οποία και κέρδισε τις εκλογές, για επιστροφή δηλαδή σε μια κανονική σχέση της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικού για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
8: Χαίρετε. Είχαμε χθες τις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα πρώτα παιχνίδια των ημιτελικών της Basket League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 94-77 σε ένα παιχνίδι όπου παρουσίασε το λάβαρο της τέταρτης Ευρωλίγκας.
0: Και την φιέστα μέσα, ναι.
8: Και νωρίτερα στη μέρα σήμερα οι Ερυθρόλευκοι επισκέφτηκαν τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο άλλο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 του ΠΑΟΚ σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και αύριο 3-10 το Τριφύλι αντιμετωπίζει τον Δικέφαλο στη Θεσσαλονίκη, 5-4 ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ στα Ανολιώσια για το δεύτερο παιχνίδι με νίκες.
0: Μάνι
8: γρήγορα, γιατί με νίκες πάνε, κλείνουν τη θέση του στον τελικό.
0: Δεν χρειάζεται τρεις νίκες εδώ, δύο.
8: Όχι,
0: νίκες.
8: Είναι δύο νίκες.
0: Με δύο νίκες. Και αύριο βεβαίως φαντάζομαι ότι το βραδάκι θα βλέπεις παντού τηλεοράσεις στα μπαλκόνια.
8: Σίγουρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία ο τελικός του Champions League διεξάγεται 7 η ώρα αύριο. Έχει εγκαταλείφθηκε το σενάριο των 10.
0: Είναι ξενέρωμα τώρα αυτό το 7.
8: Συγγνώμη. Πολύ, θα πέφτει και ο ήλιος. Θα είναι πολύ νωρίς.
0: Συγγνώμη.
8: Ναι. Paris Saint-Germain Arsenal. Η Arsenal για τον πρώτο της τίτλο στο θεσμό. Η Paris Saint-Germain για τον back-to-back. Θυμίζω ότι είχε κατακτήσει το Champions League και πέρυσι η ομάδα του Luis Enrique.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Αυτό το 7 η ώρα ο τελικός της Champions League λίγο μας έχει χαλάσει και όπως πολύ σωστά είπε και ο τεχνικός διευθυντής του Sky, ο Λίας Αντεπλής, πιο πολύ ταιριάζει σε τελικό τένις.
11: Γυναικών
0: και όχι σε τελικό Champions League. Να είστε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας καταρχάς και ακόμη καλύτερο τριήμερο να περάσετε όσοι έχετε την ευκαιρία να κάτσετε τριήμερο. Ακολουθούν βεβαίως τα παιδιά της αλλαγής για να κλείσω.
12: Αμέσως μετά κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
13: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
14: Ο ζωντανός σταθμός.
15: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
16: Πλήρης ανακαίνιση.
15: Άψογα υλικά.
16: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
15: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
16: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
16: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
15: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
16: Και όλα γίνονται εύκολα.
17: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
18: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
17: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
18: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
17: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
18: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
17: Πίτσα Ρωμαίο.
18: Για αυτούς που ξέρουν.
17: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
15: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM 933 και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα σας έχει την καλύτερη μουσική. Έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όλα αυτά πάντοτε με την καλύτερη διάθεση, με full ενέργεια για να περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα στην εκπομπή μας. Να ευχηθώ μια όμορφη καλημέρα, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM. Να ευχηθώ όμως και ένα όμορφο μεσημεράκι, διότι μας απολαμβάνετε και πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, οπότε θα πω και ένα πολύ έτσι όμορφο καλό μεσημεράκι για εσάς που είσαστε πιο μεσημεριανοί τύποι και μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Πολύ ωραία θέματα έχουμε και σήμερα στην εκπομπή μας, θα τα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πριν όμως πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Grevena. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο, στο YouTube Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο πάλι. Και φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματά σας, τα email σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τηλεοπτικές εξελίξεις και θα σας πάω μία βόλτα μέχρι τον τηλεοπτικό σταθμό Star για να δούμε ποιες είναι οι δύο σειρές οι οποίες έχουν πάρει από τώρα το πράσινο φως για να συνεχίσουν με ολοκένουργια επεισόδια και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Μία από τις σειρές οι οποίες και φέτος πήγε πολύ καλά, ξεχώρισε και αγαπήθηκε ήταν το IQ 160, λίγα τα επεισόδια, αλλά να πούμε ότι γενικά η συγκεκριμένη σειρά, επειδή έρχεται από το εξωτερικό, όλο το σενάριο και το κόνσεπτ της σειράς, το IQ 160, είναι από το εξωτερικό. Στη χώρα λοιπόν που προβάλλεται η συγκεκριμένη σειρά, τα επεισόδια για την κάθε σεζόν είναι πάρα πολύ λίγα. Γι' αυτό και εδώ στην Ελλάδα όταν παίζει η σειρά φτάνει να καλύψει με τα επεισόδια που έχουν γυριστεί πάντα το μισό της σεζόν. Δεν μπορεί δηλαδή να ολοκληρώσει όλη τη χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν το IQ 160 δεν μας συντροφεύει όλη την τηλεοπτική σεζόν, αλλά το πρώτο ή το δεύτερο μισό της σεζόν. Φέτος λοιπόν τα επεισόδια το Star επέλεξε να τα προβάλλει από την αρχή της τηλεοπτικής χρονιάς. Μπορεί λοιπόν το IQ προσωρινά να μας έχει αποχαιρετήσει, όμως δεν έχει τελειώσει η σειρά. Για εσάς που είσαστε φαν της σειράς, το IQ 160 το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει τα επεισόδια του, τα καινούρια, θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα και εμείς από την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά θα δούμε και τον τελευταίο του κύκλο. Όπως ακούγεται λοιπόν, θα είναι η τελευταία σεζόν του IQ 160, επεισόδια τα οποία θα γυριστούν το επόμενο διάστημα και ο τηλεοπτικός σταθμός Star θα τα προβάλλει από την νέα τηλεοπτική χρονιά. Οπότε IQ 160 συνεχίζει κανονικότατα για ακόμη μία σεζόν. Τώρα 12-13 επεισόδια, κάπου εκεί θα είναι τα καινούργια επεισόδια του IQ. Και φυσικά σας είπα για δύο σειρές στο Star που συνεχίζουν. Η δεύτερη σειρά είναι τα Φαντάσματα. Τα Φαντάσματα τα οποία πήγαν πολύ καλά σε τηλεθέαση, ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Έχουν πάρει ήδη το πράσινο φως και τα Φαντάσματα θα συνεχίσουν και την επόμενη τηλεοπτική χρονιά με ολοκένουργια επεισόδια. Οπότε στο Star, εκτός από τα πολλά τηλεπαιχνίδια που θα δούμε και την επόμενη χρονιά, σίγουρα θα δούμε το IQ 160 με καινούργια επεισόδια, αλλά και τα Φαντάσματα. Θα περάσω σε αγαπημένο τραγούδι, πριν όμως πάω εκεί θα σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε μέσω ίντερνετ www.starpavlefm.gr απευθείας από την ιστοσελίδα του σταθμού μας ή αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας Star FM 933, βλέπετε το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και έτσι μας απολαμβάνετε από κινητό τηλέφωνο, tablet και smart τηλεόραση εντελώς δωρεάν, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε. Φύγαμε για τραγουδί. Πάρα πολύ ωραία, βλέπω εδώ έχουν τοποθετηθεί ήδη τα πρώτα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε. Καλή ακρόαση εγώ να σας ευχηθώ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες δυνατά μας απολαμβάνεις και στο ραδιόφωνο σου στους 93 και 3 αλλά και από τον υπολογιστή σου, το tablet ή το κινητό σου τηλέφωνο μέσα από την ιστοσελίδα μας πληκτρολογής star.fm.gr. Σε πάρα πολύ λίγο θα περάσω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε εκεί, πάμε να δούμε τα πάντα για τη νέα σειρά του Αλφα, για ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που ετοιμάζει ο Αλφα με πολύ πολύ δυνατούς ηθοποιούς. Πρόκειται για μια σειρά η οποία ήδη από τα πρώτα έτσι σενάρια που έχουν αναγνωστεί έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των στελεχών και γι' αυτό άλλωστε και ποντάρουν πολλά στο ψυχολογικό αυτό δυνατό θρίλερ που θα δούμε στον Αλφα την επόμενη χρονιά. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πρωταγωνιστής στην σειρά αυτή, η οποία θα λέγεται Η Άλλη, είναι ο ηθοποιός Πάνος Βλάχος, ο οποίος μετά από σχεδόν 5 χρονιά απουσίας του από την τηλεόραση επιστρέφει. Η τελευταία του δουλειά ήταν η Αγγελική και πάλι στον Αλφα. Και έτσι λοιπόν ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει τηλεοπτικά και πάλι σε ένα πολύ δυνατό ψυχολογικό θρίλερ που θα δούμε στον Αλφα και πάλι από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Βέβαια να πούμε ότι την σειρά αυτή υπογράφουν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή, ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο βραβευμένος κινηματογραφικός δημιουργός Αλέξανδρος Αβρανάς. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή δουλειά, ένα πολύ πολύ έτσι δυνατό ψυχολογικό θρίλερ, το οποίο περιμένουμε να το δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από τον Σεπτέμβρη στον Αλφα. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς δεν θα πάτε πουθενά, θα μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πριν όμως σας πάω σε διαφημίσεις, ξέρατε πάρα πολύ καλά ότι έφτασε η ώρα για τη μοναδική, τη γευστική, την ξεχωριστή, την ζουμπουρλούδικη, λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462023900, καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ για να δώσεις την παραγγελία σου και από την πίτσα Ρωμαίο απολαμβάνεις ποιότητα, γεύση και πάντοτε τα καλύτερα και πιο φρέσκα υλικά. Μπορείς να απολαύσεις την πίτσα σου χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Τη θες πεπερώνει όπως τη θες και την αγαπάς. Δίνεις την παραγγελία σου στο 23900. Αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Τέλειο κλαμπ σάντουιτς τη Ρωμαίο, άπεχτο, μοναδικό πενιρλί, φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, οι πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και για το φινάλε η μοναδική super duper σοκολατόπιτα με full μερέντα και τριμμένο μπισκότο που δεν παίζεται. Όλα αυτά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
10: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
8: Frictoria.com Data Center Services.
10: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
8: Frictoria Data Center Services.
11: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
8: www.frictoria.com
12: Central.
13: Central.
12: Central.
13: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
13: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day, all night.
13: Central και
15: φύγαμε.
14: All day, all night. All night. All night.
13: Central στη Γαλατινή.
16: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
17: Star FM 933, το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Εδώ είμαστε. Επιστροφή και πάλι στο ραδιοφωνό σου, επιστροφή και πάλι στον υπολογιστή σου ή το τάμπλετ σου ή ακόμη και τη smart τηλεόρασή σου. Από οπουδήποτε και αν μας ακούς, μας ακούς στους 93,3 FM στέρεο, μέσω ραδιοφώνου και μπορείς να μας απολαύσεις και μέσω ίντερνετ στην ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς star.fm.gr και μας απολαμβάνεις οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό, μας απολαμβάνεις μέσω ίντερνετ σε οποιαδήποτε συσκευή θέλεις. Τώρα, επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις, στην παρέα μας θα βάλουμε το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, εκεί όπου μπορείτε να απευθυνθείτε και εσείς αγαπητοί γονείς για να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του, αλλά και εσείς που είσαστε ενήλικες και θέλετε πτυχίο αγγλικών. Νέα τμήματα ενηλίκων δημιουργούνται συνεχώς στο System και μπορείτε εσείς οι ενήλικες να παρακολουθείτε τα μαθήματα τις ώρες που βολεύει το δικό σας πρόγραμμα. Αλλά και για εσάς αγαπητοί γονείς που θέλετε το παιδάκι σας να μάθει σωστά τα αγγλικά του, να πάρει το πτυχίο του σε λίγα χρόνια αλλά να τα μάθει και σωστά τα αγγλικά, να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία από έμπειρο διδακτικό προσωπικό με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, System θέλετε, και για εσάς που έχετε δύο παιδάκια, ας πούμε, θα έχετε και επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια, και το παιδάκι σας θα πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία. Όλα αυτά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, εδώ στα Γρεβενά, Κωνσταντινούπολεως 4 στον πρώτο όροφο. Εμείς σας προτείνουμε το System, εσείς μπορείτε να μιλήσετε, να ενημερωθείτε με την υπεύθυνη σπουδών με την Kellys Blantu και η επιλογή μετά είναι δική σας. 2462-084-333 για να μάθετε περισσότερα για το System ή μπορείτε να το επισκεφτείτε Κωνσταντινούπολεως 4 στον πρώτο όροφο εδώ στα Γρεβενά. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα. Τώρα θα σας πάω σε παράξενη είδηση και θα σας πάω σε μια εργαζόμενη η οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μέσο χρησιμοποιεί καθημερινά για να πάει στη δουλειά της. Μπορεί να σας ακουστεί τρελό, μπορεί να μην το έχετε ξανακούσει, κι όμως εργαζόμενη δεν πηγαίνει στη δουλειά της ούτε με ποδήλατο, ούτε με μηχανάκι, ούτε με αυτοκίνητο, ούτε με πατίνι, ούτε με τρένο, ούτε με λεωφορείο, με τίποτα από όλα αυτά. Εργαζόμενη πηγαίνει στη δουλειά της καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με αεροπλάνο, γιατί λέει της έρχεται πιο φτηνά να πηγαίνω έρχεται με το αεροπλάνο στη δουλειά της. Πρόκειται λοιπόν για μια νεαρή εργαζόμενη γυναίκα η οποία επιλέγει να πηγαίνω έρχεται καθημερινά στη δουλειά της με το αεροπλάνο. Βέβαια η συγκεκριμένη, να πούμε, πού ζει λίγο, το γνωρίζουμε αυτό. Στην Κουάλα Λουμπάρ, μάλιστα. Λοιπόν, η συγκεκριμένη, όπως μαθαίνουμε και βλέπουμε εδώ, πηγαίνω έρχεται καθημερινά σε άλλη πόλη με αεροπλάνο, διότι η δουλειά της είναι πολύ κοντά στο αεροδρόμιο. Το ενίκιο στην πόλη που είναι η δουλειά της είναι πολύ πιο ακριβό από την διπλανή πόλη που μένει και επειδή υπάρχει πτήση, λοιπόν, πηγαίνω έρχεται καθημερινά με το αεροπλάνο από την διπλανή πόλη στην πόλη που εργάζεται. Έτσι λοιπόν γλιτώνει και κίνηση και δρόμο και χρήμα, διότι λέει η ίδια ότι 7 η ώρα φεύγει από το σπίτι της, 7 και 4 είναι στη δουλειά της. Οπότε γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο και φυσικά μένει στην πόλη της, όπου το ενίκιο είναι πολύ πιο φθηνό από ό,τι στην πόλη που θα έπρεπε να μένει, εκεί που είναι η δουλειά της. Και για τον λόγο αυτό, λοιπόν, λέει, επιλέγει να πηγαίνει έρχεται με το αεροπλάνο καθημερινά. Και προλαβαίνει μάλιστα, φεύγει στις 7 το πρωί και στις 7 το απόγευμα είναι ήδη στο σπίτι της για να μπορέσει να παίξει λίγο με τα παιδάκια της, να τα διαβάσει και έτσι να τα βάλει και για ύπνο. Και πηγαίνω έρχεται τα τελευταία χρόνια με το αεροπλάνο καθημερινά, μπαίνει, κάνει αυτή την πολύ μικρή έτσι σύντομη πτήση. Και είναι και κάτι, λέει, που τη συμφέρει πάρα πολύ, διότι αν έμενε στην πόλη που είναι η δουλειά της θα έπρεπε να δίνει πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι χαλάει τώρα για να πηγαίνει έρχεται με το αεροπλάνο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει. Φανταστείτε τώρα να δουλεύατε και να πηγαινοερχόσασταν καθημερινά όμως, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, να πηγαινοερχόσασταν στη δουλειά σας με αεροπλάνο. Εντάξει, θα μου πεις, είναι πολύ μικρή η πτήση. Ούτε 10 λεπτά δεν είναι, τι 10, 5. Γιατί αν κάνει ένα τέταρτο για να φτάσει στη δουλειά της, υπολόγισε 5 λεπτά να πάει, 5 να ανεπτύσσει, 5 να πάει και στη δουλειά της. Οπότε μιλάμε για πολύ μικρή απόσταση. Μπράβο της πάντως που το κάνει αυτό καθημερινά. Εντάξει. Αφού της κοστίζει πολύ λιγότερο αυτό, καλά κάνει η γυναίκα. Φύγαμε για μουσική.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε αγαπημένο τραγούδι. Εσείς εδώ μένετε συντονισμένοι στον Star FM 933 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες. Τα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλα Κροάτρια και φίλα Κροατή. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ παρέτσα σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με τις καλύτερες επιτυχίες, με τηλεοπτικές εξελίξεις και με παράξενες ειδήσεις. Σου θυμίζω, μπορείς να μας απολαμβάνεις μέσω ραδιοφώνου στους 93 και 3, μπορείς να κατεβάζεις εντελώς δωρεάν το app του σταθμού μας μέσα από το Play Store. Θα κάνεις αναζήτηση στο Play Store γράφοντας όλο μαζί μία λέξη Star FM 933, θα δεις το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζεις την εφαρμογή εντελώς δωρεάν και έτσι μας ακούς από κινητό, τηλέφωνο, tablet και υπολογιστή εντελώς δωρεάν οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Ή αλλιώς μπαίνεις στην ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείς star.pavlafm.gr. Και πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή με τις παράξενες ειδήσεις που σας έχουμε. Σήμερα έχουμε παράξενα ρεκόρ Guinness, τα οποία κατάφεραν να κερδίσουν έτσι μια θέση και να ξεχωρίσουν, ωστόσο είναι έτσι λίγο περίεργα και σίγουρα δεν τα έχουμε ξανακούσει. Θα ξεκινήσουμε με το μικρότερο πλυντήριο το οποίο υπάρχει στον κόσμο, μια είδηση που και εγώ δεν την ήξερα ότι υπάρχει και όμως είναι πραγματικότητα. Μιλάμε για τον Σαμπίν Σατζή από την Ινδία, ο οποίος έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness κατασκευάζοντας το μικρότερο πλυντήριο ρούχων που υπάρχει στον κόσμο. Η συσκευή αυτή λοιπόν είναι μόλις 3,2 εκατοστά και συγκεκριμένα οι διαστάσεις του μικρότερου πλυντηρίου ρούχων που υπάρχει στον κόσμο είναι εδώ, ακούστε, τι διαστάσεις έχει το μικρότερο πλυντήριο ρούχων στον κόσμο. 3,2 εκατοστά επί 3,3 επί 3,8 εκατοστά. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μικρό πλυντήριο ρούχων, το οποίο όμως λειτουργεί κανονικότατα, κάνει κανονική πλύση και πλήρη κύκλο πλυσίματος, ξεβγάλματος και στυψίματος ρούχων. Ο Σαμπίν Σατζή το κατασκεύασε, μάλιστα έβαλε μέσα και ένα μικρό πανάκι ύφασμα όπου έβαλε το μικρό αυτό πλυντήριο να πλύνει κανονικότατα το ρουχαλάκι που έβαλε μέσα. Και έτσι το λειτουργικό αυτό πλυντήριο ρούχων, που είναι το μικρότερο στον κόσμο καθώς είναι μόλις 3,2 εκατοστά, κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness και να ξεχωρίσει. Τώρα θα σας πάω σε ένα κτίριο το οποίο έχουμε δει έτσι κτίρια να έχουν διάφορα σχέδια και σχήματα, αλλά κτίριο που να έχει σχήμα κόκορα εγώ δεν έχω ξαναδεί, και όμως μιλάμε για το μεγαλύτερο κτίριο σε σχήμα κόκορα, το οποίο βρίσκεται στις Φιλιππίνες. Έχει ύψος 35 μέτρα, αν το δεις από μακριά μοιάζει σαν ένας πελώριος κόκορας, και ο κατασκευαστής του το έκανε μόνο και μόνο γιατί ήθελε να ξεχωρίζει το συγκεκριμένο κτίριο από μακριά και φυσικά για να μπει και στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Και κάπως έτσι εμείς σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Πριν σας αφήσω, θα σας πάω στην γευστική, τη μοναδική, τη λακταριστή. Μιλάω φυσικά για την πίτσα Ρωμαίο, εννοείται ότι το έχετε καταλάβει, την οποία μπορείτε να απολαύσετε από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ, καλώντας το 2462023900. Δίνεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και απολαμβάνεις τη λακταριστή αυτή πίτσα όπως τη θες και την αγαπάς. Special τι θες, χωριάτικη ή μαργαρίτα, νηστίσιμη, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Όπως και αν την επιλέξεις, σίγουρα θα ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. Πάντα με τα καλύτερα υλικά και ολόφρεσκη ζύμη καθημερινά για τη δική σου απόλαυση, μόνο από τη Ρωμαίο. Και όπως σας λέω, αν σας μείνουν 1-2 κομματάκια από την πίτσα, αν μείνουν λέμε τώρα, τα βάζετε στο ψυγείο και την επόμενη μέρα θα τα ζεστάνετε 1-2 λεπτάκια στο air fryer ή στο φούρνο και θα δείτε πόσο γευστική, ζουμερή και πεντανόστιμη είναι η πίτσα Ρωμαίο και την επόμενη μέρα. Αυτό τα λέει όλα. Αφήστε αν θέλετε ένα κομματάκι έτσι για να το δοκιμάσετε επειδή σας το λέω και θα με θυμηθείτε. Επίσης στη Ρωμαίο θα απολαύσεις καταπληκτικό club sandwich, τέλειο πενιρλί, τη μοναδική έτσι σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, τις πατατούλες σου και την φρεσκοκομμένη σου σαλάτα. Και φυσικά αν πάρεις 2 πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου, καλείς το 23900, δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και την απολαμβάνεις σπίτι σου λαχταριστή. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα τώρα στο φινάλε της εκπομπής. Καλή συνέχεια να ευχηθώ εγώ σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο... Πίτσα Ρωμαίο.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Τα γεγονότα.
10: Η ενημέρωση.
9: Το χιούμορ.
10: Η μουσική.
9: 24 ώρες μαζί σας.
10: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
11: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day, all night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day, all night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
10: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ, Star FM 933.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι φαστ 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
8: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
3: Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. 933. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο σύγχω.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 93. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τα γεγονότα.
3: Η ενημέρωση.
4: Το χιούμορ.
3: Η μουσική.
4: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Κάτι με κάνει και γυρνάω στα ίδια λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνω.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM. Disco.

Έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άστα με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή απόλυτη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
2: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
8: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
8: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 93.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Valentino non stop.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: RFM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Valentino.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfavlafm.gr.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM.
2: Star FM 9:33. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
1: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
2: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.